muchas de las cosas que me ha fascinado.

0: ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ανοίγουν επίσημα σήμερα τα σχολεία σε όλη την επικράτεια με τον καθιερωμένο αγιασμό για τη νέα χρονιά 26-27. Οι μαθητές θα παραλάβουν τα σχολικά τους βιβλία καθώς και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ήδη υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον οι δύο πολεμικές συγκρούσεις συνεχιστούν, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες μετά τα αμερικανικά χτυπήματα που δέχτηκαν οι ιρανικά πετρελαιοφόρα. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των Μπρίνκς. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Παράλληλα, ουκρανικό ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά σε κέντρο logistic της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παράλληλα, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει στη ΔΕΘ με επικεφαλής την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου τις οικονομικές και κοινωνικές προτάσεις του κόμματος. Το μεσημέρι θα δοθεί η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί οι δύο γιατροί ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή τους, ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γιατρού παρουσίασε ανακρίβειες. Αντιφάσεις εντοπίστηκαν και στην ώρα άφιξης του τραγουδιστή, ενώ παράλληλα από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στον χώρο τουλάχιστον 3 ώρες. Επιπλέον, το ιατρείο φέρεται να μην διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελία της μητέρας. Ο ίδιος πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Αρκετοί νεκροί και τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το λεωφορείο μετέφερε 48 Ολλανδούς τουρίστες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός και σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα, κοντά σας πρωινή παρέα, Διονύση Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σαρέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Επιστροφή στο σχολείο. Πώς θα θωρακιστούν γονείς και παιδιά για τη νέα χρονιά. Τέσσερα μυστικά για την προετοιμασία των μαθητών. Πώς σκοτώνουμε άγχος και πίεση. Διατροφή ύπνος. Δύο κρίσιμοι παράγοντες. 15 έξυπνες προτάσεις για καθημερινό κολατσιό. Μαζί δώρο ένα βιβλίο φορτωμένο αναμνήσεις και συγκίνηση. Το πρώτο μας αναγνωστικό. Για να θυμηθούν οι μεγάλοι και να μάθουν τα πρωτάκια. Και βότανα και θεραπείες. Το αλφαβητάρι της φύσης από το Α ως το Ω. Φυτά, μυρωδικά, μπαχαρικά που προστατεύουν την υγεία μας. μας. Ανοσοποιητικό, καρδιά, υπέρταση, διαβήτης, χοληστερίνη, πεπτικό. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πάρα το κουμπάκι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πες καλημέρα στον κόσμο. Παρασκευούλα σήμερα.
1: Καλημέρα.
0: Παρασκευούλα. Πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς.
1: Καλή χρονιά.
0: Θα έχουν ξυπνήσει όλοι τώρα για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο.
1: Όχι, είναι νωρίς ακόμα.
0: Σιγά σιγά. Ναι, έτσι, σιγά. Ναι, ναι, αλλά επειδή πρέπει να κάνουν προετοιμασίες, να ξυπνήσουν τα παιδιά κτλ. Γιατί τόσο καιρό είχαν βγει από αυτή την όρμα. Τώρα πρέπει να μπουν σε αυτή ξανά. Καταλαβαίνεις. Σήμερα πρέπει να ξυπνήσουν λίγο νωρίτερα, να ετοιμάσουν το πρωινό, να ετοιμάσουν το. Πώς το λένε αυτό το μπουγαλάκι παίρνουν μαζί που έχει το σαντουιτσάκι κτλ.
1: Ποιος ετοιμάζει σαντουιτσάκι? Εμείς είμαι τα καλά αυτό.
0: Όχι, δεν τα κάνουν αυτά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ νωρίς, παιδί μου.
0: Καλή σχολική χρονιά. Κάποιοι ακροατές μπορεί να έχουν ξυπνήσει πρωί, να έχουν κάνει τη βόλτα, να κάνουν τη βόλτα τους τώρα ή το πρωινό τους καφέ για να ξυπνήσουν στη συνέχεια τα παιδιά να τα πάνε στο σχολείο. Να μην ακούσουνε. Καλή χρονιά. Να μην τους το πούμε.
1: Φυσικά και θα τους το πούμε και θα το λέμε όλη μέρα.
0: Όλη μέρα θα το λέμε.
1: Μέχρι τις 8 ώρα θα χτυπήσει το κουδούνι.
0: Μετά τέλος.
1: Μέχρι θα χτυπήσει το κουδούνι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Ήδη ξεκινάμε με 19 βαθμούς στις Σέρρες, όπου ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Παναγιώτης, όχι, ο Βαγγέλης. Μας στέλνει όλο το. Τι δείχνει το κινητό του, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι μόνο 19 βαθμοί. Είναι 19 βαθμοί και η πραγματική αίσθηση έχει βόρειο άνεμο 1,8, υγρασία 65% και πίεση 1047 μπαρ. Να ξέρεις. Και θα είναι ασθενής η ακτινοβολία του ήλιου σήμερα. 19 βαθμούς είχε και εδώ την ώρα που βγήκα από το σπίτι.
1: Mm.
0: Αλλά φτάνοντας εδώ στην Αγία Παρασκευή έχει 21. Να ξέρετε. Δροσούλα έχει πάντως. Να το έχετε κατά νου. Η Σερέτη έβαλε για πρώτη φορά σήμερα μακριμάνικο.
1: Έβαλα, παιδιά, τι να κάνω.
0: Ναι. Μα τα λέμε και αυτά.
1: Τι να κάνω. Έβαλα λίγο μακριμάνικο γιατί πονάει και η πλατούλα.
0: Γιατί είναι η φούστα σου κοντή.
1: Όχι, λοιπόν, η φούστα μου δεν είναι κοντή.
0: Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται ο φίλος μας ο Παναγιώτης από τη Νεάπολη Λακωνίας που έχει 23 βαθμούς στη Νεάπολη Λακωνίας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ξυπνήσαμε, ξεκινήσαμε.
1: Ναι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Βέβαια.
0: Η Μαρία Ικόντου.
1: Βέβαια.
0: Είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σαρέτη, ο Γιώργος Χατζημιχάλης, η Ήρα Πανανίου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε και εσείς είστε στη συντροφιά μας και μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα. Με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις ξεχωριστές. Earth News η μία, Radio η άλλη. Και ο δεύτερος τρόπος είναι πρωινή παρεασφαλισμένη. Μας βρίσκεται στο Messenger. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Τι ωραία, τι καλά, το παίρνουμε ευθύς αμέσως. Καλημέρα, κυρία Κυριακή μας από την Καλαμάτα. 25 βαθμούς στην Καλαμάτα.
1: 25,
0: Ναι, 23 στην Νεάπολη, Λακωνίας, 25 στην Καλαμάτα. Καλημέρα και στο Γιώργο, το φίλο μας από την Καστοριά, με 15 βαθμούς. Καλό ξεκίνημα στους μαθητές. Αν και σήμερα λέει θα πάνε πιο αργά στο σχολείο, γιατί έχουν αγιασμό. Δεν θα είναι 8 η ώρα εκεί.
1: Τι ώρα είναι αγιασμό?
0: Τι ώρα είναι αγιασμό?
1: 10.
0: Ναι. Γιατί δεν είναι?
1: Γιατί?
0: Δεν είναι ο αγιασμός σαν την Ανάσταση που ο παπάς φεύγει από το ένα σχολείο να πάει στο άλλο να προλάβει όπως με την Ανάσταση.
1: Όχι,
0: που ξεκινάει
1: καλά,
0: η Ανάσταση από τις 19 η ώρα, ξέρω εγώ, σε κάποιες εκκλησίες για να προλάβει να είναι στις 12 στη Μητρόπολη.
1: Αυτό γίνεται στα χωριά.
0: Και γιατί εδώ πέρα δεν έχουμε χωριά?
1: Όχι.
0: Δεν, όχι.
1: Τι χωριά?
0: Δεν έχουμε χωριά. Τι στην χωριά? Ελλάδα που θα πάνε σχολείο σήμερα. Μόνο η Αθήνα είναι.
1: Μα γιατί να χρειαστεί να πάει σε αγιασμό?
0: Μπορεί να χρειαστεί να κάνει αγιασμό, ρε παιδί μου, στο ένα χωριό και μετά να πάει στο άλλο χωριό να κάνει πάλι αγιασμό. Μπορεί να μην έχουν παπάδες παντού.
1: Έχουν παντού, έχουν παπάδες.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Κάποια στιγμή πρέπει να το ανοίξουμε και αυτό. Αργότερα, όχι σήμερα. Δεν το ανοίξουμε σήμερα.
1: Όχι,
0: ημέρα,
1: τώρα
0: αγιασμό,
1: δεν θα ανοίξουμε αυτό το
0: ναι.
1: θέμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι Παρασκευούλα. Δεν θα πέσει βαρύ.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, αυτό καταλαβες.
0: Ίσα μία που θα πάνε, μία που θα φύγουν.
1: Ναι, γεια σου.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Το Σαββατοκύριακο μπορούν να κάνουν βόλτες. Μπορεί να πάνε για μπάνιο. Μπορεί να πάνε, ξέρω εγώ, οπουδήποτε.
1: Μα θέλουν να μπουν σε.
0: Σε
1: ρυθμούς σιγά-σιγά. Καταλάβες να. Γιατί, άμα είσαι τώρα παιδί.
0: Ναι. Ναι.
1: Έχεις 3 μήνες τώρα να κάνεις διακοπές.
0: Ναι.
1: Ωραίο πράγμα. Θα το θυμάσαι, θα το θυμάσαι μετά και θα λες αχ, ρε, που. Τέλος πάντων, λοιπόν, είσαι παιδί, κάνεις 3 μήνες διακοπές και είσαι συνέχεια έξω, παίζεις αυτό. Πρέπει να αρχίσεις να μπαίνεις να αλλάζει.
0: Παίζεις. Πού έχεις μείνει, σε ποιο αιώνα?
1: Δεν παίζουν τα παιδιά.
0: Άσε ρε που παίζουν τα παιδιά.
1: Δεν εννοώ ότι παίζουν μεταξύ τους. Παίζουν ηλεκτρονικά. Παίζουν...
0: Α, αυτά, ναι.
1: Εντάξει, κάτι παίζουν.
0: Στις 9 ο αγιασμός και μετά αποχωρούν. Ούτε σάντουιτς ούτε τίποτα. Μας λέει η κυρία Μαρία που ξέρει αυτά γιατί είναι εκπαιδευτικός στη Σύρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τίποτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τζάμπα πράγμα. Ίσα ίσα δηλαδή για να δημιουργηθεί κίνηση έξω από τα σχολεία, ναι, και μποτιλιάρισμα. Αυτό.
1: Εντάξει, ρε,
0: ίσα ίσα γι' αυτό.
1: Είναι ωραίο πράγμα, μάλιστα, τώρα η πρώτη μέρα στο σχολείο.
0: Πώς δεν είναι.
1: Ειδικά για τα πρωτάκια. Τα πρωτάκια είναι.
0: Έχω δει κλάμα από πρωτάκια. Έχω δει κλάμα από γονείς από πρωτάκια.
1: Και γονείς,
0: έχω...
1: ναι.
0: Γιατί.
1: Συγκινούνται μπορεί. Γιατί
0: αν είναι συγκίνηση, εντάξει.
1: Τα αφήνουν. Ναι, τα αφήνουν τώρα πρώτη φορά. Αφήνει το παιδί, α πούμε.
0: Ναι, ορίστε. Μας λέει ο κύριος Πάνος. Καλημέρα. Δυστυχώς όταν ανοίγουν τα σχολεία, στους δρόμους γίνεται χαμός.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά.
0: Ειδικά το μεσημέρι που σχολάω εγώ. Απλά αυτό σήμερα, ειδικά σήμερα, δεν θα έχετε πρόβλημα το μεσημέρι γιατί θα φύγουν νωρίς. Ίσα μία που θα πάνε, μία που θα φύγουν. Δεν ξέρω αν θα πάρουν και βιβλία.
1: Θα πάνε,
0: άντε, 9 θα είναι ο αγιασμός. Άντε, 10 θα έχουν φύγει. 10 και μισή. 11. Δεν θα είναι το μεσημέρι στους δρόμους που θα περάσει ο κύριος Πάνος. Να ξέρει.
1: Και
0: να το ξέρει,
1: παιδιά, θέλουμε να έχει παιδιά αυτή η χώρα, γιατί δεν έχει πολλά.
0: Πώς δεν θέλουμε να έχει παιδιά.
1: Θέλουμε να έχει παιδιά.
0: Και τα θέλουμε και τα προσέχουμε και τα φροντίζουμε και τα αγαπάμε,
1: ναι,
0: και όλα, ναι, αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε.
0: Πού θέλω να ξεκινήσουμε. Λέω να πούμε το σαν σήμερα, γιατί εσύ.
1: Γιατί ψάχνω, ναι, τον καιρό.
0: Γιατί γιορτάζει η Βανθία σήμερα.
1: Έχει πέσει το μετεώρα, παιδιά.
0: Γιορτάζει Βανθούλα. Χρόνια πολλά, στη Λάρισα, Ευανθούλα. Λοιπόν, Ευανθία, Ευάνθιος, Εφρόσινος. Εφρόσινος, πες, Εφρόσινε.
1: Όχι, δεν, ναι, με συγκινεί.
0: Λοιπόν,
1: με συγκινεί, γιατί είναι Εθνική Μέρα της Καταλωνίας σήμερα.
0: Αυτοί γιορτάζουν.
1: Σε ανάμνηση όσων
0: είναι,
1: έπεσαν στην πολιορκία της Βαρκελόνης.
0: Ωραία είναι στην Καταλωνία. Όχι, πολιορκία δεν είναι ωραία να πέφτουν άνθρωποι στις πολιορκίες, αλλά η Καταλωνία ωραία είναι.
1: Από τους Βουρβώνους στο πλαίσιο του πολέμου της Ισπανικής διαδοχής.
0: Τους ποιους?
1: Τους Βουρβώνους.
0: Τους Βουρβώνους.
1: Βέβαια. Σήμερα όμως είναι η επέτειος της ημέρας που άλλαξε τον κόσμο, έτσι λένε όλοι, ότι αυτή η μέρα άλλαξε τον κόσμο. Είναι η 11η Σεπτεμβρίου.
0: Άλλαξε τον κόσμο σε μεγάλο βαθμό, ναι, γιατί μέχρι τότε νόμιζε ότι ήταν ασφαλής. Ναι. Από εκείνη την ημέρα και μετά υπάρχει μια ανασφάλεια γενικώς. Ένα πράγμα ότι κανείς δεν είναι ασφαλής, ούτε άμα δεν είναι Νέα Υόρκη.
1: Κάθε μέρα, κάθε χρόνο τέτοια μέρα που θυμόμαστε αυτή τη μέρα με το Διονύση, γιατί εκείνη τη μέρα τύχαινε να μην δουλεύουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Από όλες τις μέρες του κόσμου, αυτή τη μέρα δεν δουλεύαμε. Λοιπόν, ναι, ήμασταν από μία δουλειά σε άλλη.
0: Στο μετέχνιο.
1: Ναι. Και αυτή η μέρα λοιπόν που άλλαξε τον κόσμο, όταν το βλέπεις και είσαι απ' έξω.
0: Ναι.
1: Είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε δεν είσαι, είτε κάνεις αυτή τη δουλειά, νομίζω ότι βλέπεις ταινία. Ναι. Ήταν σαν ταινία στην αρχή. Έλεγες, δεν γίνεται αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Δεν γίνεται. Εμείς ήμασταν στα τηλέφωνα με τον Διονύση τότε.
0: Ναι, μα βλέπαμε τότε στην τηλεόραση. Βλέπαμε, ας πούμε, και το παρουσιαστή έλεγε τότε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι. Α, και δεύτερο αεροπλάνο. Κοίτα να δει σύμπτωση.
1: Ναι.
0: Και δεύτερο αεροπλάνο έπεσε στους δίδυμους πύργους. Κοίτα να δει σύμπτωση σήμερα.
1: Δεν μπορούσες να πιστέψεις.
0: Καταλαβες. Ναι. Οπότε μετά που ακούγαμε αυτά τα πράγματα, άρχισε να παίρνει ένας τον άλλον τηλέφωνο και να τα εξιστορούν και να τα εξηγούν και να τα ερμηνεύουν με τον δικό μας τρόπο τηλεφωνικά.
1: Και
0: τι να κάνουμε.
1: Δεν μπορείς να πιστέψεις στην αρχή, γιατί δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Και ευχόμαστε να μην ξαναγίνει, αλλά δεν μπορείς να πιστέψεις. Ότι όλο αυτό το πράγμα είναι σχεδιασμένο, μια σχεδιασμένη, ναι, επίθεση, συντονισμένη κτλ. Και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Υπό μία έννοια, καλώς δεν είχαμε μικρόφωνο εκείνη την ώρα, γιατί θα λέγαμε διάφορα, ναι, και δεν είναι σωστό.
1: Ναι, γιατί υπόθηκαν πολλά
0: δεν
1: πράγματα.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Υπόθηκαν, ναι, τότε πολλά. Αλλά τέλος πάντων, είναι η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, είναι η μέρα που χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, είναι η μέρα που ξεκίνησαν μετά από καιρό, πια αφού είχε κοπάσει όλο αυτό το πράγμα, οι θεωρίες συνωμοσίας.
0: Περιμένω το πρώτο μήνυμα. Ναι, αλλά κανένας Εβραίος δεν σκοτώθηκε.
1: Ναι.
0: Περιμένω το πρώτο μήνυμα. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, τώρα η 11η Σεπτεμβρίου είναι. Πώς το λένε, μία ημέρα.
0: Σταθμός.
1: Σταθμός που γραμμένη με αίμα, έτσι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, εκτός από αυτά, στη Βενεζουέλα τιμούν σήμερα την Παναγία του Καραμότο. Καραμότο.
1: Καραμότο.
0: Είναι η προστάτηδα της χώρας.
1: Βέβαια.
0: Δεν ακούγεται πολύ βενεζουελάνικο όμως. Ακούγεται πιο. Τέλος πάντων, στην Αιθιοπία και την Ερυθρέα γιορτάζουν τη δική τους πρωτοχρονιά. Α, καλά. Πολύ ωραία κι αυτό.
1: Καλημέρα, μαμά.
0: Γιατί. Λοιπόν, καλημέρα, μαμά.
1: Πού στείλε μήνυμα.
0: Νόμιζα ότι ήταν και γιορτάζει την πρωτοχρονιά στην Αιθιοπία και Ερυθρέα.
1: Όχι, όχι, μαμά. Όχι, όχι,
0: καμία σχέση. Εντάξει.
1: Είναι του Αγίου Δανιήλ του Ουαλού.
0: Του Αλού.
1: Ουαλού.
0: Α,
1: Ουαλού, παιδί.
0: Νόμιζα του Αλού.
1: Όχι, θα μπορούσα. Εγώ Αλού.
0: Ναι, οκ.
1: Αλού. Και του πρώτου και Αϊάκυνθου.
0: Του πρώτου?
1: Πρώτου και Ιάκυνθου.
0: Πρώτου και Ιάκυνθου.
1: Ναι, ναι.
0: Τι.
1: Το δεύτερο δεν ξέρω πότε είναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1611, επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο τον Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα το 1611, παραλαμβάνω. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται, συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίο γδέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης πρωί-πρωί, τι λέμε ρε Διονύση. Παιδί μου. Ναι, και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. Είχαν προνόμια. Λοιπόν, το 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα σαν σήμερα, γονατά και φωκά. Γονατά και φωκά. Πλαστήρα, γονατά και φωκά. Να τα πω σε ρί. Στη Χίο και τη Λέσβο. Από τα στρατεύματα που είχαν διαφύγει από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. Το 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία ήταν του Δημήτρη Ροντήρη, η μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη και η μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου.
1: Εκτός δεν το μεταξύ.
0: Ακούω μεγαθύρια τώρα.
1: Κατίνα Παξινού.
0: Μεγαθύρια.
1: Ναι.
0: Στο θίασο συμμετέχουν η Ελένη Παπαδάκη, η Βάσο Μανολίδου, η Ελένη Ζαφυρίου, η Μαρία Αλκαίου, ο Θάνος Κοτσόπουλος και ο Μάνος Κατράκης.
1: Σκεφτείτε τώρα όλο αυτό το θίασο με ιερά τέρατα του θεάτρου, έτσι, όλοι
0: στην
1: όλοι
0: Επίδαυρο
1: τέρατα.
0: Μετά από 2.000 χρόνια
1: δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη
0: Ρίγος, δηλαδή, Ρίγος.
1: Ναι,
0: το λες και σε πιάνει έτσι ένα.
1: Και αυτοί που το δάνε, για σκέψου, να λένε είχα πάει στην Επίδαυρο,
0: ναι,
1: όταν πρώτο άνοιξε, για σκέψου. Αυτά που τα λέμε εμείς για πλάκα, ναι.
0: Δεν ζουν, παιδάκι μου.
1: Όχι, λέω. Ναι.
0: Το 1961, σαν σήμερα, ιδρύεται η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, η γνωστή με τα αρχικά WWF. Και το 1973 εκδηλώνεται πραξικόπημα στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας, με επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πινοσέτ, ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. Τότε μαθαίναμε και λέγαμε και διαβάζαμε ότι το πραξικόπημα το οργάνωσε μια αμερικανική εταιρεία τηλεεπικοινωνίων, η γνωστή ITT. Το 2001 έγινε, όπως σας έχουμε πει,
1: η
0: 11η Σεπτεμβρίου, η επίθεση στην Νέα Υόρκη και όχι μόνο, στους δίδυμους πύργους, στο Πεντάγωνο, στο Πίτσμπουργκ κτλ. Το 2004, σαν σήμερα, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετάμε προορισμό το Άγιο Όρος με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά την ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών. Αυτά.
1: Γενέθλια θα είχε, αν ζούσε σήμερα, θα ήταν υπερβολή βέβαια, γιατί είχε γίνει το 1885, ο David Herbert Lawrence, ο Βρετανός συγγραφέας που έγραψε το νεράστι της Lady Chatterley, τη Madame Bovary και τις ερωτευμένες γυναίκες. Αυτό όλο τέτοια έγραφε.
0: Ροζ.
1: Βέβαια.
0: Λίγο ροζ. Αυτό,
1: ναι. Επίσης το 1935 ο Άρβο Πέρτ, ο Εστονός συνθέτης. Ο Μόμπις έχει γενέθλια σήμερα.
0: Χρόνια πολλά του Μόμπι.
1: Χρόνια πολλά Μόμπι.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα χάσαμε το 54 τη Μαρίκα Κοτοπούλη, το 1973 του Σαλβαδόρα Αλιέντε, γιατί έγινε το πραξικόπημα.
0: Τον καθάρισε,
1: ναι,
0: τον εκτέλεσαν.
1: Και το 2019 τον Αντώνη Λιβάνη. Έναν από τους ανθρώπους που πήραν μαζί τους, φεύγοντας από αυτό, πολλά πολλά πράγματα που...
0: Τι πήρανε.
1: Από παρασκήνια, ρε παιδί.
0: Μυστικά.
1: Ναι, μυστικά.
0: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα.
1: Εμπιστός του Ανδρέα.
0: Καλή σχολική χρονιά. Καλό Σαββατοκύριακο. 20 βαθμούς στην Ελασσόνα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. 18 βαθμούς στην Ξάνθη. 18. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε και από το Viber τι μας έχει έρθει. Ο Αποστόλης. Καλημέρα. Κρήτη 20. Ή ακόμα. Κάποιοι από εμάς δεν κοιμήθηκαν καθόλου το βράδυ λόγω δουλειάς. Είχα υπηρεσία χθες στρατιωτικό σήμα, αλλά ετοιμαζόμαστε για τον αγιασμό. Και φυσικά μας ακούνε και καλή σχολική χρονιά σε όλους. Με υγεία στα παιδιά και δημιουργία. Καλημέρα. Να χαίρεστε τα παιδιά σας. Και ας πέρασε και η νύχτα χωρίς ύπνο, δεν πειράζει.
1: Τάκ, καλημέρα στον κύριο. Υπηρεσία σου λέει.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά θα πάει κατευθείαν από την υπηρεσία,
1: ναι,
0: θα πάει
1: κάνει,
0: κατευθείαν σχολείο ο άνθρωπος. Καλημέρα στον κύριο Σταύρο. Ποια χωριά έχουν σήμερα παιδιά, ως λέει ο Σταύρος από τα Ιωάννα. Πολλά. Προχθές δεν συζητούσαμε με το, και με τους λειψούς και τα λοιπά. Έχουν. Καλημέρα στον κύριο Θεό.
1: Ποιον?
0: Θεοδωρή. Τέο υπογράφει.
1: Στον κύριο Θεό, λέω.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια μας στέλνει ένα σκίτσο για τους δίδυμους πύργους. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Καλό Πουσουκού, 17 στην Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, στη διαδρομή. Καταλαβες. Καλημέρα και στον Βασίλη. Καλημέρα και στο άγνωστο που μας στέλνει μήνυμα. Θα δούμε ποιος μας στέλνει. Μας στέλνει ένα σκέτο. Α, η κυρία Σούλα. Μας στέλνει ένα καλή καταρχήν. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι. Και καλή χρονιά.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Πολύ ωραία.
1: Να είστε καλά, ναι. Λοιπόν, τι έγινε με το Vans πάλι, ρε παιδιά.
0: Τι έγινε με το Vans?
1: Ήταν ένας λέει διαδηλωτής. Το συνέδριο, έχουν το συνέδριο.
0: Το Ρεπουμπλικανό.
1: Το Ρεπουμπλικανό, ναι. Ναι. Και ήταν ένας που σηκώθηκε μέσα στο εκεί μπροστά του και σήκωσε από τη μία μία σημαία της Παλαιστίνης και μία σημαία του Μεξικού.
0: Ωραία.
1: Και του λέει ο Βάνς, αν αγαπάς σου πολύ το Μεξικό, πήγαινε εκεί.
0: Αφού δεν το είπε να πάει στην Παλαιστίνη, πάλι καλά.
1: Εντάξει, που να τρέχει, είναι μακριά.
0: Εγώ, αν ήμουν στην Αμερική πάντως, σημαία του Καναδά θα σήκωνα. Το λέω. Αλλά εντάξει. Ναι, όχι, είναι κάσους μπέλι στην Αμερική του Τραμπ ή και ειδικά στο κόμμα του Τραμπ είναι
1: και
0: τέτοια
1: πράγματα. Τραμπ είναι, δεν είναι για όλους. Ναι.
0: Συνέδριο του Τραμπ είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω, ναι, εντάξει, ναι, ναι, Τραμπ είναι. Δεν το λες και του Ρεπουμπλικάνου.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δύο ειδήσεις έχω ξεχωρίσει από τη νύχτα.
1: Τι?
0: Η μία είναι, υπάρχει ένα φυλάκιο, ένας λόφος φυλάκιο στο Λίβανο. Έτσι. Σε αυτό το λόφο φυλάκιο ήταν προπύργιο, αρχηγείο της Χεσμπολάχ.
1: Ναι.
0: Μέσα είχε και κάμποσους Ιρανούς. Ναι. Είχε τούνελ μέσα
1: σκαμένο,
0: στο λόφο.
1: Μέσα, ναι.
0: Είχε τούνελ.
1: Ναι, για πες.
0: 1100 τόνους εκρηκτικών χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να το ανατινάξουν. Έκανε σεισμό 4,1 ρίχτερ λόγω της έκρηξης.
1: Τι λέτε,
0: τεινάξαν το βουνό στον αέρα.
1: Τι είπες τώρα?
0: Στο τούνελ αυτό ενδεχομένως να υπήρχαν ακόμα χεσμπολαχίτες και Ιρανοί, από αυτούς τους Ιρανούς που πηγαίνουν για να κάνουν εξαγωγή της μουσουλμανικής επανάστασης, ας πούμε, της επίλεκτης δύναμης Κουτς των φρουρών της επανάστασης. Η μία είδηση που ξεχωρίζω είναι αυτή. Η δεύτερη είδηση που ξεχωρίζω, εντυπωσιακή είναι, ναι, ναι. Και έχει ανεβάσει εντυπωσιακό βίντεο και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου από το σκηνικό.
1: Την ανατίναξη.
0: Λοιπόν, το δεύτερο που κυκλοφορεί ως φήμη χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη,
1: ναι,
0: είναι ότι επελάβουν οι Χούθοι, εντάξει, στη Σαουδική Αραβία. Κατέλαβαν χθες μια πόλη κλειδί, εχμαλώτησαν 2.000 ανθρώπους. Λέγεται ότι βομβάρδισαν έναν αγωγό. Ο αγωγός αυτός της Σαουδικής Αραβίας είναι ο East-West. Δηλαδή, ξεκινάει από την Ανατολή και πάει στη Δύση. Διασχίζει όλη την Αραβική Χερσόνησο για να πάει στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Okay.
0: Λένε ότι τον βομβαρδίσανε.
1: Και τώρα?
0: Αν τον βομβαρδίσανε οι Χούθοι, το πετρέλαιο που σήμερα είναι 100, ασφαλίστε το και βάλτε το σε κάπου να το φυλάτε, γιατί σε λίγο το βαρέλι θα πάει 120-150, λένε οι αναλυτές. Αν χτυπήθηκε αυτός ο αγωγός.
1: Γιατί δηλαδή αυτός ο αγωγός, για παράδειγμα, είναι βασικός τροφοδότης.
0: Αυτός ο αγωγός είναι που χρησιμοποιεί η Σαουδική Αραβία για να αποφύγει τα στενά του ορμούς που δεν μπορούν να περάσουν τα δεξαμενόπλια. Δεν είναι καινούργιο, είναι παλιό.
1: Ναι,
0: απλά το έβαλε σε λειτουργία εντατική.
1: Λοιπόν, το
0: εναλλακτικό της. Το εναλλακτικό της, μπράβο. Και μεταφέρει το πετρέλαιο από την πλευρά του Περσικού κόλπου στην άλλη πλευρά, στην Ερυθρά Θάλασσα. Ώστε να το πάρουν τα δεξαμενόπλια, να περάσουν το Σουέζ, να έρθει στην Ευρώπη. Αυτό. Αν έχει συμβεί. Με κάθε επιφύλαξη το λέμε.
1: Αυτό το λένε οι Χούθοι ότι το κάνανε.
0: Λένε ότι χτυπήσαμε και αυτό ανάμεσα στα άλλα που χτυπήσαμε.
1: Αυτοί το λένε.
0: Οι Χούθοι.
1: Μακάρι
0: δεν
1: τους
0: πιστεύουμε. Ναι, δεν τους πιστεύουμε και καλά.
1: Ναι, μακάρι να υπερβάλλουν.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Τελειώνουμε με αυτό.
0: Καλημέρα, κυρία Σούλα. Όμορφο Σαββατοκύριακο μας εύχεται.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτά. Εγώ έχω ξεχωρίσει.
1: Πολύ ωραία.
0: Σας άνοιξε την καρδιά.
1: Ναι, μας είχε κάνει την καρδιά.
0: Βάλε ένα τραγουδάκι να βγούμε από το στούντιο τότε.
1: Ναι.
0: Μουσικά.
1: Πω, πω.
0: Με Μόμπι,
1: ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί δύο γιατροί ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Ανοίγουν επίσημα τα σχολεία σήμερα σε όλη την επικράτεια με τον καθιερωμένο αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Καλή σας ημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πάρα πολύ καλά κάνετε. Μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, καλημέρα. Μαζί με τα άσχημα νέα δεν μπορεί και κάποιο καλό να χαρούμε. Είπαμε, ανοίγουν τα σχολεία. Καλό, δεν είναι καλό.
1: Θα έχετε το φθινόπωρο.
0: Δεν είναι καλό νέο αυτό.
1: Ναι. Επίσης.
0: Έρχεται το. Μπορεί να έρθουν και τα πρωτοβρόχια. Εδώ. Για αλλού έχουν έρθει. Για παράδειγμα. Αλλά μην ψάχνετε εύκολα καλά νέα. Όταν έχουμε καλά νέα, σας τα λέμε. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης λέει: ευτυχώς που σας άκουσα χθες.

0: Και ήξερα αυτό που είδα το βράδυ στις 8, ότι ήταν ο διαστημικός σταθμός. Τον είδες?
1: Δεν τον είδα, ρε παιδί.
0: Παιδιά,
1: μου.
0: Έλαμπε. Μιλάμε, έλαμπε. Το ξεχώριζε.
1: Το ξέχασα, ρε Διονύση.
0: Εκπληκτικό.
1: Δεν μου το θύμισες, ρε Διονύση.
0: Βγήκα και χαιρετούσα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μπορεί να
0: βγήκαμε
1: να σε
0: στο
1: είδανε.
0: Μπαλκόνι και χαιρετούσαμε. Ναι. Ο διαστημικός σταθμός πέρασε πάνω από τα κεφάλια μας. Κοντζάμ. Σε λίγο εκεί θα έχουμε και Έλληνα, ρε εσείς, παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Το Αδριανό.
0: Βέβαια. Το χάρηκα
1: τον
0: πολύ.
1: Αισθάνομαι δικό μου άνθρωπο.
0: Πείτε μας, βγήκατε, τον είδατε, τον διακρίνατε? Γιατί ήταν ευδιάκριτος, γιατί ήταν όντως, όπως μας έλεγε χθες η συνομιλήτριά μας, ήταν ο πιο φωτεινός. Το πιο φωτεινό σώμα στον ουρανό εκείνη την ώρα, ακόμα και σε περιοχές που έχει φωτορύπανση, ρε παιδί μου. Ακόμα και εκεί φαινόταν.
1: Ναι.
0: Ναι. Και ήταν σχετικά ευδιάκριτο, με την έννοια ότι δεν ήταν ένα πράγμα που κάτι εξήχε. Είχε διάφορα πράγματα που εξήχε. Αυτό, τις κυψέλες που έχει και τα διάφορα τέτοια πράγματα. Ωραία ήταν. Ναι. Μπράβο. Και ξέραμε τι είναι αυτό.
1: Πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βγαίνει στη δημοπρασία.
0: Ναι.
1: Το φόρεμα εκδίκησης, το revenge dress που είχε φορέσει η Νταϊάννα.
0: Τι λες?
1: Θυμάσαι που είχε δώσει μια συνέντευξη ο Κάρολος, είχε παραδεχθεί ότι ήταν άπιστος.
0: Όχι.
1: Τέλος πάντων, είχε γράψει ιστορία αυτή η συνέντευξη. Είχε βγει και το είχε πει. Και μετά πήγε σε ένα γκαλά η Νταϊάννα τότε και φόρεσε αυτό το φόρεμα το μαύρο που είχε και βαθύ ντεκολτέ. Και αυτό λοιπόν θα βγει σε δημοπρασία τώρα. Και ένα. Πρώτα θα κάνει όμως, το κάνουν περιοδεία. Θα το πάνε στο Χονγκ Κονγκ, στη Γενέβη, στη Νέα Υόρκη να εκτεθεί. Και μετά θα βγει σε δημοπρασία και τα έσοδα θα διατεθούν και θα δοθούν στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Εδιμβούργου στη Σκωτία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Ειδικεύεται στην ψυχική υγεία.
0: Νομίζω, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
0: Καλό είναι αυτό. Ναι.
1: Πολύ καλό είναι.
0: Και γιατί το κάνουν βόλτα?
1: Γιατί αυτό έχει γράψει ιστορία, ρε παιδί μου, το φόρεμα. Και πάνε κάποιοι και το βλέπουν. Εγώ δεν θα πήγαινα να δω.
0: Ιστορία,
1: ναι, εγώ δεν θα πήγαινα να δω αυτό το φόρεμα.
0: Έχει γράψει ιστορία το φόρεμα της Νταϊάννα.
1: Γιατί είχε σπάσει τα πρωτόκολλα τότε.
0: Να έχει γράψει ιστορία η φωτογραφία της Νταϊάννα πάνω στο αυτό, έχει γράψει.
1: Πάνω στο ποιο?
0: Στη Θαλαμιγό, εκεί που ήταν στην άκρη. Βουτάω, δεν βουτάω.
1: Γιατί να έχει γράψει ιστορία?
0: Έχει γράψει, θεωρείται ιστορική φωτογραφία. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Με το φόρεμα θεωρείται πιο ιστορική, Διονύση.
0: Οκ, όπως νομίζει ο καθένας. Λοιπόν, υποκειμενικά είναι αυτά. Στην Αμερική, που έλεγες πριν.
1: Όχι, Διονύση, είναι θέμα τι μήνυματα στέλνει.
0: Ναι.
1: Μια κίνηση. Τι μήνυμα έστειλε ένα στη Θαλαμιγό?
0: Ήταν θλιμμένη.
1: Στη Θαλαμιγό καθόλου θλιμμένη.
0: Μια χαρά θλιμμένη ήταν. Στην Πρέσπα έχει 16 βαθμούς. Ωραία είστε στην Πρέσπα. Ναι. Καλημέρα, κύριε Χρήστο. Εκεί που μας έλεγες για τον Βανς, για το συνέδριο που του βγάλαν σημαία και τα λοιπά, έχουν αγωνία οι Ρεπουμπλικάνοι τι θα κάνουν μετά τον Τραμπ. Αν θα είναι ο Βανς διάδοχος, ο Ρούμπιο ή κάποιος άλλος. Έχουν τέτοιες αναζητήσεις. Το να φύγουν από το ρεπουμπλικανικό ή να μην το ψηφίσουν δεν περνάει από το μυαλό του.
1: Αυτό το πράγμα, όχι. Δηλαδή, ναι. Είναι ευχαριστημένοι.
0: Βέβαια είναι ευχαριστημένοι.
1: Είναι ικανοποιημένοι.
0: Βέβαια, αφού έχει κάνει την America Great Again.
1: Ναι. Τι να πω.
0: Τα ξεχνάς αυτά. Ναι.
1: Πες καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο.
0: Καλημέρα, Χρήστο.
1: Έβλεπε το φωτεινό Παναθηναϊκό, δεν έβλεπε το διαστημικό σταθμό. Δηλαδή.
0: Έπεσε ο Παναθηναϊκό.
1: Βέβαια, κερδίσαμε 3-1.
0: Με ποιον έπεσε?
1: Την Κηφισσά.
0: Κρίμα.
1: Τι κρίμα.
0: Ήμουνα με την Κηφισιά.
1: Καλά, με ποιο θάσουν, αφού είσαι ήταν Παναθηναϊκός και Κρυφοολυμπιακός.
0: Όχι, ήμουν με την Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να είμαι κάτι αντίντε και καλά. Αυτά οι Παναθηναϊκοί τα έχουν, που έχουν οι γάβροι και το ένα και το άλλο.
1: Πάστα αυτά τώρα.
0: Οι Παναθηναϊκοί τα έχετε αυτά τα κόμπλεξ. Εγώ ήμουν με τη Λάρισα. Ναι, με τη Λάρισα είμαι ούτω ή άλλω και με την Κηφισιά. Λάρισα και Κηφισιά. Φέτο είμαι και λίγο όφη. Το έχω πει. Φέτο είμαι και όφη. Και στο μπάσκετ είμαι Άρης. Τα έχω πει. Αυτά από την αρχή τη σεζόν. Ναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Έχω ξεκαθαρίσει
1: θέση. Αλλάζεις κάθε χρόνο?
0: Όχι, όχι.
1: Είσαι.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Φυσικά αλλάζω. Γιατί δεν είμαι οπαδός.
1: Ούτε εμείς είμαστε οπαδοί. Φίλαθλοι είμαστε.
0: Καλά, τα.
1: Γιατί πώς είμαι οπαδός? Γιατί πάει και κάνω επεισόδια.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Είμαι
0: όχι, δεν κάνουν όλοι
1: οπαδοί.
0: Όχι, παιδάκι μου, μιλες τέτοια. Δεν κάνουν όλοι οπαδοί επεισόδια.
1: Γιατί το πει υποτιμητικά το οπαδό?
0: Γιατί είσαι ταχμένοι με μια ομάδα και όποιο δεν παίζει εναντίον τη είναι εχθρό.
1: Το πει υποτιμητικά. Δεν θεωρώ κανέναν εχθρό εγώ.
0: Καλά, ναι.
1: Δεν έχω εχθρού εγώ.
0: Λοιπόν,
1: εσύ έχει εχθρού.
0: Συγχαίρεσαι
1: του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, παιδάκι.
1: Άστα αυτά τώρα.
0: Κανένα δεν συγχαίρεσαι. Όχι, παιδί μου.
1: Πέστα σε κανέναν άλλο.
0: Συγχαίρομαι κανένα δύο-τρει, αλλά δεν κάνω να του πω από τον άλλο.
1: Πέστα σε κανέναν άλλο.
0: Γιατί θα δημιουργήσω διπλωματικό επεισόδιο.
1: Το στήριξε.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Πολύ ωραία.
1: Και είναι πρώτος με τον Πανετολικό στη βαθμολογία.
0: Τι χαρά είναι αυτή.
1: Πανατολικάρα, ρε.
0: Τι χαρά είναι αυτή. Ναι. Ο Αστέρας τι έκανε, γιατί μας ακούει ένας φίλος μας.
1: Ο Αστέρας δεν έπαιζε χθες.
0: Δεν έπαιζε χθες.
1: Είχε παίξει κανονικά το Σαββατοκύριακο.
0: Και έχασε, νομίζω.
1: Εμείς μας έλειπε ένας αγώνας.
0: Έχασε, νομίζω.
1: Άστο, μην το συζητάμε τώρα αυτό, γιατί θα ακούει ο Κώστας.
0: Γι' αυτό το λέω και τον Κώστα. Καλημέρα στον Δημήτρη στην Ορεστιάδα με 16 βαθμούς, όσο και στην Πρέσπα έχει και η Ορεστιάδα. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο από τη Μάνδρα Αττικής με 23 βαθμούς. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή που μας στέλνει. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ φωτογραφία, ρε. Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Δεν είσαι Διονυσιάκου τώρα.
0: Ναι,
1: Μπαλί, έτσι. Λένε όλοι, αχ, να είμαστε στον Μπαλί, ξέρω εγώ, να πάμε στον Μπαλί και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν όμως.
0: Έχει γίνει και τραγούδι.
1: Πρόσεξε. Είχε πάει ένας Αυστραλός.
0: Ναι.
1: Και κάτι του ήρθε εκεί, γνώρισε μια κυρία, ήδη και στα ντουζένια του 27 χρονών παιδί.
0: Ναι.
1: Και εκεί που ήταν.
0: Ναι. Το πιάσαμε το υπονομό, δεν χρειάζεται να
1: πιάσουμε. Ναι, απλά ήταν στο δρόμο. Δηλαδή ήταν.
0: Α, στη μέση του δρόμου.
1: Ναι, σχεδόν. Σχεδόν. Τέλος πάντων, αυτό δεν τους είδε κανείς.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε, ήταν νύχτα, ήταν ερημιά. Δεν μπορούσαν να συγκρατηθούν.
0: Με τις σωστές συνθήκες, ναι.
1: Τέλος πάντων και τα λοιπά. Ναι. Όμως, ναι. Καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας η πράξη.
0: Ενάτα.
1: Πρόσεξε.
0: Αυτό δεν κοιτάς, αν έχει κάμερα.
1: Τον συνέλαβαν.
0: Τι θα τον κάνουν, είναι δημοσία εδώ.
1: Όχι, καλά, εντάξει, δεν γίνεται πάντα αυτό. Τον συνέλαβαν στο αεροδρόμιο στις 25 Αυγούστου που έφευγε.
0: Ναι.
1: Και τον κράτησαν για 2 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Στη φυλακή.
0: Ναι.
1: Γιατί. Πρόσεξε.
0: Όχι γιατί. Γιατί. Δημόσια.
1: Ναι.
0: Όχι, γιατί. Παιδιά, δεν υπάρχει μέρος που να σε φυλακίζουν γιατί. Εκτός αν.
1: Όχι.
0: Υπάρχουν
1: όχι,
0: κάποια όχι, άλλα πράγματα.
1: Όχι. Εκεί έχουν πιο πολύ αυστηρούς τέτοιους κανόνες. Λοιπόν, τη γυναίκα δεν την έχουν πιάσει. Δεν την έχουν ταυτοποιήσει.
0: Ευτυχώς
1: για αυτήν.
0: Ναι.
1: Ναι. Όμως.
0: Βάζω με το μυαλό μου τι πλάνο είχε η κάμερα. Ναι.
1: Έχουν πολύ αυστηρές ποινές, αλήθεια τώρα.
0: Το κατάλαβα, λοιπόν, αλλά για να μην φαίνεται το πρόσωπό της. Ναι, πάμε
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πήγανε κάτοικοι.
0: Ναι.
1: Στο σημείο που έγινε το.
0: Ναι.
1: Και έκαναν τελετή ξαγνισμού.
0: Μα. Ναι, οκ. Okay.
1: Παιδιά.
0: Και ύστερα βγαίνει το τραγούδι στα μέρη του Μπαλί. Να, τέτοια γίνονται.
1: Δεν πάω στα μέρη του Μπαλί, γιατί άμα σου λέει.
0: Συγγνώμη, εξαγνίζουν ότι τι δηλαδή, είναι το μέρος τι.
1: Πες με εμένα. Α, και αυτού.
0: Τις κρεβατοκάμαρες τους τις εξαγνίζουνε.
1: Αυτό να είναι.
0: Ναι.
1: Τον κύριο.
0: Ναι.
1: Το απαγόρευσαν 10 χρόνια να επισκεφθεί ξανά τον Μπαλί. Εγώ δεν θα ξαναπήγαινα.
0: Ναι.
1: Άμα να σου βγει ξινό.
0: Ναι, σκέψου πόσοι άλλοι σκέφτονται. Α, τέτοια κάνουν στον Μπαλί, να πάω.
1: Όχι, τσεπιάνουν.
0: Όχι, αν πάτε για αυτόν τον λόγο, προσέξτε να μην έχει κάμερες.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια.
0: Να.
1: Ναι.
0: Τα τι λέει, πρωί, ρε. Ναι.
1: Τι να κάνω.
0: Τι να
1: συζητάω τώρα για την κβαντική ιατρική.
0: Για την.
1: Κβαντική ολιστική ιατρική, ξέρω εγώ.
0: Κάτι τέτοια είναι η κυρία Καριστιανού. Η οποία χθες είχε.
1: Δεν
0: συνέντευξη.
1: Είναι, δεν το λέω για την κυρία Κλέφτη.
0: Πώς είχαν χθες συνέντευξη παρουσίαση στη ΔΕΘ.
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Είχε ομιλία ο κύριος Κουτσούμπας. Είχε με ομιλία η κυρία Καριστιανού.
0: Ο κύριος Νατσιός.
1: Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, νομίζω.
0: Τέσσερις σε μια μέρα.
1: Τι να κάνεις,
0: ήθελα να ρωτήσω το άλλο.
1: Τι.
0: Εντάξει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Νατσιός, ο κύριος Κουτσούμπας είναι κοινοβουλευτικά κόμματα ακόμα. Επί του παρόντος. Με βάση τις προηγούμενες εκλογές. Ναι, δεν ξέρω αν θα ξανά είναι, αλλά πάση περιπτώσει ήταν κοινοβουλευτικά κόμματα. Ναι. Τους διατίθεται η ΔΕΘ και τα κτίρια εκεί πέρα κτλ. Στα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, γιατί τους διατίθεται.
1: Γιατί να μην τους διατίθεται.
0: Ξέρω εγώ.
1: Κάνουν έτσι.
0: Να πάνε αλλού. Να πάνε στο ξενοδοχείο τάδε ή κάπου αλλού. Ρωτάω ρε παιδί μου, προβλέπετε να διατίθεται και σε αυτούς.
1: Πιθανότατα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν έχουν τέτοια ζητήματα.
0: Μια απορία. Τώρα που είμαστε στον χώρο της Θεσσαλονίκης.
1: Τι θα ήθελες.
0: Να πω στους φίλους μας ακροατές, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, γιατί μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι από την Αθήνα ή από οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας που να θέλουν να πάνε στη Θεσσαλονίκη και να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Ρέμου. Θα γίνει κανονικά. Αυτό ήθελα να πω.
1: Βέβαια.
0: Ναι, για τα 30 χρόνια του καλλιτέχνη, του δημιουργού, του τραγουδιστή. Λοιπόν, θα είναι και θα γίνει κανονικότατα εκεί που είχε προγραμματιστεί, μπροστά στο άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, με φόντο το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου κτλ.
1: Ωραία.
0: Σ' αρέσει.
1: Λάθος Σαββατοκύριακο βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη.
0: Εμανά.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Πήγες για ομιλίες και τέτοια και δεν πας τώρα.
1: Τι να κάνω.
0: Στα ωραία.
1: Θα μπορούσα να πάω για ομιλία.
0: Ναι, και να μείνεις.
1: Ναι.
0: Να καθόσουν από εκεί.
1: Ναι, για να την εμπεδώσω.
0: Και να έβγαινε, πώς το λένε, όχι, να παρακολουθούσε και όλες τις άλλες που γίνανε χθες. Όχι, κυρία μου, δεν θα καθόσουν μόνο για τη συναυλία.
1: Άμα
0: είναι να πήγαινε, θα καθόσουν, θα παρακολουθούσε την κυρία Κωνσταντοπούλου, την κυρία Καριστιανού, τον κύριο Νατσιό, τον κύριο Κουτσούμπα.
1: Θα
0: έδινε ανταπόκριση. Τι, όχι. Και μετά θα πήγαινε και στο Ρέμο.
1: Ναι.
0: Και από εκεί θα θέλει ρεπορτάζ. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Δεν θέλει. Ξέρεις τι κόσμο θα μαζευτεί.
1: Εκεί θα έχει πολύ πράγμα.
0: Άμα κάνει και καλό καιρό, θα είναι ωραία.
1: Θα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Καιρό δεν μας έχεις πει. Γιατί δεν έχεις
1: πει. Και παιδιά, έχει πέσει το μετεό.
0: Έχει πέσει το μετεό.
1: Ναι.
0: Γιατί αλλάξανε την ΕΜΗ, οπότε πηγαίνουν όλοι στο μετεό.
1: Γι' αυτό λες, να παιδιά, και τα 500 βγάζει.
0: 500 είναι πρόβλημα.
1: Πρόβλημα.
0: 404
1: είναι σύνθετο το πρόβλημα.
0: Αλλά και το 500.
1: Προσπάθησα, ρε Διονύση, αλήθεια προσπάθησα. Δεν ξέρω αν μας ακούτε και στη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προσπάθησα φιλότιμα και λέω δεν μπορεί, κάπου θα έχουν κρυμμένη την πρόγνωση καιρού.
0: Ο Μιχάλης μας λέει: ο Αστέρας έπαιζε κύπελο Ελλάδος με τον Άρη. 1-1 ήρθε. Όχι χθες. Πότε. Τέλος πάντων, ναι. 1-1 με τον Άρη. Εντάξει. Δεν το λες και κακό. Αλλά αν είναι στην έδρα σου. Εντάξει, στην έδρα σου ποτέ θα πρέπει να κερδίζεις.
1: Ναι.
0: Ποτέ. Τώρα. Τέλος πάντων. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Γίνεται.
1: Σε όλες τις ομάδες δεν γίνεται. Κάποιος πρέπει να κάνει.
0: Μα βλέπεις. Αυτό.
1: Ωραία, Διονύση, το βρήκα.
0: Άμα πάνε όλα ισοπαλία, πώς θα γίνει.
1: Βρήκα, Διονύση, καιρό.
0: Για πες.
1: Γενικά έθριος καιρός.
0: Α, ευχαριστώ πολύ.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.
0: Ναι.
1: Πιθανώς να σημειωθούν και τοπικοί όμβροι.
0: Ναι.
1: Η ορατότητα τώρα το πρωί στα δυτικά θα είναι τοπική.
0: Πες, παιδί μου, στη Θεσσαλονίκη που θα έχει συναυλία θα έχει όμβρους.
1: Περίμενε να δω.
0: Αυτό είναι το θέμα. Από εκεί ξεκινήσαμε δηλαδή.
1: Εντάξει, ρε Διονύση, περίμενε. Αφού βρήκα τώρα τον καιρό να μην τον πω.
0: Να τον πει.
1: Ε? Οι άνεμοι λοιπόν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις, δεν ξέρω πώς βγήκα. Στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Είμαι πολύ χαρούμενη τώρα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Θεσσαλονίκη, κάτι
0: τέτοιο. Υπενθυμίζω αυτό που μας είχε πει η κυρία Παπαυγούλη μας. Η κανονική για την εποχή θερμοκρασία είναι 29 βαθμοί. Ούτε 32, εντάξει, ούτε 35, ούτε τίποτα τέτοιο.
1: Εντάξει, δεν είναι και 40.
0: Όχι, να το λέω.
1: Δεν είναι και 40.
0: Αυτό έλειπε να είναι 40, πόσο έχει ο μήνας, 11 Σεπτεμβρίου. Να έχει 40. Λοιπόν, το κανονικό για την εποχή είναι 29. Οτιδήποτε πάνω από αυτό είναι. Δεν είναι κανονικό. Αντικανονικό. Εξωκανονικό και διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Τέλος πάντων. Ποιος το έφτιαξε αυτό το site. Αλήθεια όμως.
0: Άλλα θέματα.
1: Να δώσω συγχαρητήρια.
0: Διαβάζω ότι υπάρχει η μαφία Χαλκού.
1: Φυσικά και υπάρχει. Έχει
0: τώρα το ανακαλύπτουμε.
1: Έχει μαδίσει τα πάντα.
0: Τώρα.
1: Δεν έχει αφήσει Χαλκό για Χαλκό.
0: Και παίρνουν τα πάντα, δηλαδή μέχρι και ράγε σιδηροδρόμου παίρνουν.
1: Τα πάντα.
0: Ολόκληρες, ναι.
1: Εδώ πήγανε.
0: Συγγνώμη, δεν το ξέραμε, ας πούμε. Είναι καινούριο αυτό.
1: Όχι,
0: τώρα πέφτουν τα σύννεφα.
1: Όχι,
0: πάλι.
1: Δεν πέφτουν τα σύννεφα. Α. Αλλά άμα του έχουν εντοπίσει και του.
0: Ναι, να του εντοπίσουν, να του συλλάβουν και να πάρουν το Χαλκό να τον επιστρέψουν τη θέση του.
1: Δηλαδή, λίγο δύσκολο γιατί το λιώνουν.
0: Να γίνονται αυτά που πρέπει να γίνονται.
1: Αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
0: Για πες.
1: Ότι βάζει μία. Χτίζουν μία πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Και φτιάχνουν, βάζουν την εγκατάσταση για το φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Και οι σωλήνες κάποιοι είναι εξωτερικοί.
0: Ναι.
1: Ωραία, ήρθανε και από το Θόμας βάλαν την εγκατάσταση σωλήνες φυσικού αερίου. Και πέφτουν για ύπνο. Βάλε ξύπνο το πρωί πουθενά.
0: Οι σωλήνες.
1: Ναι. Πουθενά.
0: Ναι.
1: Τίποτα, δεν υπάρχει. Δεν αφήνουν τίποτα. Πώς το λένε.
0: Παιδιά, έχω δει, για αυτό το λόγο τώρα που λέμε, έχω δει. Σε πολυκατοικία η οποία δεν ήταν έτοιμη ακόμα. Ναι. Ήταν στα τελειώματα, αλλά δεν ήταν έτοιμη ακόμα. Έτσι. Η οποία είχε φύλακα. Για αυτό το λόγο. Για να μην γίνουν κλοπές από την ανοιχτή πολυκατοικία. Ας πούμε, γιατί δεν έχει ακόμα κατοικηθεί, δεν έχουν μπει τα συστήματα κτλ. Για να μην υπάρχουν κλοπές από τα διάφορα καλώδια κτλ.
1: Να σε ρωτήσω, αύριο είναι η συναυλία.
0: Στις 12
1: δεν είναι του Ρέμου.
0: Σάββατο νομίζω αύριο, ναι.
1: Ε?
0: Νομίζω αύριο.
1: Θα έχεις ποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία.
0: Ναι, γι' αυτό ρωτούσα εγώ.
1: Δεν πειράζει.
0: Άλλο η Μακεδονία, άλλο η Θεσσαλονίκη.
1: Τι είναι, δεν είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ενώ μπορεί, να, λες, παιδί μου. Μπορεί να είναι η Δυτική Μακεδονία, ας πούμε, να έχει καταιγίδες ή βροχές ή σποραδικές μπόρες.
1: Δεν λέει πια Μακεδονία.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ανατολική... Αυτό,
0: η Θεσσαλονίκη εμπροκειμένο μας αποσχολεί.
1: Αυτό. Εδώ πέρα έχω υδρόσια.
0: Λοιπόν, θα ρωτήσουμε. Καλημέρα στον φίλο μας τον Παντελή από την Τήλο. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Το ευχόμαστε και εμείς από την αρχή της εκπομπής αυτό το πράγμα.
1: Κοίτα εδώ, ψάχνω τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Πραγματικά θέλω να τον γνωρίσω αυτόν που το έφτιαξε αυτό το site της ΕΜΗ. Αλήθεια. Ψάχνω, λέει, βάλτε την πόλη. Ναι. Και βάζω Θεσσαλονίκη και βγάζει. Άγιος Αθανάσιος νόμου Θεσσαλονίκης. Άγιος Παύλος νόμου Θεσσαλονίκης. Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκης. Αρεθούσα. Ας προβάλτα. Πού να πάω.
0: Πού από μέρη Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη δεν έχει.
0: Και Θεσσαλονίκη κέντρο.
1: Δεν έχει.
0: Άγαλμα.
1: Α, Θεσσαλονίκη, το βρήκα.
0: Ναι, ορίστε.
1: Περίμενε.
0: Το βρήκα.
1: Λοιπόν, σήμερα, έχει αύριο. Βροχές και καταιγίδες δίνει.
0: Και στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Έλα ρε.
1: Ναι ρε, κοίτα εδώ.
0: Ναι, το βλέπω, έχει το σηματάκι. Ότι
1: παιδί
0: το
1: μου, έχει αυτό τέτοιο. Όλα πάνε να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Λίγο, δεν τον θέλει λίγο.
0: Ναι, λέει ο κύριος Νίκος, καλημέρα. Πέρσι πρόπερσι δεν είχαν πάρει χάλκινα καλώδια από νοσοκομείο.
1: Ναι, παιδιά.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό το
1: πράγμα. Δεν αφήνουν τίποτα από χαλκό, τίποτα. Μόλις δουν χαλκό, λες και βαράει κάποιο τιν, τιν, τιν, τιν. Και πάνε και το ξυλώνουν.
0: Λοιπόν, τώρα επειδή καμιά φορά υπάρχουν κάποιοι που λένε και τι μας νοιάζει εμάς που γίνεται αυτό και τι μας νοιάζει εμάς που γίνεται το άλλο κτλ. Όχι, θα σας πω το εξής. Ότι επειδή ακούσατε και στο τίτλο των ειδήσεων, ανεβαίνουν καύσιμα, ανεβαίνει πληθωρισμό. Ανεβαίνει ο πληθωρισμός, έρχεται η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης και όχι μόνο έτσι, όλες οι τράπεζες του κόσμου και ανεβάζουν τα επιτόκια.
1: Ναι,
0: ανέβηκαν πάλι τα επιτόκια. Οι δανειολήπτες πάλι θα πληρώνουν παραπάνω. Γιατί ο Τραμπ ήθελε να βομβαρδίσει το.
1: Α,
0: καλημέρα.
2: Ρε παιδί, μην γκρινιάζει πάλι παραπάνω.
0: Δεν γκρινιάζω, ρε παιδί μου, λέω.
2: Ανοίγουν τα σχολεία τώρα να σου πω κάτι στο ραδιόφωνο. Α ακούνε, μπήκα στο αυτοκίνητο να πάει ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο μπαμπάς, η αμά σχολείο.
3: Θα μπει
2: στα ώρα, δεν πάνε να κάνω τίποτα.
0: Συγγνώμη, αυτά έλεγα το πρωί και εγώ, όπως ξεκινάω, όπως ξεκινούσατε εσείς. Ναι. Και μου λένε είναι νωρίς ακόμα, δεν πηγαίνουν ακόμα σχολείο.
1: Γιατί σήμερα το πρωί
0: έχει
1: πάει
0: 9 η ώρα είναι ο αγιασμός. Οπότε δεν πηγαίνουν ακόμα, οπότε μην τα λες αυτά. Μου είπανε. Εδώ είσαι ρέτη, δηλαδή μου είπανε.
1: Σου πάνε να πούμε αργότερα.
3: 6 ώρα το πρωί, εντάξει.
1: Μανούλια κάνουν ακόμα.
0: Μα δεν πρέπει σιγά-σιγά σταδιακά να μπει στο καινούριο.
1: Συγγνώμη, 6 ώρα έχουν σηκωθεί και ετοιμάζονται.
3: Περίμενε, γιατί εγώ έχω ρωτήσει μαμάδες να ξέρεις. Υπάρχουν μαμάδες οι οποίες δουλεύουν και τα λοιπά. Πρέπει το πρωί καταρχάς να μαγειρέψουν ένα φαΐ. Μπορεί να μην το έχουν φτιάξει την προηγούμενη βράδυ.
1: Σωστό.
3: Οπότε ξυπνάνε για να κάνουν εξής αυτά. Λίγο να ετοιμάσουν τι θα βάλει το παιδί, να του βάλουμε το σάντουιτς μέσα, το ξέρεις το ταπεράκι.
0: Αυτό είναι.
3: Έχει μια διαδικασία αυτό.
0: Αυτό
3: δεν είναι
0: μου
3: και...
0: λένε όμως. Σήμερα δεν έχει τα περάκια. Σήμερα μία που θα πάνε και μία που θα φύγουν. Δεν έχει να μείνουν και άρα να έχουν και το ταπεράκι με το φαγάκι.
2: Ένα σάντουιτς, ρε παιδί μου, κάτι να φας. Μέχρι να φτά, αγιασμός τόση ώρα έξω, κάθε σε πιάσει μια λιγούρα. Κάτι.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί. Τέλος πάντων, δεν ξέρω.
1: Καλή χρονιά στα παιδιά.
0: Τι θα κάνουν τα παιδιά τώρα και τι θα πάνε.
1: Εντάξει τώρα, ναι.
0: Μπορεί να πάνε στο διπλανό φούρνο να πάρουν τυρόπιτα, άμα θέλουν. Ας πούμε. Τέλος πάντων, για μία μέρα.
3: Τώρα λέγαμε τα αντίθετα πράγματα.
2: Ναι. Τόση ώρα έλεγα ότι μας έλεγε χρυσά νικητάκι ότι απαγορεύονται πλέον και καλώς κατά την γνώμη μου τουλάχιστον όλα αυτά που είναι με ζάχαρες, μαλάτια,
3: ανθυγίνα,
2: με
3: εξεργασμένα.
0: Απαγορεύονται μέσα στο σχολείο. Έξω από το σχολείο δεν απαγορεύονται.
2: Όχι, με αυτό όλα αυτά αντίφαση επεσήμανα. Ότι πρέπει να. Όχι, δεν απαγορευτούν έξω στο φούρνο.
0: Μα πώς θα απαγορευτούν, τι λέτε
2: όχι,
0: τώρα.
2: Όχι, να μην επιτρέπουν να πηγαίνουν στα κάγκελα και να αγοράζουν αυτό και να το φέρνει ο φούρνος δίπλα εκεί.
1: Α, κάνουν τέτοια.
3: Εγώ δεν το ήξερα.
0: Ποιο δεν ξέρει. Έχει περάσει έξω, α πούμε, από σχολείο. Θα σου πω μια χαρακτηριστική μέρα, Τσικνοπέμπτη. Που έρχεται ο Ντελιβεράς με τα σουβλάκια, ας πούμε, στο.
1: Άλλο Τσικνοπέμπτη.
3: Τώρα εντάξει.
0: Ναι, αλλά μπαίνει, θέλω να πω ότι παραγγέλνεις πλέον και σου φέρνουν τα πάντα έξω από το σχολείο. Ό,τι θέλεις.
1: Α, και πάνε. Τι κάνει και αυτό,
0: υπάρχει, το παραγγέλνεις, ρε παιδί μου, ναι.
1: Τι λέει, ρε
0: παιδί.
3: Παιδιά, να ρωτήσω κάτι.
0: Έρχονται μηχανάκια
3: απέξω. Να βγουν τα παιδιά κάποια ηλικία. Λέει τώρα τα μικρά φαντάζομαι δεν μπορούν να βγουν έξω από το σχολείο να πάνε στο φούρνο και να γυρίσουν. Δεν επιτρέπεται κανονικά.
2: Όχι, όχι, όχι.
3: Μισό λεπτό. Ακόμη και να είσαι 15χρονος και να είναι απέναντι ο φούρνος.
2: Ούτε μπαίνει, δεν βγαίνει κανείς.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Λοιπόν, θυμάμαι εγώ όταν πηγαίναμε σχολείο πάρα πολλά χρόνια πριν. Πάρα πολλά χρόνια πριν.
2: Τότε που ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Το τι αθλειότητες τρώγαμε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή. Όχι σκουπίδια.
2: Ναι,
1: δηλαδή, αλλά ήταν πολύ νόστιμα. Δηλαδή, ο λουκουμάς που πουλάγανε στην καντίνα.
3: Ο λουκουμάς με τη ζάχαρη.
1: Ήταν ένας λουκουμάς που ήταν πλεξούδα, ας πούμε. Ο λουκουμάς αυτός. Ο οποίος τον έπιανε στα χέρια σου και μετά τα πλένε και δεν καθαρίζαν από τη λαδίλα που είχε το.
0: Εγώ θυμάμαι το φρατζολάκι, το σάντουιτς που είχε το τυρί που το σήκωνε και κοιτούσε απέναντι. Αυτό το τυρί. Αλλά σε αυτό το ανοίγαμε στη μέση και είχε και ένα βούτυρο άθλιο και μέσα σε αυτό βάζαμε chips. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου.
1: Ναι. Τρώγαμε πολύ γίνα.
0: Πώς έχω γίνει έτσι. Τι νομίζεις δηλαδή, πώς το έχω κτίσει αυτό το πράγμα.
1: Την τυρόπιτα.
3: Από τότε προσπαθούμε να τα χάσουμε.
1: Παιδιά, η τυρόπιτα τότε ήταν, πρέπει να ήταν εβδομάδας. Δηλαδή πρέπει να τις ψήνανε μια φορά τη βδομάδα.
0: Έτρωγες την τυρόπιτα. Έτρωγες την τυρόπιτα και κολούσε το λίπος στον ουρανίσκο. Δεν έφευγε με τίποτα. Ήθελε ένα σκαρπέλο για να φύγει.
1: Ναι, και τώρα
3: βάζεις τόσο με κοινόα στο παιδί. Δεν πα
1: τώρα.
0: Τώρα το ταπεράκι, στο οποίο ταπεράκι θα έχει. Πώς το λέγανε το άλλο, υποφαές.
3: Το σκαρπέλο.
2: Τι είναι
0: το σκαρπέλο, ρε παιδιά, αλλά αυτό που έχουν οι γλύπτες και κάνουν και σκαλίζουν από το. Όχι μόνο οι γλύπτες, από το ξύλο μέχρι το μάρμαρο. Τι είναι το σκαρπέλο.
2: Σκαρπέλο, εντάξει.
0: Γκουγκλάρετε το. Δεν έχω πρόχειρο να σα δείξω δηλαδή.
2: Τα διατροφικά. Θα με ανησυχούσε αν είχε
1: πρόχειρο. Αν έχει την τσάντα του ένα σκαρπέλο, θα πρόβλημα.
2: Τα διατροφικά πρότυπα τη εποχή που αναφέρει όμω, Κατερινά, θυμίζω ήταν που έτρωγε την. Πώ λέγαμε, την τσικουλάτα. Που είχε το αυγό και τη σοκολάτα και αυτό που είδε πεθαίνουν. Ένα τρώει, δύο πεθαίνουν.
1: Εντάξει, παιδιά, ήταν μια χαρά, δεν πάθαμε τίποτα εμείς. Αλλά μας μοιράζανε, θυμάμαι, κάτι κονσέρβες.
0: Μην το λες και με τόση βεβαιότητα,
1: ναι.
0: Δεν πάθαμε τίποτα.
1: Ναι. Επί Ανδρέα. Ναι. Πασόκ, ωραία χρόνια. Λοιπόν, μας μοιράζανε κάτι κονσέρβες τέτοιες, τεράστιες, πώς θα σας το δείχνω, που ήταν μέσα με κομπόστες ή χυμούς.
2: Ναι.
1: Και αυτά,
3: στο σχολείο.
1: Πρόσεξτε, τα δίναν στο σχολείο
0: τότε,
1: αυτά.
0: Με σκουντάει κιόλας. Εγώ τότε ήμουν πανεπιστήμιο.
1: Ναι, εντάξει. Τα δίναν στο σχολείο αυτά και έπρεπε ο μαθητής να κουβαλήσει αυτή την κουμπούτσα να την πάει στο σχολείο. Να την πάει στο σπίτι.
3: Στο
1: δηλαδή,
3: σπίτι
1: μιλάμε, δεν ξέρω.
3: Ήταν δώρο τη.
2: Έχουμε πρόβλημα τώρα. Α πούμε, θα βρεθούμε στη Λευθέρα, θα βάζει το παιδί και θα λέει: μαμά, άλλαξε το κανάλι. Εδώ είναι η επανάληψη κοπή του 1940.
3: Εδώ είναι. Μιλάνε.
1: Για 90, 80.
0: Για το 60 ή
1: 90. Παιδιά, 80. Και κουβάλα και βλέπει μαθητέ και μαθητέ πιτσιρίκια τώρα, πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, να είναι πιο μεγάλο αυτό και να το σέρνουν στον δρόμο.
3: Τι έχει μείνει όμω η Κατερίνα.
0: Αφήνει αποθυμένα. Αφήνει αποθυμένα.
3: Το περιγράφει σαν να
1: είναι. Αλλά σου δίνε το Υπουργείο.
0: Καλή ημέρα, καλή σχολική χρονιά στα παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
2: Μας βλέπει και η μαμά της Ηλέκτρας. Να της πω μια καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μαμά της Ηλέκτρας.
2: Γιατί τώρα όταν είσαι πια σχολείο, δεν υπάρχουν όνειρα. Χάνει το πρόσωπό σου, το όνομά σου.
3: Ναι, είσαι ο μπαμπάς.
2: Του τάδε και η μαμά του τάδε.
3: Μαμά του τάδε.
2: Καλημέρα στη μαμά της Ηλέκτρας που μας βλέπει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Βγήκαμε το πλάνο.
1: Γεια σας, παιδιά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στον χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, το γιατρείο φέρεται να μην διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αιτία του θανάτου, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των 2 γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του ορμούς, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ήδη υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το οικονομικό επιτελείο εξετάζει νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον οι 2 πολεμικές συγκρούσεις συνεχιστούν, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Η Κριστίν Λαγκάρτ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο του 2% για παρατεταμένο διάστημα. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παραλληλά, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα. Ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι ο στόχος ήταν στρατιωτικός. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν όψει της Συνόδου Κορυφής των Πρίνκς, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγουν επίσημα τα σχολεία σήμερα σε όλη την επικράτεια με τον καθιερωμένο αγιασμό. Οι μαθητές θα παραλάβουν τα σχολικά τους βιβλία καθώς και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονομένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Διάβαζα τα στατιστικά ρε και στενοχωρήθηκα. 30.000 και λιγότερα πρωτάκια.
1: Ναι.
0: Πολύ πολύ στενάχωρο αυτό. Ποιο στενάχωρο όμως, ξέρετε τι βρίσκω τώρα? Βλέπω εδώ έχει διάφορα, σε διάφορα site, εύκολες συνταγές και νόστιμες για το μεσημεριανό, τώρα που πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Έτοιμος?
1: Βλέπω φωτογραφία και φταδάκια με πατάτες.
0: Α, αυτό είναι εντάξει, είναι κανονικό. Λοιπόν, και βλέπω πρώτα, παστίτσιο, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Λαζάνια, και αυτό, πολύ ωραίο στο φούρνο, ναι, ναι. Κανελόνια με σπανάκι, σάλτσα ντομάτες και τέτοια. Ποιο παιδί θα το φάει αυτό?
1: Ναι. Υπάρχουν παιδιά που το τρώνε. Ναι.
0: Εντάξει, ριγκατόνι.
1: Εξαρτάται πώς έχουν μάθει.
0: Εντάξει, ριγκατόνι τέσσερα τυριά, κρυδάρα.
1: Ωραίο το ριγκατόνι τέσσερα τυριά, αρκεί να μην έχει από αυτά τα πράσινα τα βρωμερά.
0: Αυτά, ναι, ναι. Όχι, δεν θέλουμε. Ναι. Λοιπόν, κρυθαράκι στο τηγάνι, ξέρω εγώ, με γεύση πίτσα. Με ενδιαφέρον, το ακούω.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Κόκορας μπαρδουνιώτικο.
1: Τι κόκορας?
0: Μπαρδουνιώτικο.
1: Ναι, ρε,
0: είναι πολύ ωραίος ο Μπαρδουνιώτικος.
1: Ο Μπαρδουνιώτικος, ναι, αλλά λερώνεσαι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή όχι, λέω, θέλει να έχεις μαζί σου ολόκληρη εγκατάσταση.
0: Ρε παιδί μου, ναι. Εσύ ναι, ποιο παιδί θα ήθελε? Αχ ρε μαμά,
1: φτιάξε μου ένα Μπαρδουνιώτικο.
0: Ένα κόκκαρα Μπαρδουνιώτικο. Ή επίσης γκόγκες με κοτόπουλο και κόκκινη σάλτσα με φέτα.
1: Οι γκόγκες είναι πολύ ωραίες.
0: Τι είναι οι γκόγκες?
1: Ζυμαρικό.
0: Ναι.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Δεν τις ξέρεις γκόγκες?
0: Ποιο παιδί χάνεις θα φάει κοτόπουλο με μπάμιες? Θέλω να μου φέρετε ένα παιδί.
1: Εγώ,
0: ένα,
1: εγώ θα έτρωγα ευχαρίστως.
0: Βρε εσύ, ναι, ναι.
1: Είμαστε, γιατί, εγώ τι είμαι?
0: Είμαστε εξαιρέσεις. Α, παιδιά, τους λες μπάμιες.
1: Ναι.
0: Και...
1: όχι, υπάρχουν παιδιά που πετάνε τη σκούφια του για μπάμια.
0: Πολύ λίγα, πολύ λίγα. Ανακατεύονται συνήθως.
1: Γιατί το λες αυτό, παιδί μου, με τις μπάμιες?
0: Δεν τις αρέσει.
1: Τι κακό έχετε με τις μπάμιες? Είναι δεν πολύ ωραίες.
0: Και μεγάλη δεν τρώνε, καλά λέει.
1: Κακός.
0: Και ρολόκυμα.
1: Πολύ καλές οι μπάμιες.
0: Ρολόκυμα.
1: Αυτές οι μικρές, οι αλεξανδρινές δεν γίνονται τέλειες.
0: Με αυγό με.
1: Δεν μ' άρεσε το ρολό ποτέ.
0: Με αυγό.
1: Ποτέ.
0: Αλήθεια.
1: Ποτέ. Ποτέ δεν μ' άρεσε το ρολό.
0: Ρεβίδια με μπασμάτι και ταχύνι.
1: Ναι, γιατί. Το
0: ταχύνι,
1: το ταχύνι είναι πολύ δυναμωτικό. Το ταχύνι.
0: Εντάξει, ρε Διονύση. Ναι. Φακόριζο.
1: Φακόρι...
0: στο παιδί την πρώτη μέρα στο σχολείο. Φακόριζο. Δεν το λυπάστε.
1: Τιμωρία πριν ξεκινήσει το σχολείο είναι αυτό. Φακόριζο. Αργότερα. Κρατήστε το για αργότερα. Κρατήστε το για τις εξετάσεις. Όταν θα βγουν τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Αναλόγως των αποτελεσμάτων, δώστε το φακόριζο. Αλλά την πρώτη μέρα στο σχολείο.
0: Είναι σαν ψαρόσουπα που τρώνε μετά τις κηδείες.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Το φακόριζο.
1: Τι είπα, ξύλο.
0: Όχι, το φακόριζο. Σου προκαλεί θλίψη. Πώς το λες, φακόριζο.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο, ο οποίος λέει καλή εκπομπή. Κανονικό είναι να έχει πάνω από 30 βαθμούς και να κερδίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Αχ, κύριε Παύλο.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
0: Κύριε Παύλο.
1: Καλημέρα, καλή σχολική χρονιά να έχουμε όλοι, και εμείς και τα παιδιά, και οι δάσκαλοι και τα κηλικία, και οι καθαρίστρες και οι συντηρητές και οι οδηγοί. Ο Τρίφωνας από την Καστοριά, π.χ.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δεν την πατάω σαν πέρυσι που δεν μπόρεσα να πάω τα παιδιά στο σχολείο πρώτη μέρα και έχω τύψεις ακόμα. Καφέ στο μπαλκόνι με τη γυναίκα μου τη Χρύσα, περιμένοντας τον Κωνσταντίνο και τον Θεοχάρη να ξυπνήσουν. Είδες που ακούνε πρωί η εκπομπή για αυτό το λόγο.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν ξυπνήσει ήδη. Ναι. Και μετά, ακούγοντας εσάς, τα πουλάκια, τους κόκορες και τις κομπίνες, τις θεριζοαλωνιστικές που μαζεύουν ηλιόσπορο. Ο Γιώργος όλα αυτά, ο φίλος μας. Τέτοια μέρα κανονικά θα ήταν στο δρόμο, θα οδηγούσε τέτοια
0: βέβαια,
1: ώρα.
0: Βέβαια.
1: Όχι. Έχει πάρει άδεια για να πάει τα παιδιά στο σχολείο.
0: Μπράβο.
1: Καλημέρα, φίλε μας Γιώργο. Καλημέρα και στη Χρύσα και στον Κωνσταντίνο και στον Θεοχάρη. Που κοιμούνται, δεν μας ακούνε.
0: Ντάξει.
1: Αλλά καλημέρα. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία. Στη Σύρο που δεν ζουν πολύ, αλλά θα πήγε, δεν υπάρχει τουρισμός όπως στην Κόμη, Μύκονο, Σαντορίνη κλπ. Το πρώτο σχολείο, δημοτικό σχολείο, έχει σύνολο 60 παιδιά μόνο. Η υπογεννητικότητα είναι γεγονός. Μας λέει ο φίλος μας ο Νίκος, άμα έχεις περάσει η εφηβεία με το Τσέρνομπιλ, αυτά τα πρωινά στα σχολεία ήταν τίποτα. Αλήθεια είναι.
0: Ναι, παιδιά, έχουμε περάσει.
1: Αλήθεια είναι. Ο Δημήτρης λέει, επειδή έχω μια διαφωνία με ένα φίλο, πόσο κόστησε στο κηλικείο του σχολείου η τυρόπιτα το 80?
0: Παιδιά, δεν θυμάμαι.
1: Γύρω στο δίφραγκο. Εγώ θυμάμαι 2 δραχμές και μετά πήγε 5. Και εγώ γύρω στο δίφραγκο. Εντάξει.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ καθόλου. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Αλλά δεν τρώγονταν αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή. Ορίστε, ο Απόστολος, ο Μπάμιας, πήγα να πω. Ο Απόστολος. Οι Μπάμιες είναι πεντανόστιμες.
0: Βρε, τρελαίναμε για Μπάμιες εγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ο οποίος αναρωτιέται κιόλας, αφού απαγορεύονται τα κινητά στα σχολεία, πώς παραγγέλνουν να τους φέρουν τα διάφορα που πηγαίνουν?
0: Για πες μου και εμένα.
1: Ναι, είναι μια απορία άξιο. Απορίας άξιο.
0: Ναι. Ναι. Στο διάλειμμα δεν απαγορεύονται.
1: Ο κύριος Παύλος, παρεπιπτόντος, οι μπάμιας πρέπει να επικηρυχθούν. Εμένα μου αρέσουν, παιδιά.
0: Και
1: αλήθεια.
0: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι μπάμιες. Αλλά στα παιδιά τα περισσότερα δεν αρέσουν.
1: Η μπάμια πριν μαγειρευτεί θέλει ένα ελαφρύ τηγάνισμα. Φεύγουν τα σάλια της μπάμιας, μας λέει ο κύριος Σταύρος.
0: Η γιαγιά μου την έβαζε στον ήλιο.
1: Εγώ στο ξύδι ξέρω ότι τη βάζουν.
0: Και στον ήλιο.
1: Ναι.
0: Και στο φούρνο επίσης, ναι.
1: Τη βάζουν στο φούρνο πριν το φούρνο.
0: Για λίγο τη βάζει. Ποιο φούρνο, ποιο πριν το φούρνο. Όχι. Στην κατσαρόλα τη μαγειρεύει. Την μπάμια.
1: Πού τη μαγειρεύει?
0: Στην κατσαρόλα.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί, γιατί είναι φούστα μου κοντή, ρε Διονύση.
1: Άντε πάλι.
0: Συγγνώμη δηλαδή.
1: Στο φούρνο. Συγγνώμη.
0: Μπο τίποτα άλλο.
1: Ναι, υπάρχουν. Όχι, θα με βγάλετε τώρα τρελό, α πούμε. Στο φούρνο τι κάνουμε.
0: Όχι, δεν τι κάνουμε. Τέλος πάντων. Μόνο στο φούρνο. Συνήθω τι κάνουμε στην κατσαρόλα.
1: Μόνο στο φούρνο, όχι. Στο...
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Άλλα... Αρκετά συζητήσαμε για μπάμιες πρωί-πρωί.
0: Ναι, πρωί-πρωί, ναι. Ναι. Άλλα θέματα.
1: Πείτε κάτι για το φακόριζο, άμα θέλετε.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, τώρα κατάλαβε. Έστειλε στον Παπαχλημίτζο να ξέρετε το.
1: Τι είναι το σκαρπέλο.
0: Το σκαρπέλο. Του στείλε φωτογραφία. Και είπε, α, μάλιστα. Λοιπόν.
1: Να τη δείξει στου τηλεθεατέ
0: ναι. Του. Λοιπόν. Τουρκία.
1: Τι Τουρκία.
0: Άκου.
1: Τι έκανε η Τουρκία.
0: Στο Μαλτεπέ, θα σου πω μια ιστορία.
1: Στο
0: εκεί. Μαλτεπέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπήρχε ένα κτίριο εκεί και οι ιδιοκτήτες είχαν διαμερίσματα. Ζούσαν στη Γερμανία χρόνια.
1: Αλλά είχαν σπίτι στο Μαλτεπέ.
0: Ήταν από την Τουρκία, ρε παιδί, αλλά ζούσαν στη Γερμανία. Ήταν οι μετανάστες οι άνθρωποι.
1: Το Μαλτεπέ που είναι.
0: Στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Και γυρίσαν οι άνθρωποι.
1: Α, πες το.
0: Ναι. Και λένε, πώς το λένε, είχαν επικοινωνήσει τέλος πάντων με κάποιους από τους ενίκους και τους είπαν ότι θέλουμε να αφήσετε τα σπίτια γιατί θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε διαφορετικά το κτίριο.
1: Ναι.
0: Ο ένας από τους ενίκους που έκανε και τη χρέη διαχειριστή,
1: ναι.
0: Δεν ήθελε να φύγει.
1: Αχα.
0: Ο ένας λόγος έφερε τον άλλο, όχι δεν φεύγω, μας έχουμε πει να φύγεις, όχι δεν φεύγω, φύγε, του σκότωσε. Του σκότωσε, παιδιά.
1: Εντάξει, τι να πεις.
0: Του σκότωσε, κανονικά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Πολλά νεύρα πάντως γενικά.
1: Πολλά νεύρα.
0: Πολλά.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Το είδα και στο δρόμο εγώ.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Παλιχτές.
1: Σε όλο τον
0: πολλά
1: κόσμο.
0: Νεύρα. Δηλαδή, δύο τύποι, ας πούμε, χτες, στο ποτάμι τώρα, στον Κηφισό, έτσι. Παραλίγο να σταματήσουν στην άκρη, που ποιος ξέρει τι θα προκαλούσανε, γιατί κάνανε ο ένας με τον άλλον κόντρες. Και με έκλεισες και δεν σε έκλεισα και αυτά. Και σε κάθε ευκαιρία κατεβάζαν το παράδειγμα και βριζόντουσαν.
1: Τώρα, για τα νεύρα. Δεν είναι νεύρα εδώ πέρα, εδώ είναι άλλο πράγμα. Μιλάμε τώρα για γενοκτονία, ας πούμε. Οι Ρώσοι, εκτός από μια πολυκατοικία. Οι Ρώσοι που δεν βομβαρδίζουν μη στρατιωτικούς στόχους, έτσι. Ναι. Μια πολυκατοικία έχει τυλιχθεί στις Φλόγες. Βλέπω το πλάνο τώρα στο Earth News. Στο Κίεβο και φλέγεται η πολυκατοικία. Και χθες αργά το βράδυ, βομβάρδισαν ένα εμπορικό κέντρο. Προφανώς γιατί πίστεψαν ότι ίσως οι χάντρες ή τα φασολάκια που είχε μέσα ήταν ραδιενεργά και θα μπορούσαν να φτιάξουν οι Ουκρανοί με αυτά πυρηνικό όπλο ή κάτι άλλο θα θεώρησαν οι Ρώσοι. Ένα εμπορικό κέντρο, 5 νεκροί που ψώνιζαν εκείνη την ώρα για τα ψώνια για το σπίτι τους. Αυτά γίνονται έξω από εμάς, πολύ κοντά σε εμάς, αλλά συχνά πυκνά δεν τα υπολογίζουμε.
0: Πολύ κοντά όμως. Δεν φαντάζομαι
1: πολύ κοντά.
0: Κοντά είναι, ναι. Όλα αυτά τα πράγματα.
1: Καλημέρα και στη Δέσποινα.
0: Είδες το πετρέλαιο τι γίνεται?
1: Όχι, δεν είδα. Η Δέσποινα λέει αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους γονείς που πάνε τα παιδιά τους στον αγιασμό. Ομολογώ ότι μου λείπει τώρα που μεγάλωσαν και δεν τα πηγαίνουμε. Όλες οι στιγμές με τα παιδιά είναι πολύτιμες. Καλή χρονιά, καλή δύναμη σε όλους.
0: Φυσικά και είναι πολύτιμες.
1: Ναι, εννοείται κυρία Δέσποινα, εννοείται. Για την τιμή των καυσίμων, όχι, δεν έχω
0: δεν
1: δει.
0: Δεν έχει
1: τώρα
0: βγει, παιδιά, τίποτα ακόμα.
1: Άκουγα πριν στο δελτίο, άκουγα ότι είναι στα 105 δολάρια το βαρέλι.
0: Το σπάσαμε το φράγμα.
1: Γι' αυτό έλεγα εγώ ότι το 105 θα είναι όνειρο θερινής νυχτός, αν ισχύει η πληροφορία που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες ότι χτυπήθηκε αυτός ο κόμβος, εν πάση περιπτώσει, στη Σαουδική Αραβία. Τέλος πάντων, το απευχόμαστε. Μακάρι να μην έχει χτυπηθεί, να μην. Όχι ότι να σταθεροποιηθεί στα 105 είναι καλό. Έτσι, αυτό. Καλημέρα κύριε Αντιστένη. Ναι, τι?
0: Βλέπω τώρα για το ηλεκτρικό.
1: Εδώ τις μπάμιες τις κάνουμε κυρίως στο φούρνο, πείτε της κυρίας Ερέτη.
0: Καλά, εντάξει ρε παιδιά.
1: Επίσης, στο Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν.
1: Αύριο θα έχετε και βροχή και καταιγίδα, δεν μπορείτε να πάτε στο ρέμο. Λέει η Έμι.
0: Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent,
1: ναι,
0: σκαρφάλωσε πάνω από τα 108 δολάρια ανά βαρέλι,
1: ναι,
0: στις συναλλαγές της Παρασκευής. Και βρίσκεται σε τροχιά για να γράψει εβδομαδιαία άνοδο πάνω από 12%.
1: Α, βέβαια.
0: Πω, παιδιά. Το WTI είναι στα 103.
1: Και λέει ο Τραμπ ότι δεν μετανιώνει και αν ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου έτσι, γύριζε ο χρόνος πίσω, ναι, θα ξανά κάνει τα ίδια. Αυτά.
0: Αυτό είναι το τραγικό.
1: Ναι. Και γι' αυτό υπάρχει ένα συνέδριο και λένε θα το ξαναψηφίσουμε τον Νοέμβριο, ας πούμε. Και διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά θα
0: καλά,
1: μου πεις,
0: τι θα λένε.
1: Μόνο εκεί είναι αυτό, ναι, το θέμα.
0: Παντού.
1: Σε διάφορα
0: παντού
1: μέρη του πλανήτη, ναι, να μην.
0: Καλή, ναι, για τα δικά μας δεν έχουμε πει.
1: Δεν έχουμε πει για τα δικά μας.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις τι μου έχει λείψει. Τι δεν σχολιάσαμε χθες, το ξεχάσαμε, αλλά θα το πούμε σήμερα.
0: Γιατί τι δεν σχολιάσαμε.
1: Υπάρχει ένα στελέχος του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Υποψήφια βουλευτής κιόλας, νομίζω ότι θα είναι. Η οποία λέει ότι κιόλας θα πάει πολύ καλά, το ξέρει. Δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα. Η οποία είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι γλύκα σαν ζαχαρούχο γάλα.
0: Ναι, ρε, το ξεχάσαμε αυτό.
1: Ρε, εσύ αλήθεια.
0: Ήταν πολύ γλυκούλα, την είδα εγώ.
1: Είναι γλυκό σαν ζαχαρούχο γάλα,
0: ναι,
1: ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, μωρέ.
1: Μωρέ. Και ύστερα, ναι.
0: Okay. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Τι?
0: Άμα τον ευλέπει έτσι.
1: Άμα τον ευλέπει έτσι, θα το λογοκρίνουμε εμείς.
0: Ζαχαρούχο κιόλα.
1: Ζαχαρούχο.
0: Τόση γλυκά.
1: Ξέρεις τι ωραίο που είναι το ζαχαρούχο.
0: Εμένα το λέει. Μα τώρα έχουμε μεγαλώσει.
1: Τι ωραίο το ζαχαρούχο.
0: Με το κουτάλι το τρώγαμε.
1: Με το κουτάλι, ναι. Το αφήναμε στο ψυγείο να.
0: Το έχετε καταλάβει ότι αποθαύμαζουμε έτσι.
1: Στο ψυγείο για να παγώσει έτσι να γίνει. Για να, ώστε με το κουτάλι να παίρνει μπόλικο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί αλλιώ άμα είναι ρευστό. Τρέχει, δεν στέκεται στο κουτάλι. Ενώ εκεί άμα ήταν κρυωμένο έμπαινε όλο το.
0: Ωραίο ήταν. Και άμα του βάζεις και λίγο κακάο γινόταν ωραίο επίσης.
1: Ναι. Πολύ ζαχαρούχο γάλα.
0: Πολύ όμως. Μεγαλώνει, βλέπεις.
1: Άρε μάνα.
0: Γερά παιδιά. Ναι, γερά παιδιά. Εγώ το βάζα και στο ψωμί.
1: Βέβαια στο ψωμί, εννοείται. Τι απορία είναι αυτή.
0: Όχι, δεν έχω απορία.
1: Έτρωγες μια κουταλιά σκέτη μόνη της και μετά το άπλωνε στο ψωμί το υπόλοιπο. Ένα κουτί στην καθισιά.
0: Καμπύλη ζαχαρού.
1: Κατευθείαν. Πας τώρα στον γιατρό και λες Παναγία.
0: Τι πάθαμε. Τα δόντια είναι δόντια. Ποια δόντια, ποια τέτοια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα που είπε ο Διονύσης που το ξεχάσαμε όντως να το πούμε.
1: Ζαχαρούχο γάλα ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή.
0: Ναι, γιατί. Άμα τον βλέπει έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι μέσα από τα μάτια της.
1: Ναι, μέσα από τα μάτια της.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, δεν είναι είδηση ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που από τα μάτια του μέσα βλέπει το σαν ζαχαρούχο γάλα τον κύριο Ανδρουλάκη.

0: Άκη.
1: Βέβαια. Ναι. Μου θυμίζει αυτό το τραγούδι του Αργύρου που λέει μέσα από τα μάτια του. Νανίνα.
0: Νανίνα.
1: Τη βλέπει πριγκίπισσα.
0: Α, πριγκίπισσα. Ναι, εντάξει. Πριγκίπισσα, και εγώ βλέπω πριγκίπισσα. Ναι, για πες.
1: Και έτσι βλέπει πριγκίπισσα. Ναι. Λοιπόν. Ο πρωθυπουργός θα πάει στο Καστελόριζο.
0: Το Σαββατοκύριακο.
1: Το 3 μέρες από σήμερα νομίζω.
0: Από σήμερα πάει.
1: Περίμενα να σου πω, έχω το πρόγραμμα.
0: Έχουν αρχίσει, λέει, τα μέσα ενημέρωση στην Τουρκία.
1: Ναι, μωρέ.
0: Και διάφοροι αναλυτές. Έχουμε και εδώ τέτοιους αναλυτές. Ναι. Φοβερούς. Ναι. Είναι και κάποιοι οι οποίοι ήταν και υποψήφιοι σε κόμμα, λέει, υποψήφιος βουλευτής, ένας τύπος που είχε βγει καθηγητής κιόλας και είχε πει ότι σε 3 μέρες θα έχουν πάει οι Ουκρανοί στο, οι Ρώσοι στο Κίεβο και είχε πει επίσης ότι οι Ουκρανοί υποδέχονται τους Ρώσους με ροδοπέταλα.
1: Αυτό θα είχε πει αυτό.
0: Ναι, λοιπόν. Ένας καθηγητής που ήταν υποψήφιος με ένα κόμμα που ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Σήμερα θα πάει, ναι, πρώτα στον Αγιασμό.
0: Ναι.
1: Σε ένα σχολείο, στο, ναι, στα Λιώσια.
0: Να πάει. Στα Λιώσια.
1: Ναι, στο,
0: δεν είναι στο Καστελόριζο.
1: Περίμενε, ρε, εσύ. Θα πάει στα Λιώσια. Μετά στις 11,
0: ναι,
1: θα δει το Γενικό Διευθυντή της UNESCO που είναι εδώ. Που είδαμε την Αλαμάλα Κλούνεϊ και όλο αυτό από την εκδήλωση που κάνουμε εμείς εδώ. Τις εκδηλώσεις της UNESCO. Λοιπόν, και θα ναι, φύγει μετά.
0: Ναι.
1: Θα πάει Καστελόριζο. Το Σάββατο, Σαββάτο αύριο. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης.
0: Ναι.
1: Θα δει ό,τι έργα έχουν γίνει στο νησί κτλ. Και,
0: ναι,
1: και, και την Κυριακή είναι η επέτειος, η 83η απελευθέρωση του Καστελόριζου. Θα πάει, λέει, μάλλον και στη Ρο.
0: Λοιπόν, έχουν πάθει οι Τούρκοι, ναι, διάφορα πράγματα
1: και
0: γι' αυτό.
1: Πρόκληση από την Ελλάδα που πάει, λέει. Πρόκληση.
0: Ναι.
1: Πρόκληση.
0: Εν τω μεταξύ, βλέπω διάφορους που αναπαράγουν τα λεγόμενα των Τούρκων και λένε ότι το Καστελόριζο απέχει από την Ελλάδα 800 χιλιόμετρα.
1: Το πάνε από Αθήνα.
0: Ένα παράδειγμα, λέω, ναι, έτσι, δεν ναι, είναι τόσα.
1: Ναι.
0: Αλλά ενώ από εμάς μόλις 2,8. Ξέρετε, το Καστελόριζο δεν απέχει από την Ελλάδα. Το Καστελόριζο είναι,
1: είναι
0: Ελλάδα.
1: Ελλάδα.
0: Όχι, δηλαδή, το λέω και για αυτούς που το αναπαράγουν εδώ πέρα και το χρησιμοποιούν. Κάποιοι το χρησιμοποιούν και ως επιχείρημα. Καθίστε λίγο καλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γεωγραφία, δημοτικό, δεν πήγαμε δημοτικό όλοι. Ξέρουμε γεωγραφία. Το Καστελόριζο είναι Ελλάδα.
1: Βέβαια.
0: Και καλά κάνει και πάει ο Πρωθυπουργός εκεί.
1: Ο Μπουστάρι θα πάει, δεν κατάλαβα.
0: Μην μιλάς έτσι.
1: Στην ελληνική επικράτεια.
0: Οι Τούρκοι το θεωρούν αυτό πρόκληση για κάποιο λόγο και θα το δείξουμε εμείς. Όχι, λένε και το άλλο. Τώρα που θα φτάσει πιο κοντά, ίσως μας ακούσει καλύτερα.
1: Βρέα.
0: Σε παρακαλώ πολύ, κρατήσου.
1: Δεν μπορώ.
0: Σε παρακαλώ.
1: Δεν μπορώ, Διονύση.
0: Ο Απόστολος,
1: ναι,
0: μας λέει ότι το ζαχαρούχο είναι πολύ καλό για μπανόφι. Αλήθεια.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο,
1: βέβαια,
0: κύριε Απόστολε, δικός μας άνθρωπος είστε.
1: Φτιάχνει ο Τάκης.
0: Ψωμί με ζάχαρη και κανέλα. Και ο προδια...
1: Ψωμί.
0: Ναι.
1: Και άμα ήταν και λίγο παγιάτικο, το βρέχε λίγο.
0: Ναι.
1: Ελάχιστα και βαριά.
0: Εγώ έκανα άλλο. Με τη ζάχαρη.

0: φρόδια.
1: Ψωμί. Ναι. Και άμα ήταν και λίγο παγιάτικο, το βρέχε λίγο. Ναι. Ελάχιστα και βάλε.
0: Εγώ έκανα άλλο. Με τη ζάχαρη για να μην περτύφαμε πάνω στο ψωμί. Λέει καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο, καλημέρα στην κυρία Λίδη. Ξιά και μία από τα αριστερά.
1: Ναι, για να ανοίξει, ναι, το ευαπορέ, ναι, το γάλα. Ναι, ναι. Και ξέρω εγώ. Εμείς τότε κοπανάγαμε, δεν μπορούσαμε να έχει με κάτι.
0: Το κοπάναγες.
1: Το θαύμαζουμε. Ναι, και σκουριάζαν τα νύχτα.
0: Άλλο κλαμπ.
1: Τι.
0: Εμείς είμαστε στο γλυκό τώρα. Μα μας

0: Και ξέρω εγώ. Εμείς τότε κοπανάγαμε, δεν μπορούσαμε να άνοιγες με κάτι.
1: Το κοπάναγες.
0: Το θαύμαζουμε. Ναι, και σκουριάζαν τα νύχτα.
1: Άλλο κλαμπ.
0: Τι.
1: Εμείς είμαστε στο γλυκό τώρα. Μα μας
0: πει. Τόνου. Πάχαινο.
1: Αυτό. Όχι, όχι. Άμα είναι εύνο. Ευχαριστώ.
0: Το κουτάλι και τα πλώναμε στο ψωμί.
1: Ήταν και άλλες εποχές. Και δεν υπήρχαν τέτοια. Ούτε είχαμε την πολυτέλεια.

ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανοίγουν επίσημα τα σχολεία σήμερα σε όλη την επικράτεια με τον καθιερωμένο αγιασμό. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. 51χρονος στην Κέρκυρα κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του, πήρε προθεσμία να απολογηθεί. 25 χρόνια από την επίθεση της Αλ-Κάιντα στους δίδυμους πύργους. Η Νέα Υόρκη τιμά την ημέρα με εκδηλώσεις μνήμης και για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Παιδιά, ακούστε να δείτε. Έχουμε ανοίξει με την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα. Έχουμε ανοίξει το χρονοτούλαπο και μας έχουν βγει όλες οι παιδικές αναμνήσεις.
1: Επειδή είναι ογιασμός σήμερα.
0: Μας στέλνει ο κύριος Σταύρος, δηλαδή μου ξυπνάει μνήμες ασύλληπτες τώρα. Ο κύριος Σταύρος, ο οποίος είναι αλλού, στην Βέργα Καλαμάτας, έτσι.
1: Έλα, ρε, Βέργα.
0: Για την Μπουκουβάλα. Η Μπουκουβάλα που ήταν ξεραμένο ψωμί, που του βάζες μυζήθρα, εμείς του βάζαμε φέτα. Έτσι, εμείς το κάναμε αυτό, το βάζαμε μέσα σε ένα τουλπάνι
1: και
0: το χτυπάγαμε κιόλας, ας πούμε, για να γίνει ένα τυρόψωμο τρόποντινά, ας πούμε, και το τρώγαμε. Μπουκουβάλα, τι μου θυμίσατε, κύριε Σταύρο.
1: Λοιπόν, ναι, ακούστε τώρα δείτε τι γίνεται. Σας είπαμε πριν ότι φέτος θα υπάρχουν πια 30.000 λιγότερα πρωτάκια. Με στοιχεία στατιστικά και στοιχεία και του Υπουργείου Παιδείας, έτσι. Και γίνονται προσπάθειες, έστω και σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η εικόνα, να γυρίσει το πράγμα. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολες εποχές. Θα πάμε σε ένα νησί που αγαπώ πάρα πολύ και το έχω επισκεφθεί 2 φορές, εγώ τουλάχιστον, και είναι και μακριά κιόλας, δεν είναι κοντά. Θα πάμε στην Ίσυρο, γιατί εκεί ο Δήμος Νησίρου, ο Δήμαρχος του νησιού, αποφάσισε να καθιερώσει εφάπαξ επίδομα γέννησης 3.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται σε οικογένεια μόνιμων κατοίκων του νησιού.
0: Το εισηγήθηκε και ήταν ομόφωνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, που σημαίνει ότι και ο Δήμαρχος να μην είναι, είναι πλέον απόφαση του Δήμου ως θεσμού να δίνει 3.000 ευρώ,
1: ναι,
0: εφάπαξ για κάθε παιδί που γεννιέται εκεί, από κατοίκους του νησιού, έτσι.
1: Βέβαια, μην
0: πάει κάποιο.
1: Πάμε στην Ίσυρο. Πάμε στην Ίσυρο να συναντήσουμε τον κύριο Χριστοφίκο Ρωνέο, που είναι ο Δήμαρχος.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλή ημέρα από την Ίσυρο.
1: Τι κάνετε?
2: Ένα όμορφο πρωινό, η μέρα των αγιασμών, οπότε έχουμε επισκέψεις στα σχολεία σήμερα.
0: Σήμερα είναι η μέρα τόσο. Πόσα παιδιά έχεις?

0: στην Ίσυρο.
1: Στο σχολείο, παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο είναι γύρω στα 162 παιδιά.
2: Αρκετά είναι.
0: 162
1: είναι αρκετά.
0: Εντάξει, ναι. Είναι πάλι καλά. Πάλι καλά.
1: Ειδικά ναι. Στο παιδικό σταθμό έχουμε περισσότερα από 20 παιδιά. Και είναι πάρα πολύ καλό.
0: Βέβαια, βέβαια είναι πάρα πολύ καλό. Πώς σας ήρθε αυτή η σκέψη, σας το ζήτησε κάποιος, σας έβαλε κάποιος την ιδέα ή το είδατε να γίνεται κάπου αλλού, πώς?
1: Κοιτάξτε, πριν 2 χρόνια περίπου είχα ζητήσει εγώ ίδιος από την αποκεντρωμένη να καθιερώσουμε ένα επίδομα από το Δήμο Νησίρου για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις νέες οικογένειες, να καθιερώσουμε ένα επίδομα 150 ευρώ το μήνα για κάθε παιδάκι μέχρι να συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας του. Μου είπαν ότι δεν επιτρέπεται, θα πρέπει να βγει ο νόμος όπως βγήκε τώρα ο καινούργιος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος το επιτρέπει. Και όντως ο καινούργιος κώδικας ψηφίστηκε στις 30 Ιουνίου και δίνει το ανώτατο όριο των 3.000 ευρώ. Και αμέσως πρότεινα αυτό το ποσό για να δίνεται σε όλα τα παιδιά που γεννιόνται στο νησί. Άρα ήταν κάτι το οποίο έχω σκεφτεί από πριν για να μπορέσει να εφαρμοστεί στην Ίσιο, για να μπορέσει να βοηθήσουμε το θέμα το δημογραφικό, διότι αυτό όπως αναφέρατε και πριν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας και ιδιαίτερα τα μικρά νησιά. Και πιστεύω ότι είναι μια βοήθεια στους γονείς, στους νέους γονείς, και τους λέμε ότι είμαστε δίπλα σας, θέλουμε να σας βοηθήσουμε για να μπορέσετε να έχετε μια οικογένεια.
0: Υπάρχουν ζευγάρια, νέα ζευγάρια στην Ίσυρο ή που να έχουν έρθει να μείνουν στην Ίσυρο και να έχουν δείξει ενδιαφέρον γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι έχουμε παιδάκια στον παιδικό σταθμό, πολλά, σημαίνει ότι υπάρχουν νέα ζευγάρια και από ό,τι γνωρίζω, φέτος μέχρι τώρα υπήρχαν 6 γεννήσεις. Και αναμένονται άλλα 3-4 μέχρι τέλος του έτους. Και φυσικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθούν. Αλλά εμείς έχουμε ψηφίσει άλλο ένα μέτρο,
2: ναι,
1: όπου δίνουμε 300 ευρώ το μήνα στους εκπαιδευτικούς και στους νοσηλευτές, στους εκπαιδευτικούς και στους αναπληρωτές.
2: Σαν επίδομα δηλαδή.
1: Σαν επίδομα,
2: ναι,
1: που έρχονται στο νησί μας και βοηθάνε στα δύο σπουδαιότερα στοιχεία που αφορά την εκπαίδευση και την υγεία. Και με αυτόν τον τρόπο στην ουσία βοηθάμε και τα παιδιά, διότι έχουμε εδώ και δασκάλους και καθηγητές που θέλουν να φύγουν στο νησί μας και φυσικά το υγειονομικό προσωπικό του ιατρείου μας.
2: Έχετε το νησί αυτό, είναι σχετικά κοντά στην ΚΟ, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πολύ κοντά.
2: Πάρα πολύ κοντά.
1: Είναι,
2: ναι,
1: πολύ σημαντικό στοιχείο.
2: Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο νησί που έχει και τις υποδομές και ό,τι χρειαστείτε. Ωστόσο, χρειάζεται να διασχίσει, να περάσει θάλασσα. Δηλαδή, αν σου συμβεί κάτι το οποίο χρειάζεται άλλη αντιμετώπιση, χρειάζεται να περάσει θάλασσα.
0: Μα γι' αυτό σου λέει έχουμε το ιατρείο.
2: Ναι, εντάξει, λέω. Άμα είναι κάτι πιο σοβαρό, ναι, γι' αυτό λέω. Ούτως ή άλλως. Εγώ θεωρώ πραγματικά είναι ηρωικό και θαυμάζω πάντα τους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν να μείνουν στον τόπο τους που τον αγαπάνε, γιατί εγώ αυτό που έχω δει στο νησί σας όσες φορές έχω έρθει είναι μεγάλη αγάπη των κατοίκων και καμάρι για το νησί αυτό. Φέτος πώς ήταν η σεζόν?
1: Φέτος πήγαμε πάρα πολύ καλά και τώρα ακόμη όλα τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα, δεν υπάρχει δωμάτιο το κρεβάτι και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη. Από ό,τι γνωρίζω, πήγε καλά. Για να μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε φέτος ενταχθεί και στα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO.
2: Ναι.
1: Και αυτό έχει δώσει μια μεγαλύτερη όθηση σε κάθε να έρθει στο νησί μας. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, διότι εφόσον ήρθατε στην Ίσυρο, επισκεφτήκατε και το Εφέσιο, υποθέτω.
2: Βέβαια, Ίσιο φυσικά. Συνέχεια ήμουν εκεί.
1: Είναι η ταυτότητα του νησιού μας.
2: Όντως, είναι πολύ ωραία. Και επίσης ταυτότητα του νησιού είναι και στο εμποριό που έχει πολύ ωραίο γουρνόπουλο.
0: Είναι στοιχείο και αυτό. Είναι πόλος έλξης δυναλή.
2: Από το πιο νόστιμο που έχω φάει.
1: Γαστρονομία.
0: Μάλιστα. Είναι καλή πρωτοβουλία και βλέπουμε να μακάρι να βρει και μιμητές. Φανταζόμαστε, είναι μια μια ανακούφιση. Δεν λύνει το πρόβλημα, ούτε είναι το.
2: Είναι κίνητρο.
0: Μπράβο, η ικανή και αναγκαία συνθήκη για ένα ζευγάρι να αποφασίσει να κάνει παιδιά, ας πούμε. Αλλά είναι ένα κίνητρο, αυτό που λες.
2: Yeah.
0: Είναι μια βοήθεια.
1: Είναι ανακούφιση αυτό, όπως το είπατε. Είναι μια ανακούφιση.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά.
2: Καλή χρονιά στα παιδιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλημέρα, καλημέρα.
0: 160 δεν μας είπε ο Δημάρχος.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Θέλω να σου πω όμως. Ναι, δεν είναι καρά μεγάλο νησί.
0: Ναι,
2: δεν είναι πολύ μεγάλο νησί.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Και είναι, δεν το φαντάζεσαι, ας πούμε, ότι μπορεί σε αυτό το νησί να έχει τόσα παιδιά.
0: Ναι.
2: Και στα Κουφονήσια έχει πολλά νησιά. Παιδιά.
0: Στα Κουφονήσια νησιά. Έχει πολλά νησιά. Ναι. Μα ο κύριος Σίμος μας λέει: θα πω στον καρδιολόγο, τον διατροφολόγο και τον γαστρεντερολόγο.
2: Ναι.
0: Όσον ακούμε κάθε πρωί είναι. Αλήθεια.
2: Παιδιά, ακούστε. Εμείς είμαστε φάτε μάτια ψάρια.
0: Λίτρο,
2: ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Με τον ζαχαρούχο και την μπουκουβάλα.
2: Ναι. Εντάξει τώρα, γιατί θα πάτε να φάτε τώρα ζαχαρούχο, ας πούμε.
0: Γιατί όχι. Τι ήθελα να πω. Η κυρία Μαρία μας στέλνει φωτογραφίες από αυτά τα εργαλεία, τα οποία είναι σκουριασμένα όμως, κυρία Μαρία, όμως από αυτά που ανοίγαμε τις κονσέρβες. Που λέγαμε πριν ή.
2: Ναι,
0: αυτά τα φαλτσάματα να ξέρεις. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Σήμερα θα πάμε στον αγιασμό με το μικρό μας εγγονό, το Γιωργάκη. Φτιάξε ο μπαμπάς. άλλο είναι ο φρούσος Κουσλούκου μας. Άλλο είναι.
2: Λοιπόν, τώρα
0: ναι.
2: Θα σε πάω στη Ζήτσα. Τι ωραίο κρασί, τι ωραίο. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε στη Ζήτσα και εκεί ανοίγουν τα σχολεία. Παντού ανοίγουν τα σχολεία.
0: Παντού ανοίγουν παιδάκια τα σχολεία.
2: Παντού ανοίγουν τα σχολεία. Και έχουμε προσκαλέσει την κυρία Παναγιώτα Διαμάντη.
0: Είναι δασκάλα.
2: Διαμαντή, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Την κυρία Παναγιώτα Διαμαντή. Γιατί. Ναι, είναι δασκάλα, βεβαίως. Για να μας μιλήσει για μια πρωτοβουλία εκεί και εκεί δική τους.
0: Δική τους, ναι.
2: Ναι. Μια πρωτοβουλία η οποία και αυτή είναι παράδειγμα προς μίμηση. Γιατί με.
0: Σε όλα τα χωριά του Δήμου θα μοιράσουν σχολικά είδη. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται, τι κάνετε.
3: Μια χαρά.
0: Είστε έτοιμοι για την
3: χρονιά.
2: Καλή σχολική χρονιά. Καλή χρονιά, ναι. Καλή χρονιά.
0: Για πείτε μας λίγο, ναι, για αυτή την πρωτοβουλία.
3: Κοιτάξτε, εγώ βρίσκομαι στη Ζήτσα αυτή τη στιγμή, όχι ως δασκάλα, αλλά ως πρόεδρος της Νέας Ζωής στο χωριό,
2: ναι.
3: Όπου μετά τη Φουρνάη Βρυτανία, στη Ζήτσα Ιωαννίνων έχουμε υποστηρίξει 6 οικογένειες, οι οποίες έχουν μετοικήσει εδώ με 17 παιδιά, στο πλαίσιο υποστήριξης του τόπου, να κρατήσουμε ανοιχτά τα σχολεία σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Οπότε σήμερα είμαι και εγώ εδώ, να καλωσορίσουμε τα παιδιά, να καλωσορίσουμε τις οικογένειες, να μοιράσουμε σχολικά είδη στο χωριό, στα παιδιά που ήρθαν από το πρόγραμμα, αλλά και στα παιδιά που ήδη βρίσκονται εδώ, και έτσι να κάνουμε μια αισιόδοξη αρχή σχολική, γιατί αυτό είναι που ενδιέφερε και τον τόπο, αυτό είναι που ενδιαφέρει και τις οικογένειες που θέλουν να κάνουν ένα διαφορετικό ξεκίνημα, ότι τα ορεινά μας, η επαρχία μας γενικά ερημώνει, στην Αθήνα οι άνθρωποι διαβιούν δύσκολα, οπότε εμείς έχουμε την τιμή να είμαστε ο συνδετήριος αυτός κρίκος.
0: Να το επαναλάβουμε, υπάρχουν 6 οικογένειες
2: με 17 παιδιά,
0: οι οποίες αποφάσισαν να πάνε και να μείνουν, να φύγουν από άλλα αστικά κέντρα ή οπουδήποτε ημιαστικά, να πάνε να μείνουν εκεί, και σε αυτό συμβάλλατε κι εσείς. Να το καταλάβουμε, γιατί τα φουρνά ήρθαν στο προσκήνιο, για παράδειγμα, επειδή κάποιοι αποφάσισαν να φύγουν από τα φουρνά και να πάνε, δεν ξέρω πού να πάνε, στην Άξο νομίζω. Αλλά εδώ έχουμε άλλο παράδειγμα. Ένα παράδειγμα που κάποιοι άνθρωποι πάνε να μείνουν εκεί.
3: Κοιτάξτε, και στη Φουρνά η δράση της Νέας Ζωής στο χωριό ξεκίνησε στη Φουρνά, όπου 6 οικογένειες μετοίκησαν εκεί. Όντως η μία μετά από 2 χρόνια αποφάσισε να κάνει μια άλλη οικογένεια.
0: Ναι, δικαίωμά της, ναι.
3: 6 οικογένειες λοιπόν μετοίκησαν στη Φουρνά, 6 οικογένειες μετοίκησαν στη Ζήτσα Ιωαννίνων, 3 οικογένειες μετοίκησαν στο Κόκκινο Βιωτίας, και αυτές τις μέρες θα υιοθετήσουμε και χωριά του Δήμου Ορεστιάδας, ώστε να υποστηρίξουμε οικογένειες και εκεί. Αυτό που παρέχει ουσιαστικά η Νέα Ζωή στο χωριό είναι να διασυνδέουμε τις οικογένειες με θέσεις εργασίας στο τόπο.
2: Σωστό.
3: Πριν ακόμα έρθουν στο χωριό, να διασυνδέουμε με διαθέσιμες κατοικίες που γίνονται οι καταγραφές και προσπαθούμε να διατηρούνται χαμηλά τα ενίκια για να είναι προσιτό για όλους τους ανθρώπους. Επιδοτούμε τα 3 πρώτα ενίκια της οικογένειας, ώστε να δώσουμε έτσι μια αρχή, ένα βήμα, με ένα μαξιλαράκι, ας πούμε, αναπνοής για τους ανθρώπους που κάνουν αυτή την κίνηση, και επιδοτούμε ακόμα και τα έξοδα με την κατάσταση, που είναι ένα σημαντικό αρχικό κόστος.
2: Βέβαια.
3: Και κάποιος ίσως είναι αυτό που τους κρατάει πίσω, το γεγονός ότι δεν έχω κεφάλαιο αυτή τη στιγμή για να κάνω αυτή την κίνηση. Οπότε μαζί με όλες τις υπόλοιπες δράσεις για τα παιδιά, όπως τα σχολικά είδη τώρα, κάποια φροντιστήρια αγγλικών, μέσης εκπαίδευσης, κάποιες αθλητικές δραστηριότητες που παρέχονται δωρεάν από τη Νέα Ζωή στο χωριό, υποστηρίζουμε τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν το βήμα αυτό.
2: Τι σας λένε οι άνθρωποι που έχουν πάρει αυτή την απόφαση και...

0: έχουν εγκατασταθεί ήδη. Τι τα...
1: Τους αρέσει πάρα πολύ. Αυτό που μου λένε πάντοτε είναι ότι πραγματικά ήρθαμε και ανασάναμε. Και όταν εννοώ να ανασάναμε, είναι πρακτικά πήραμε μία ανάσα από τη στιγμή που μπορεί στην πόλη να δουλεύαμε διπλή δουλειά, ας πούμε, για να ανταποκριθούμε στα έξοδα ενοικίου κυρίως. Γιατί ένας μισθός μπορεί να πήγαινε μόνο στα έξοδα ενοικίου και τους λογαριασμούς.
2: Καλά τα λέτε. Έτσι
1: οικογένεια. Και το γεγονός ότι ανασάναμε και από θέμα χρόνου, γιατί στην Αθήνα, γιατί περισσότερες οικογένειες είναι από την Αθήνα, αλλά και σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι γονείς πρέπει να ακολουθούν πάντα τα παιδιά από πίσω, δεν μπορούν να τα αφήσουν μόνα τους να βγουν έξω, να πάνε στην πλατεία, ας πούμε, αν υπάρχει, στην παιδική χαρά. Πρέπει συνέχεια να ακολουθούν σε οργανωμένες δραστηριότητες, οι οποίες είναι επαμοιβή, εννοείται. Θα πάει κολυμπητήριο, θα πάει ταεκβοντό, θα πάει ποδόσφαιρο. Γιατί δεν υπάρχει ο ελεύθερος χρόνος εκεί να μπορούν τα παιδιά να κοινωνικοποιηθούν, να βγουν έξω λόγω φόβου. Οπότε πολύ μεγάλο και αυτό το ζήτημα. Και φυσικά εντάξει, αυθεντικές σχέσεις που κάνουν στον τόπο με τους ανθρώπους. Δηλαδή από τις οικογένειες, συγγνώμη, που έχουν μετικήσει, ας πούμε, στο κόκκινο βιωτίας και στη Φουρνά έχουν γίνει γάμοι, έχουν γίνει βαφτίσια, έχουν γίνει κουμπάρι μεταξύ τους οι νέες οικογένειες που ήρθανε με τις οικογένειες που ζουν ειδικοί. Είναι σχέσεις που
2: αυτό να ήθελα να σας ρωτήσω, και συγγνώμη για τη διακοπή. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, πώς έγιναν δεκτοί από τους υπόλοιπους. Το λέω γιατί μπορεί κάποιος να έχει αποφασίσει αυτό, να έχετε εσείς βοηθήσει και συμβάλει σε αυτήν την απόφαση, αλλά και στη στήριξη με όσα μας προαναφέρατε, εν πάση περιπτώσει, για να βοηθηθούν και να κάνουν αυτό το βήμα. Αλλά το θέμα είναι και πώς τους υποδέχεται η τοπική κοινωνία. Γιατί αν η τοπική κοινωνία δεν τους αγκαλιάσει, αλλά μας λέτε τώρα έχουμε γάμους, βαφτίσεις, έχουμε τέτοια πράγματα.
1: Αυτό είναι το πρωτεύον. Εμείς ουσιαστικά σαν φορέας, η Νέα Ζωή στο Χωριό δημιουργήθηκε στη Φουρνά Ευρετανίας μέσα από την προσπάθεια που ξεκίνησε από εκεί και πήγε σε όλη την Ελλάδα, ακριβώς γιατί ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα των τοπικών κοινωνιών. Δηλαδή εμείς, σκεφτείτε, ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα 10 χωριά στην αναμονή, όπου μας καλούν οι πρόεδροι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι γονέων, μπορεί να είναι ο ιερέας, ο δάσκαλος του χωριού, και δημιουργούμε μία ομάδα, τοπικό φορέα υποδοχής και υποστήριξης σε κάθε χωριό. Συζητάει η καρδιά της προσπάθειας σε κάθε τόπο, γιατί μαζί με αυτούς θα βρούμε τα σπίτια. Αυτοί ζουν όλα τα χρόνια εκεί, οπότε γνωρίζουν να κατευθυνθούμε για τα σπίτια. Θα πιούν ένα καφέ μαζί, σε μια δυσκολία θα είναι μαζί. Η τοπική κοινωνία είναι αυτή η οποία κάνει την έκκληση, δηλαδή κάνει την αίτηση σε εμάς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αν μη τι άλλο, αυτοί οι οποίοι.
0: Και στους ανθρώπους.

0: Η τοπική κοινωνία είναι αυτή η οποία κάνει την έκκληση, δηλαδή κάνει την αίτηση σε εμάς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αν μη τι άλλο, αυτή η οποία.
1: Και στους ανθρώπους, αλλάζει και η ποιότητα ζωής τους. Αφού μας λέτε ότι η πλειοψηφία αισθάνεται ότι.
2: 2 ώρες στο δρόμο, το καθημερινό που το ζούμε και το βιώνουμε όλοι στις. Και μόνο αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν λέω όλα τα άλλα, η ποιότητα ζωής, η πλατεία που μπορείς να. Ότι θα σε πατήσει.
1: Θα σε κόψει αυτοκίνητο.
2: Αυτό.
1: Έτσι λέμε.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ακριβώς όπως το λέει προς το ΖΙΝ, που είναι ένα αξιοπρεπής, να βοηθάει την οικογένεια να μεγαλώσει τα παιδιά της αξιοπρεπατική και όπως επιθυμεί. Από εκεί και πέρα, ακριβώς αυτά που λέτε είναι αυτά που προσθέτουν στην απόφασή τους να κάνουν αυτό.
2: Έχω την περιέργεια τώρα που είπατε ότι έχουν το σπίτι τους, την αυλή τους, το ένα τους, το άλλο τους. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σας έχουν ζητήσει λίγο πιο εξεζητημένα ή και περίεργα πράγματα? Δηλαδή, εγώ θέλω να έχω μπροστά μου έναν κήπο που να έχει μία σικιά, δύο καριδιές και μία πισίνα Ολυμπιακών Διαστάσεων.
0: Όχι, δεν έχουμε τέτοιες επιλογές. Νομίζω αν είχαν.
2: Άμα βρείτε τέτοιο μέρος, πείτε μου πάντα.
0: Ναι, αν είχαν τέτοιες. Αν ήθελαν αυτά τα πράγματα, δεν θα ερχόντουσαν σε εμάς.
1: Ίσως
0: πήγαιναν μόνοι τους να διερευνήσουν ποια χωριά τους ταιριάζουν περισσότερο για να το βρουν όπως θέλουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, οι οικογένειες, η κάθε οικογένεια ποικίλει. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν online, οι οποίοι, αν δεν υπάρχει ζήτημα, ας πούμε, επαγγελματικό, οπότε τους ενδιαφέρει απλά να βρουν αυτό το σπίτι και
2: να έχουν WiFi, ας πούμε.
0: Και δουλεύουν από το σπίτι τους.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Άμα βγει για πρόγραμμα για ραδιόφωνο, πείτε μας. Άμα ψάχνετε.
2: Ενδιαφερόμαστε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ, πολύ.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα, καλή χρονιά. Λοιπόν, τι ωραία πράγματα είναι.
2: Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία.
1: Επειδή είναι λόγω της ημέρας τώρα, καταλάβατε, γι' αυτό τα συζητάμε.
2: Μας λέει ο Απόστολος, στο Βόρειο Εύρο, από Φερές και πάνω. Στα χωριά τα σχολεία είναι κλειστά. Δεν έχουν παιδιά. Μας λέει για παράδειγμα. Είναι η αντίθεση. Καταλαβαίνετε, είναι αυτές οι φοβερές αντίθεσεις.
1: Και σε κάποια μέρη που γίνεται αυτό το πρόγραμμα, ερημωμένα ήταν. Και αποκτούν ζωή σιγά-σιγά. Θέλει προσπάθεια αυτό και θέλει να το μάθει και ο κόσμος. Δηλαδή, μπορεί κάποιος τώρα να μας άκουσε.
2: Εντάξει, θέλει και στήριξη, ας πούμε.
1: Ναι, παιδί μου, να μας άκουσε κάποιος και να πει και να δω τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Ναι, εγώ θυμάμαι ταυτόχρονα ότι στη Θράκη, για παράδειγμα, είχαν δοθεί του κόσμου τα κίνητρα σε κάποιες επιχειρήσεις για να πάνε να κάνουν εκεί τις εγκαταστάσεις τους, για να υπάρχει και δουλειά, για να ζωντανέψει η περιοχή κτλ. Και θυμάμαι ότι υπήρχαν επιχειρήσεις που πήραν τις επιδοτήσεις, πήγαν εκεί για 1-2 χρόνια και μετά σηκώθηκαν, φύγανε, για παράδειγμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο απλά όπως πάω να μείνω στο χωριό.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τίποτα δεν είναι απλό.
2: Αυτό.
1: Αλλά αν κάποιος μπορεί να το έχει στο μυαλό του και να μην ξέρει πώς γίνεται, είναι πολύ σημαντικό.
2: Βέβαια είναι.
1: Λοιπόν,
2: είναι.
1: Δεν έχετε βγει ακόμα στους δρόμους, αυτό βλέπω, για να πάτε στα σχολεία σας.
2: Αρχίζουν αργότερα.
1: Αν είναι αργότερα, αν έχετε. Οπότε τώρα μπορείτε να ξεχυθείτε όλοι οι υπόλοιποι, διότι το μόνο πρόβλημα που βλέπω στην κίνηση είναι στον κόμβο της μεταμόρφωσης πολύ ψηλά. Το ποτάμι είναι σχετικά καλό σήμερα. Δεν είναι άσχημο. Μόνο εκεί στο ύψος από τα Κτέλ και προς τα πάνω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια είναι το κομμάτι. Η κάθοδος είναι καλή, αλλά έχουν γίνει 2 ατυχήματα. Ένα στην Κωνσταντινούπολεως και ένα λίγο μετά τη Λεωφόρο Αθηνών. Αλλά δεν έχει ακόμα αποτελέσματα. Αυξημένη κίνηση έχει στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου μέχρι το Έδεμ, για να καταλάβετε. Είναι πρόβλημα εκεί. Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης βλέπω ότι είναι καλά τα πράγματα. Η συγκρού είναι πάρα πολύ καλή, ακόμα και από στο ύψος του Νέου Κόσμου. Η Κατεχάκη έχει πρόβλημα. Στο ύψος του Καρέα είναι πολύ αυξημένη κίνηση. Για να δω και Μεσογείο και Κηφισίας. Εντάξει, δεν βλέπω κάτι διαφορετικό σχέση. Μπορεί και να είναι και λίγο καλύτερη η εικόνα και στην Κηφισίας και στην Μεσογείο σε σχέση με άλλες μέρες.
2: Πολύ ωραία.
1: Θα βγείτε αργότερα, εγώ το βλέπω.
2: Να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό το μεταδίδιο ανταποκριτής του ΑΠΕΣΤΟ στην Αμερική, στις ΗΠΑ, ότι ο επικεφαλής της ΝΑΣΑ.
1: Ναι.
2: Συνεχάρη την Ελλάδα για την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη.
1: Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Βρυανός,
2: ναι, χθες μιλούσαμε για αυτό.
1: Τον αισθάνομαι δικό μου άνθρωπο. Εγώ, εκπομπή. Το πάρτο, δεν είναι.
2: Λοιπόν, οι φορτηγατζίδες πάνε αγιασμό τα παιδιά τους. Μας λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα.
1: Έχει, ναι.
2: Ναι, αυτό.
1: Γι' αυτό δεν έχει
2: κίνηση. Ο Γιώργος, χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Βέβαια.
2: Ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα.
1: Βέβαια.
2: Σήμερα δεν έχει τίποτα, δεν πάει πουθενά. Θα μείνει σπίτι να πάει το παιδί στο σχολείο.
1: That's why που λέει και φίλοι.

0: Το κράτος δεν έκανε έλεγχο τις επιδοτήσεις που πήρανε. Κατάλαβες, λέει ο κύριος Απόστολος. Αυτό που έλεγα πριν για τον Εύρο.
1: Α, καλά, ναι.
0: Εντάξει,
1: άλλα χρόνια. Άλλα χρόνια.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι με αυτή την εικόνα. Α, δεν είπα Θεσσαλονίκη.
0: Δεν είπε καθόλου Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη δεν πάντα.
0: Μαροκανίζω το χρόνο για να πάω στη Θεσσαλονίκη, βέβαια.
1: Παιδιά, και η Θεσσαλονίκη είναι πολύ καλή. Εντάξει, γενικά είναι καλή η Θεσσαλονίκη, είναι πολύ όμορφη. Λοιπόν, ο περιφερειακός είναι καλύτερο σήμερα από ότι ήταν χτες. Έχει κίνηση. Δεν έχει κίνηση, ότι είναι όλα πρίμα. Αλλά τέλος πάντων η Τσιμισκή σε κανένα δύο σημεία της έχει προβληματάκια, βλέπω. Όπως και η Λαγκαδά σε κανένα δύο σημεία. Η Μοναστηρίου, καλή τη βλέπω σήμερα. Για να δω τη Λεωφόρο, τη δικιά σου, την Όλγας, είναι καλή.
0: Έλα, ρε, Όλγας.
1: Η Γεωργίου Παπανδρέου έχει ζητήματα μέχρι το Καραμπουρνάκι.
0: Έχει γίνει η Σερέτη.
1: Έχω τρελαθεί. Λοιπόν, θα πει δεν υπάρχει Καραμπουρνάκι πια. Λοιπόν, η Εγνατία επίσης έχει πολύ καλή εικόνα σήμερα. Νομίζω ότι επειδή είναι 8, σε λίγο θα βγείτε όλοι μαζί έξω και θα αλλάξει άρδινη εικόνα, αλλά θα σας τα πούνε μετά ο Αδαμόπουλος με τη Γεωργίου που θα βλέπουν.
0: Μας στέλνει ο κύριος Αντισθένης φωτογραφίες από αυτή την εξέδρα που έχει στηθεί εκεί για το ρέμο. Είναι ολόκληρο.
1: Τι?
0: Μεγάλη κατασκευή.
1: Βέβαια είναι μεγάλη κατασκευή. Τι θα κάνω ρέμος.
0: Μεγάλη κατασκευή.
1: Αστεία πράγματα.
0: Με κεντρικό σημείο το Μεγαλέξανδρο. Λέει υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τους κατοίκους γιατί έχει κλείσει και όλο το παραλιακό μέτωπο.
1: Εντάξει, τώρα για ένα βράδυ είναι, ρε παιδιά, θα κάνω ρέμος.
0: Μα για ένα πράγμα έχουν οι Θεσσαλονίκοι. Στη Νίκης με τα παγωτατζίδικα και θα κάνουν βόλτα και τώρα έχουν και το μετρό
1: που πάει. Για ένα βράδυ που θα κάνει ένα βιβλίο,
0: μα δεν είναι ένα βράδυ. Ήδη έχει κλείσει το παραλιακό μέτωπο γιατί έχει εργασία.
1: Είναι ένα παιδί μου. Και
0: εδώ έβλεπα αυτοκίνητα εκεί που κάνει. Εγώ έκανα ποδήλατο όταν έμενα στην Όλγα.
1: Ακούσε με, επειδή πέρα. Περίμενε. Επειδή
0: δεν περιμένω τίποτα.
1: Μα πέρασα από εκεί εγώ.
0: Ναι, και. Μα δεν είχα κάνει ακόμα.
1: Καλή τη λέξη. Την είδα
0: την βάλει μια τέτοια, είχαν βάλει μόνο μια σκαλουσιά. Τώρα έχουν κλείσει τα πάντα.
1: Την είδα την εξέδρα.
0: Αφού μας στέλνει φωτογραφίες.
1: Έλα
0: μωρ'
1: τώρα, γκρινιάζετε να πούμε και για τις συναυλίες.
0: Ναι, καλά κάνετε.
1: Άμα την έκανε ο Ρέμος στην Αθήνα στη συναυλία, θα λέγατε ωραίος Θεσσαλονικής. Είναι ο Ρέμος, μπράβο Θεσσαλονικιός.
0: Ναι.
1: Πήγε στην Αθηνοκεντρικό κράτος. Λοιπόν,
0: να είστε καλά.
1: Σας φιλούμε γλυκά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Το πρώτο κουδούνι χτυπά σήμερα σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία για τον καθιερωμένο αγιασμό και να παραλαμβάνουν τα βιβλία και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα. Στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Πάνω από τα 105 δολάρια του βαρέλι εκτοξεύεται η τιμή του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του ορμούς προκαλεί νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πολεμικές συγκρούσεις, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και του τραγουδιστή. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον ιρανικών πετρελοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Συνελήφθη 59χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέα, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. 40 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον καταστροφικό σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου του 1986, μια ημερομηνία που χάραξε ανεξίτηλα τη σύγχρονη ιστορία της Καλαμάτας. Με αφορμή την τραγική επέτειο, ο Δήμος Καλαμάτας σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς, ερευνητικά ιδρύματα και εθελοντικές οργανώσεις διοργανώνει ένα ευρύ πρόγραμμα δράσεων μνήμης που συνδυάζει τη διατήρηση της λογικής μνήμης με την επιστημονική γνώση, τα σύγχρονα δεδομένα και την πολιτική προστασία. Οι εκδηλώσεις, οι οποίες εκτείνονται από το Σεπτέμβριο έως και το Δεκέμβριο, επικεντρώνονται στο τρίμερο 11 με 13 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας στους πολίτες ένα πολυδιάστατο πλαίσιο ενημέρωσης, βιωματικών δράσεων και απότισης φόρου τιμής. Κεντρικό πυλώνα των εκδηλώσεων αποτελεί η επιστημονική συνάντηση που θα λάβει χώρα στο πνευματικό κέντρο ο Καλαμάτας με τίτλο 31 δευτερόλεπτα που συγκλώνησαν την πόλη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8 παρατέταρτο όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και θεσμικοί παράγοντες θα αναλύσουν τα τεκτονικά δεδομένα της περιοχής μας. Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα μιλήσει και ο πρώην Δήμαρχος Καλαμάτας Σταύρος Μπένος με τίτλο «Μνήμες διαχείρισης», ενώ η Γενική Διευθύντρια του Δήμου Παναγιώτα Κουράκλη θα θέσει το πλαίσιο των σύγχρονων προκλήσεων για την πόλη. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συζήτηση με τη συμμετοχή του Δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου και των πρώην Δημάρχων Γιώργου Κουτσούλη και Παναγιώτη Νίκα. Την Κυριακή, ημέρα της επετείου, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις εκδηλώσεις μνήμης. Το πρωί θα τελεστεί μνημόσυνο στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και θα ακολουθήσει η καθιερωμένη τελετή στο μνημείο για του σεισμού στη Συμβουλή των Οδών Κροντήρη και Νέδοντος. Να σημειωθεί πως σήμερα Παρασκευή στο αίθριο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί η δράση Enkela Doc από τα αρχεία τάξη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και το Tsunami Society. Παράλληλα με το ακαδημαϊκό και θεσμικό σκέλος, η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας θα μετατραπεί το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε πεδίο βιωματικών δράσεων πολιτικής προστασίας. Να περάσουμε στις υπόλοιπες ειδήσεις του δελτίου μας. Ένας 63χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του χθες στο αμπελόφυτο του Δήμου Πύλου Νέστορος όταν κατά τη διάρκεια εργασιών σε χωράφι το τρακτέρ του ανετράπη και τον καταπλάκωσε. Ο 63χρονος έλειπε από το πρωί από το σπίτι του και βρέθηκε νεκρός γύρω στις 10 χθες βράδυ από τους οικείους του που τον αναζήτησαν. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά και χθες γονείς και εκπαιδευτικοί έθεσαν επιτάπητο στις σοβαρές ελλείψεις στα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού μας ζητώντας άμεση κάλυψη όλων των κενών, πραγματοποιώντας παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, τα κενά σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του νομού προσεγγίζουν τα 100, ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο παραμένουν χιλιάδες θέσεις ακάλυπτες τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο είχε χθες στην Τρίπολη ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, με αντικείμενο την πορεία σημαντικών έργων και τον σχεδιασμό νέων αναπτυξιακών πρωτοβουλειών για την Καλαμάτα. Στη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε η εξέλιξη παρεμβάσεων που βρίσκονται ήδη σε τροχιά υλοποίησης, καθώς και προτάσεις για έργα που μπορούν να ενταχθούν στον κοινό σχεδιασμό περιφέρειας και Δήμου το επόμενο διάστημα. Νέα προσωρινή έδρα αποκτά η ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας για τις εντός έδρας υποχρεώσεις της στη Super League. Μετά την Τρίπολη και το Περιστέρι, η Μαύρη Θύελλα θα μετακομίσει στο δημοτικό γήπεδο της Νεάπολης, στη Νίκαια, όπου θα δώσει σειρά κρίσιμων αγώνων αρχής γενομένης από το σπουδαίο παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η διοίκηση της ΠΑΕ Καλαμάτα ήρθε σε οριστική συμφωνία με το Δήμο Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι για την παραχώρηση του γηπέδου της Νεάπολης, το οποίο αποτελεί την φυσική έδρα του Ιωνικού. Πριν από τη μετακόμιση όμως στον Πειραιά, η Καλαμάτα αγωνίζεται την Κυριακή στις 6 το απόγευμα ως γηπεδούχος στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου κόντρα στο Βόλο για την τέταρτη αγωνιστική, ενώ ακολουθεί και το εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΛ για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου Ελλάδος. Καλοκαιρία και υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται στη Μεσσηνία το τρίμερο 11 με 13 Σεπτεμβρίου, με αρκετή ηλιοφάνεια και χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα στις παιδινές και εσωτερικές περιοχές του νομού, φτάνοντας και ξεπερνώντας ιδιαίτερα την Κυριακή τους 35 βαθμούς. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 11 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 13 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. Κοντά σας μέχρι και τις 9 με την πρώτη μας ενημερωτική εκπομπή. Με την πρωινή μας περιπλάνηση στα σημαντικότερα της επικαιρότητας.

11 Σεπτεμβρίου σήμερα, να ευχηθούμε να έχουν μια καλή και δημιουργική εκπαιδευτική χρονιά μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς οι οποίοι συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ανοίγουν σήμερα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας και όπως παραδοσιακά κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο σκηνικό, καταγράφονται ταυτόχρονα με το άνοιγμα των σχολείων ελλείψεις, κυρίως εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τις κτηριακές εγκαταστάσεις, τις κτηριακές υποδομές.

χθες είχαμε και κινητοποιήσεις εδώ, τα λέγαμε, τα συζητήσαμε και χθες εδώ, κυρίως από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας, για τα κενά, τα οποία καταγράφονται περισσότερο από 100 και αφορούν κυρίως δασκάλους και δασκάλες που έχουν να κάνουν με τα μαθήματα, έτσι, τα πρόσθετα, να πούμε, καταρχάς της πρόσθετης διδακτικής στήριξης, της ειδικής αγωγής και σειρά άλλων μαθημάτων, τα οποία καλλιτεχνικά και άλλα, τα οποία γίνονται εντός των δημοτικών σχολείων.

Οι εκπαιδευτικοί προειδοποιούν ότι δεν έχουμε σαν τις προηγούμενες χρονιές τους πίνακες με τους αναπληρωτές και τους ορομίσθιους που απλά έπαιρναν μία, δύο, τρεις εβδομάδες προκειμένου στο σύνολό τους να συμπληρωθούν. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο από πέρυσι και ειδικότερα φέτος που ταλαιπωρεί την εκπαιδευτική κοινότητα, και είναι το γεγονός ότι λόγω της εκτείναξης των ενοικίων, επειδή οι εκπαιδευτικοί δεν βγαίνουν πλέον να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις, στα μέρη τα οποία θα κληθούν να υπηρετήσουν, υπάρχει και η πιθανότητα να ταλαιπωρήσουν τα κενά αυτά για αρκετό χρονικό διάστημα την εκπαίδευση. Το βάζουν και αυτό. Τώρα, από το Δήμο Καλαμάτας υπήρχε και υπάρχει δέσμευση να ενισχυθούν οι εκπαιδευτικοί που έρχονται, οι πρωτοδιόριστοι και όχι μόνο, και οι αναπληρωτές και οι ορομίσθοι, να ενισχυθούν ειδικά για το θέμα του ενοικίου. Σκόνταψε όμως νομοθετικά το όλο ζήτημα και αναμένουμε πότε θα δοθεί λύση κεντρικά, με τροποποίηση στην νομοθεσία δηλαδή, προκειμένου να μπορέσει ο Δήμος να στηρίξει τους νέους εκπαιδευτικούς.

Θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα το βλέπουμε. Είναι ζήτημα, είναι κρίσιμο και κάποια στιγμή θα πρέπει να δει το Υπουργείο ότι με 20.000 κενά εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα, ότι θα πρέπει επιτέλους να πάρει τις ανάλογες αποφάσεις. Δεν αρκεί μόνο η αναπλήρωση, οι διορισμοί των όσων συνταξιοδοτούνται. Χρειάζεται ένα πλάνο, μια διαδικασία προκειμένου σε βάθος 3-4 χρόνων το πολύ να έχουν συμπληρωθεί αυτά τα κενά. Κοινώς διορισμοί. Δεν φαίνεται να υπάρχει αυτό από το Υπουργείο ως πρόγραμμα. Δεν υπόθηκε τίποτα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γενικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πέρα από τα μέτρα αυτά τα οποία ακούσαμε τώρα, πολλά ή λίγα, η συζήτηση ακόμα κρατεί. Πέρα όμως αυτά τα μέτρα οικονομικού χαρακτήρα που ακούσαμε, δεν ακούσαμε τίποτα για ενίσχυση της εκπαίδευσης με προσλήψεις. Προσλήψεις επίσης χρειάζεται και το κομμάτι της υγείας. Και γιατί δεν συζητάμε, γιατί έχει περάσει στα ψηλά πλέον της επικαιρότητας, αν υπάρχει και στα ψηλά, το θέμα με το νοσοκομείο της Καλαμάτας και το τι γίνεται εκεί με τη μία πλέον παθολογική κλινική. Δεν προχώρησαν οι προσλήψεις των γιατρών και δεν ξέρουμε και τι γίνεται. Θα το δούμε και αυτό την επόμενη εβδομάδα. Ενίσχυση χρειάζονται άλλοι κρίσιμοι τομείς του δημοσίου, πυροσβεστικοί για παράδειγμα. Οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν και έρχονται στο φως της επικαιρότητας με παραδείγματος χάρη τη δημόσια υγεία, γεωπόνοι, κτηνίατροι στις ΔΑΟΚ και μια σειρά από άλλες τομείς του δημοσίου που έχουν μείνει πραγματικά εγκαταλελειμμένοι να λειτουργούν όχι με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό, με το προσωπικό που έχει απομείνει, το οποίο είναι δραματικά, πραγματικά, δραματικά χαμηλό για αυτά που απαιτούνται να κάνουν οι υπηρεσίες. Για όλα αυτά δεν ακούστηκε κουβέντα στη ΔΕΘ και δεν νομίζω και να ακουστεί, μιας και από ό,τι φαίνεται όλα αυτά είναι μακριά από τον δημόσιο διάλογο, από τη δημόσια σφαίρα. Κυριαρχούν πιο πολύ τα επικοινωνιακού έτσι, χαρακτήρα και τα μέτρα αυτά τα οποία κάνουν επικοινωνιακά μεγαλύτερη αίσθηση, να το πω έτσι. Λοιπόν, τώρα αναφορικά με το κτηριακό θέμα στα σχολεία, έχουμε δύο αρκετά μεγάλα ζητήματα σε μεγάλος αριθμός σχολικών μονάδων, οι οποίες είναι 96 τον αριθμό για το Δήμο της Καλαμάτας μόνο. Έχουν ελλείψεις, όχι όλα, έτσι, αλλά ένας αρκετά σημαντικός αριθμός σχολικών μονάδων. Ο Δήμος ξέρει τον ακριβή αριθμό και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και διάφορα για το θέμα αυτό, γιατί είναι και λίγο σχετική. Είναι και λίγο με ασάφεια η όλη κατάσταση. Και τι εννοώ? Έχουμε λοιπόν ένα αρκετά μεγάλο αριθμό σχολικών κτηρίων τα οποία δεν έχουν το απαραίτητο σύστημα πυροπροστασίας, πυρασφάλειας. Και υπάρχει και επίσης ένας σημαντικός αριθμός σχολικών μονάδων τα οποία έχουν δεχθεί τον πρώτο έλεγχο για το θέμα της αντισεισμικής τους προστασίας, έχουν παραπεμφθεί και για δεύτερο έλεγχο και για δεύτερο επίπεδο έλεγχο, ο οποίος εκκρεμεί εδώ και αρκετά χρόνια.

Τώρα τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν σχολεία με θέμα που έχουν, με θέματα που έχουν να κάνουν παραδείγματος χάρη τη συγκρομόνωσης ή άλλα θέματα λειτουργικά, κουφώματα κυρίως που θέλουν αντικατάσταση ή άλλες παρεμβάσεις που απαιτούνται. Αυτά είναι σε μια μεγάλη λίστα, την ψηφιοποιεί πλέον, την μετατρέπει σε πλατφόρμα. Μάλλον μεταφέρει τη λειτουργία του αυτή ο Δήμος σε μια πλατφόρμα, την οποία παρουσίασε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχθές, με στόχο να εξυπηρετούνται καλύτερα τα ζητήματα αυτά, τα οποία είναι δεκάδες στα σχολεία, γίνονται και γίνανε και φέτος παρεμβάσεις, πλην όμως αυτές δεν αρκούν. Μπαίνουμε δηλαδή και με τέτοια ζητήματα και με τέτοιες εκκρεμότητες στη νέα σχολική χρονιά.

Τώρα, γιατί κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο σκηνικό, να το ζούμε ξανά και ξανά και με τους εκπαιδευτικούς και με τις υπόλοιπες ελλείψεις στα σχολεία, είναι μια αρκετά μεγάλη κουβέντα με τους Δήμους να κατηγορούν την κεντρική πολιτεία ότι δεν δίνει πολλά χρήματα και την κεντρική πολιτεία να λέει, το αρμόδιο Υπουργείο και όχι μόνο και άλλα Υπουργεία που εμπλέκονται, να λένε ότι κάθε χρόνο βγάζουμε αρκετά προγράμματα, βγάζουμε αρκετά χρήματα και δεν τα εκμεταλλεύονται οι Δήμοι.

την ευθύνη την έχουν οι Δήμοι, ακόμα και αν δεν δίνονται χρήματα από το Υπουργείο, οφείλουν να δίνουν τη μάχη μέρα με τη μέρα, προκειμένου να υπάρχουν και να λειτουργούν τα σχολεία όπως πρέπει, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θεωρώ ότι το 2026 δεν θα έπρεπε καν να συζητάμε. Είναι αυτονόητο ότι τα σχολεία όχι μόνο θα έπρεπε να είναι σε ίδια κατάσταση ώστε να λείπουν όλα αυτά τα οποία αναφέραμε. Δηλαδή συζητάμε ότι στην πόλη μας υπάρχουν σχολεία τα οποία αυτή τη στιγμή δεν διαθέτουν τους πυροσβεστήρες. Απαράδεκτο. Δεν αντέχει σε λογική και κριτική. Θα έπρεπε ίσως να συζητάμε αν τα σχολεία μας μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις που έχει η εκπαίδευση, ειδικά την τελευταία δεκαετία, με τεχνολογικά επιτεύγματα τα οποία πλέον είναι τώρα στην επικαιρότητα. Δεν είναι αυτά τα οποία θα απασχολήσουν μετά από 10-15 χρόνια τους μαθητές που τώρα κάθονται στα θρανία, όταν θα είναι οι πολίτες στο εγγύς μέλλον. Όπως τεχνητή νοημοσύνη, όπως άλλα τέτοια ζητήματα, θα έπρεπε να απασχολούν την εκπαιδευτική διαδικασία και όχι να συζητάμε, επαναλαμβάνω, για τα αυτονόητα. Αλλά απέχουμε, και δυστυχώς απέχουμε αρκετά από το να φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο.

Κάτι τελευταίο, κλείνοντας το θέμα αυτό, το οποίο για σήμερα, το οποίο θα το ξαναδούμε στην επόμενη εβδομάδα, και επειδή τα πρώτα κουδούνια έχουν ήδη αρχίσει να χτυπούν, υπάρχει τα τελευταία χρόνια ένας θεσμός ο οποίος πραγματικά έδωσε λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα, σε ένα πρόβλημα αρκετά σημαντικό που είχαν ορισμένοι μαθητές στις σχολικές μονάδες. Ο θεσμός αυτός είναι του σχολικού νοσηλευτή. Μαθητές ή μαθήτριες που αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα υγείας και πρέπει να είναι υπό την επίβλεψη πάντα κάποιου για να αποφύγουν τα χειρότερα, μην επεκταθούμε, έτσι, δεν έχει και νόημα, και χρειάζονται σχολικό νοσηλευτή, επιτέλους λύθηκε αυτό το ζήτημα και μπαίνουν σχολικοί νοσηλευτές όπου χρειάζονται, στο πλευρό των μαθητών οι οποίοι τους έχουν ανάγκη. Ξεκινάει η φετινή χρονιά με 6 νοσηλευτές, 6 σχολικούς νοσηλευτές να λείπουν από τα σχολεία, που σημαίνει ότι δεν είναι λίγος, δεν είναι μικρός ο αριθμός, έτσι, που σημαίνει ότι 6 οικογένειες θα πρέπει να βρουν τρόπο ώστε το παιδί τους, πηγαίνοντας στο σχολείο, να έχει δίπλα του πάντα κάποιον ενήλικα ο οποίος θα το προσέχει. Και αυτό σημαίνει ότι είτε κάποιος γονιός είτε κάποιος γονέας θα πρέπει να εγκαταλείψει τη δουλειά του για να είναι δίπλα στο παιδί του, είτε θα πρέπει να βρεθεί κάποια άλλη λύση που σημαίνει οικονομική επιβάρυνση. Εδώ δεν υπάρχει δικαιολογία. Τα προβλήματα αυτά, επειδή μιλάμε για χρόνια προβλήματα υγείας, είναι γνωστά από πέρυσι, από την περσινή σχολική χρονιά, στις διευθύνσεις, στο Υπουργείο, παντού. Και παρόλα αυτά, ξεκινάει η χρονιά χωρίς να έχουν τα κενά αυτά καλυφθεί.

Να προχωρήσει άμεσα η διεύθυνση. Να προχωρήσει άμεσα το Υπουργείο να βρει λύση, ακόμα αν είναι δυνατόν και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είναι απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο αυτό το οποίο συμβαίνει, να έχουμε τέτοιες περιπτώσεις παιδιών που χρειάζεται να έχουν την υποστήριξη νοσηλευτή και να μην έχουν καλυφθεί ακόμα αυτά τα κενά. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου κυριολεκτικά. (Συσχελίδι) 2-7-21-0-95-300 και 95-301 τα τηλέφωνα εδώ του σταθμού για τις δικές

0: Λοιπόν, φεύγουμε λίγο από τα δικά μας. Πάμε στην μεγαλύτερη γειτονιά μας, την ευρύτερη γειτονιά μας και τα όσα γίνονται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μόνο ως καλά, μόνο θετικά μπορούν να χαρακτηριστούν. Έχει ξαναφουντώσει το μέτωπο και όχι απλά έχει ξαναφουντώσει. Βλέπουμε και μέσα από τα διεθνή μέσα ειδήσεων, από τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων, βλέπουμε ότι η κατάσταση εκεί πραγματικά έχει ξεφύγει. Με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις, με χτυπήματα σε γειτονικές χώρες από το Ιράν, με την πολεμική πλέον κλιμάκωση να θυμίζει τις εβδομάδες εκείνες που είχαμε το έντονο πολεμικό σκηνικό. Δεν απέχουμε και πάρα πολύ. Λοιπόν, οι επιπτώσεις οι δικές μας. Καταρχάς, το πετρέλαιο ανέβηκε πάνω από τα 100 ευρώ το βαρέλι και ενδεχομένως να πάρει και την ανηφόρα. Διάβαζα σήμερα ότι στα πιθανότερα σενάρια είναι τα 110 με 120 δολάρια το βαρέλι. Είχαμε και χθες, λόγω όλης αυτής της κατάστασης και του πληθωρισμού που έχει επιφέρει, είχαμε και αύξηση στα επιτόκια της Κεντρικής Τράπεζας και φυσικά τα καύσιμα παραμένουν σε αρκετά αυξημένες τιμές, ακατέβατα εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, και δεν φαίνεται και η προοπτική να κατέβουν. Και όλα αυτά λίγο πριν ξεκινήσουμε και τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Για να δούμε τώρα λοιπόν τι γίνεται στα βενζινάδικα, τι γίνεται στην Αγγλία. Ο Γιώργος Καπερώνης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματών των Βιοτεχνών εδώ της Μεσσηνίας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόεδρε, καλή σου μέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, κύριε Μαραγά.
0: Τι τιμές δίνουμε σήμερα?
1: Οι τιμές σήμερα, η τιμή της αμόλυβδης είναι στο 2,09 και το ντίζελ κίνηση είναι 2,03. Είναι οι τιμές και καθημερινά παραλαμβάνουμε με αυξημένες τιμές. Μπορώ να πω όμως ότι οι συνάδελφοι έχουν απορροφήσει αρκετό μέρος των αυξήσεων. Στη στιγμή δηλαδή έχουμε βαρεθεί πάρα πολύ τα πρατήρια. Θα δούμε όμως στη συνέχεια τι γίνεται, αναμένουμε. Όπως είπα, η έκβαση δεν είναι καθόλου
0: το καλή. Το ντίζελ έχει και την έκπτωση μέσα.
1: Το ντίζελ βεβαίως έχει και την έκπτωση. Τα 5 λεπτά από τα δηληστήρια της εταιρείας, τα 2 δηληστήρια και τα 10 λεπτά που δίνει η κυβέρνηση. Δηλαδή, άλλωστε θα ήταν πολύ πιο πάνω από το αμόλυβδη. Θα είμαστε δηλαδή περίπου στο 2,20 κοντά το πετρέλαιο κίνηση.
0: 2,20 το πετρέλαιο κίνηση.
1: Θα ήταν στα 2,20 το πετρέλαιο κίνηση. Δυστυχώς.
0: Το οποίο είναι αυτό το οποίο καθορίζει και τις μεταφορές, το κόστος και όλα.
1: Καθορίζει πολλά, τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, τη μεταφορά, την μεταποίηση, αγροτική παραγωγή και τα λοιπά, πρωτογενή τομέα. Είναι σημαντικό μερίδιο στο κόστος των προϊόντων.
0: Να ρωτήσω αν η κατανάλωση έχει επηρεαστεί.
1: Κοιτάξτε, τον Αύγουστο μήνα, λόγω των μεγάλων επισκεπτών που υπήρχε στην περιοχή μας, στη Μεσσηνία και γενικά νομίζω στην περιφέρεια της Ελλάδας όλης, η κατανάλωση είχε κρατηθεί σε καλά επίπεδα, μπορώ να πω στα περσινά επίπεδα. Αυτή τη στιγμή όμως που έχει αραιώσει ο κόσμος, οι επισκέπτες, το τέλος του μήνα θα δείξει κάθοδο κατανάλωσης, μείωση της κατανάλωσης.
0: Ναι. Τώρα έχουμε πολλά ζητήματα. Τα δύο βασικότερα είναι οι αγρότες που ξεκινούσε λίγο το ελαιομάζωμα. Δηλαδή τώρα θα πηγαίνουμε με τέτοια καύσιμα να μαζέψουμε ελιές. Θα σκεφτόμαστε στα λισοπρίων, θα το μετράμε με τη σύγκα, πρόεδρε, τι θα βάζουμε στα λισοπρίων. Και το δεύτερο είναι και το πετρέλαιο θέρμανσης που ξεκινάει σε λίγο καιρό. Λοιπόν, για τους αγρότες, από τον Νοέμβρη, από ό,τι ακούσαμε στις εξαγγελίες, θα πάνε

0: με μειωμένη τιμή στην Αγγλία.
1: Αυτό, να σας πω την αλήθεια, ακόμα δεν έχουμε καμία ενημέρωση πώς θα πραγματοποιηθεί, με τι τρόπο θα γίνεται.
0: Ναι.
1: Μακάρι να γίνει, να συμβεί αυτό, οι αγρότες να παίρνουν χαμηλότερη τιμή, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τον τρόπο. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση από το Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Και αναμένουμε όμως.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί
0: αυτό.
1: Να επιβαρυνθούν τα πρατήρια, όμως αυτό που αρνούμαστε εμείς ως πρατήρια.
0: Ναι.
1: Είναι να επιδοτήσουμε εμείς τη μειωμένη τιμή για τους αγρότες, το οποίο σημαίνει πολλά, αρκετά μεγάλο κόστος, και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν τα πρατήρια για να κάνουν αυτό. Αναμένουμε όμως τον τρόπο που θα μας εξαγγείλει η κυβέρνηση και θα μας πει ότι πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το
0: ναι.
1: μοντέλο.
0: Δεν αισθάνομαι και πολύ αισιόδοξος που τα ακούω. Δηλαδή, ήδη φτάνουμε στα μέσα του Σεπτέμβρη. Έχει μείνει λίγο παραπάνω από 1,5 μήνας για να. Δηλαδή, δεν μπόρεσαν να το εφαρμόσουν από τις περσινές κινητοποίησεις που το υποσχέθηκαν και θα το εφαρμόσουν τώρα μέσα σε 1,5 μήνα, χωρίς να υπάρχει, εννοώ, έτοιμοι να έχετε τουλάχιστον εσείς ενημερωθεί για αυτό
1: Έχετε
0: το θέμα.
1: Δίκιο. Έχετε δίκιο. Έχουμε
0: Αφήστε που η δική μας
1: διάστημα.
0: Ηλιοπαραγωγή τώρα χρειαζόντουσαν φθηνό πετρέλαιο. Τώρα το χρειάζεται.
1: Οι καλλιέργειες καλοκαιρινές, το ίδιο ισχύει, που θα έπρεπε
0: καλά,
1: να
0: ναι,
1: ήταν ήδη ενήμεροι οι αγρότες και θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί νόμος αυτό το μέτρο. Υπάρχει μια επιδότηση προς τους αγρότες, αλλά το οποίο είναι πάρα πολύ μικρή. Εγώ που συζητώ με αγρότες.
0: Η επιστροφή, λέτε, του ΦΠΑ.
1: Η επιστροφή, ναι. Είναι, δεν αγγίζει τίποτα στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Τώρα, πετρέλαιο θέρμανσης. Θα πάμε με τέτοιες τιμές.
1: Το πετρέλαιο θέρμανσης βάσει των σημερινών τιμών που ήταν στην αγορά, αν ξεκινούσε, σήμερα θα ήταν πάνω από το 1,90 με τα στοιχεία που έχουμε τώρα. Στις 15 Οκτωβρίου που ξεκινάει, βέβαια, θα δούμε, ελπίζουμε να έχουν αλλάξει η κατάσταση προς το καλύτερο και να αισθάνουν πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Δεν τους βλέπω. Εδώ ακούμε ότι αρχίζουν και
1: πολύ
0: κάνουν επιθέσεις αεροπλανοφόρας, αυτά γίνεται
1: μακελιόκητα.
0: Γίνεται
1: μακελιόκητα. Ναι, ναι, το
0: δεν θα πάμε κοντά
1: αρχίσει...
0: με 2.000 ευρώ τον τόνο στο πετρέλαιο.
1: Είναι απλησίαστο το κόστο αυτό, δεν μπορεί να το επιβαρυνθεί κανένα νοικοκυριό. Νομίζω ελάχιστα
0: οι
1: θα αντέξουν αυτό το πράγμα. Οι επιπτώσεις θα είναι πολύ μεγάλες και για εμάς που περιμένουμε να δουλέψουμε, τους πρατηριούχους, αλλά και για τον κόσμο. Είναι ένα αγαθό η θέρμανση που αργότερα δεν τη σκεφτόμαστε, γιατί είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Αργότερα όμως νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολα πράγματα.
0: Μάλιστα. Πάντως, με το άνοιγμα είπατε 15 του μήνα γίνεται.
1: 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεση.
0: Α, 15 Οκτωβρίου. Εντάξει, έχουμε μέχρι τότε.
1: Με μειωμένη τιμή, όπως ορίζεται. Αλλά έχουμε λίγο καιρό ακόμα μπροστά μας.
0: Ελπίζουμε να εκτονωθεί και η κατάσταση. Αν και και σήμερα να αρχίσει η εκτόνωση, λέμε το ιδανικό σενάριο, για να έρθει στην Αγγλία, κάνα δύο εβδομάδες, τρεις θα ήθελε. Εννοώ η τιμή μειωμένη. Πρόεδρε, προχωρήσατε σε μία ανακοίνωση σχετικά με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Δεν βλέπουμε ότι έχετε μείνει ικανοποιημένοι.
1: Ήμασταν στη Θεσσαλονίκη, παρακολουθήσαμε όλες τις διεργασίες που έγιναν, παρακολουθήσαμε διάφορα συνέδρια κτλ. Με τον κύριο Ξικόρο, τον κύριο Κρανιώτη. Ήταν πλούσια η παρουσία της Μεσσηνίας, Περιφερειάρχη κτλ. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας. Αλλά το τελικό αποτέλεσμα για εμάς όμως ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρές δεν ήταν αυτό που αναμέναμε. Προσδοκούσαμε περισσότερα πράγματα. Αυτή η αντίληψη είχε προέλθει από συζητήσεις που γινόντουσαν στα διαδρόμους των Υπουργείων κτλ. Και στις συζητήσεις μας με στελέχη της κυβέρνησης. Νομίζω ότι ήταν λίγο απογοητευτικές οι εξαγγελίες για τη μικρομεσαία επιχείρηση.
0: Ισχύει ότι για τη ρύθμιση των χρεών είχαν κλειδώσει συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία τελικά δεν ανακοινώθηκαν.
1: Είχαμε αυτή την αίσθηση ότι θα γίνει κάτι άλλο πέρα των 72 δόσεων, το οποίο δεν είναι, το μέτρο αυτό δεν είναι επαρκές, είναι πολύ ανεπαρκή, δεν μπορούμε να βγούμε συνάδελφοι σε αυτό το μέτρο για να το υποφεληθούν. Αλλά τελικά δεν ακούσαμε τίποτα. Ήταν ένα αίτημα αυτό, που καθολικό αίτημα των επιμελητηρίων, των ομοσπονδιών, της ΓΕΣΕΒΕ. Αλλά τελικά όμως δεν πέρασε, όπως και το ακατάσχετος λογαριασμός, μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Όπως εξαγγελίες, ας πούμε, για την ακρίβεια που περιμέναμε, μαστίζει την χώρα μας η ακρίβεια και τα νοικοκυριά.
0: Ναι.
1: Τα ακριβά ενίκια και τα λοιπά, τα επαγγελματικά ενίκια και για τα σπίτια, το τετιμαρτό εισόδημα που περιμέναμε 100%. Περιμέναμε, όχι μόνο βελτίωση, περιμέναμε να καταργηθεί αυτό.
0: Και αυτό ότι θα υπήρχαν γενναίες διορθώσεις εκεί, και αυτό είχε κυκλοφορήσει, τουλάχιστον το δικό μου το ρεπορτάζ αυτό λέει, και το οποίο τελικά δεν ανακοινώθηκε. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Προκαταβολή φόρου, η μείωση προκαταβολής φόρου που εξήγηλε η κυβέρνηση είναι πολύ μικρή. Αυτό δεν νομίζω ότι θα βοηθάει πάρα πολύ. Ζητάμε στήριξη, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλαν τη στήριξη, θέλαν από την κυβέρνηση τα μέτρα αυτά που θα έλεγε ο Πρωθυπουργός, να αγγίζανε την πραγματική οικονομία, να αγγίζανε τα πραγματικά προβλήματα των επιχειρήσεων. Δεν το είδα όμως. Δυστυχώς δεν το είδα.
0: Ναι. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Υπήρξαν δικαιολογίες, υπήρξαν διευκρινήσεις από το Υπουργείο, σας είπανε τίποτα?
1: Όλα αυτά δεν είναι επίσημες συζητήσεις. Είναι ότι πάμε για εκλογές και τα λοιπά τον επόμενο χρόνο. Και προφανώς ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει κάποια στιγμή για να κάνει και αυτός να μπορέσει να δώσει κάτι περισσότερο, να δώσει αυτά που ζητάμε, τουλάχιστον κάποια πράγματα από αυτά που ζητάμε.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τώρα λόγια που δεν μπορούν να σταθούν πουθενά, που λέμε και κύριε Μαραβά, αλλά όμως είναι η ελπίδα που είπατε και εσείς προηγουμένως. Ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο και ίσως λόγω της εκλογικής διαδικασίας που θα έχουμε για την νέα κυβέρνηση των βουλευτικών εκλογών θα δούμε και εμείς καλύτερες ανταποδόσεις.
0: Όχι, τα νούμερα είναι αμήλικτα για τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, αν βάλει κανείς την αύξηση του κόστους, αν βάλει συνολικά την ανατίμηση, έτσι. Πριν μιλούσαμε και για τα καύσιμα που επηρεάζουν όλες τις επιχειρήσεις. Και σύν μια σειρά από μέτρα που έχουν έρθει για τις επιχειρήσεις, κάρτα εργασίας, όλα αυτά τα οποία καλώς έγιναν, αλλά απ' την άλλη έφεραν και αύξηση του κόστου, καταλαβαίνουμε την θέση των επιχειρηματιών.
1: Όπως θέλετε, έχουμε μια αύξηση 40% τουλάχιστον στις πρώτες ύλες και στο κόστος λειτουργίας των καταστημάτων. Και το λέμε με πολύ τρόπο, δηλαδή ότι ήταν περισσότερο, το οποίο το έχουν απορροφήσει πολλά καταστήματα, πολλοί εμπόροι, πολλοί επαγγελματίες. Έχουν γίνει και αυξήσεις βεβαίως, αλλά το νοικοκυριά, όπως έχουμε πει, το 60% των νοικοκυριών στις 17-18 του μήνα δεν έχει διαθέσιμα χρήματα για να τελειώσει το μήνα του. Περιγράφουν την εικόνα, δηλαδή τι γίνεται στην αγορά. Πάνω σε αυτά τα πράγματα δεν ακούσαμε τίποτα.
0: Ναι. Συν το ότι βλέπουμε ότι ανεβαίνει πάλι ανησυχητικά το ιδιωτικό χρέος. Έχουμε φτάσει στα 40 και δισεκατομμύρια για ταμεία κτλ. Δηλαδή μπαίνουμε πάλι σε μια διαδικασία που μας θυμίζει εποχές από τις οποίες θέλω να πιστεύουμε ότι βγήκαμε.
1: Είναι επιχειρήσεις πάρα πολλές που είναι βιώσιμες πραγματικά, κύριε Μαραβά, αλλά πρέπει να τους δοθεί δυνατότητα να μπορέσουν τα χρέη που έχουν να τα ρυθμίσουν, να γίνουν περικοπές των προσαυξήσεων και να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι βιώσιμες.
0: Ναι.
1: Προήλθε όλα αυτά τα χρέη προήλθαν, όπως γνωρίζετε, 16 χρόνια έχουμε μια συνέχεια στην Ελλάδα, συνεχόμενη κρίση σε διάφορους τομείς. Από διάφορους τομείς προέρχεται. Για αυτή τη στήριξη ζητάμε για τους συναδέλφους επιχειρηματίες για να μπορέσουν να σταθούν. Δεν μπορεί να αλλάξει το ελληνικό μοντέλο, δηλαδή δεν μπορεί να κλείσουν 250.000 επιχειρήσεις που κάποια στιγμή κάποιος υπουργός μας είχε πει από κάποιο βήμα.
0: Ναι, ή συγχωνευτείτε αυτό, μάλλον λέτε. Ή συγχωνευτείτε ή...
1: Είναι ένα μέτρο και αυτό.
0: Ή
1: όποιοι μπορούν να το εκμεταλλευτούν, θα πρέπει να το κάνουν. Αλλά δεν μπορεί να γίνει με τρόπο υποχρεωτικό. Με τρόπο βίαιο. Προσαρμοστήκαμε στην ψηφιακή μετάβαση. Πήγαμε στην ψηφιακή κάρτα εργασίας και τα λοιπά, όπως είπατε, όλες οι επιχειρήσεις. Έχει μειωθεί η φοροδιαφυγή σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό φαίνεται από τα έσοδα της πολιτείας, της κυβέρνησης. Αλλά από εκεί και μετά θα πρέπει να αντισταθμίσουν κάποια πράγματα για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
0: Ναι.
1: Τα οποία δεν τα βλέπουμε αυτά.
0: Δόσεις και ρύθμιση των προσαυξήσεων. Θα δίνει μια ανάσα. Τώρα κάνετε στο δελτίο τύπου, κάνετε στην ανακοίνωση σας και ιδιαίτερη αναφορά για τις επιχειρήσεις στους μικρούς οικισμούς κάτω από 500 κατοίκους.
1: Που... Εφαρμόζονται νόμοι και μέτρα τα οποία ισχύουν και για μεγάλα αστικά κέντρα. Και ισχύουν και για τα μικρά χωριά. Αυτό είναι αδύνατο. Δεν μπορεί καμία επιχείρηση σε ένα μικρό χωριό, σε ένα μικρό οικισμό, σε μια κομμόπολη να έχει τα ίδια πράγματα, τις ίδιες απολαβές, τους ίδιους τζίρους με μια μεγάλη επιχείρηση, μια επιχείρηση των πόλεων. Έχουν ερημώσει τα χωριά. Είναι μεγάλο πρόβλημα για την επαρχία, για την περιφέρεια. Μειώνεται ο πρωτογενής τομέας σε παραγωγή και δηλαδή, όπως το παρακολουθούμε. Μεγαλώνει, αυξάνεται ο πληθυσμός στα αστικά μεγάλα κέντρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί στήριξη στις επιχειρήσεις, κάποιες επιχειρήσεις σε ένα μικρό καφενείο, σε ένα οτιδήποτε είναι αυτό, σε ένα φαρμακείο, σε ένα μπακάλικο στα χωριά, να μείνει ζωντανό. Δεν ξέρω αν το λέμε λάθος, δηλαδή.
0: Όχι, δεν το λέτε καθόλου λάθος. Ότι... Είμαι από τέτοιο χωριό, πρόεδρε, και βλέπουμε ότι ενώ γίνεται προσπάθεια, έτσι, και μιλάω για τα χωριά του Ταϊγέτου αλλά και για άλλα χωριά που ξέρω, γίνεται προσπάθεια και σε κάποιες περιπτώσεις και από νέους ανθρώπους να έχουν ένα αυτό, το καφενείο στο χωριό, είναι η καρδιά του χωριού. Έτσι, από εκεί ξεκινούν και τελειώνουν όλα. Δηλαδή, η ζωή στο χωριό εξαρτάται από αυτό το πράγμα. Καλώς, κακώς, τώρα έτσι.
1: Το καφενείο ήταν η καρδιά της Ελλάδας.
0: Ακριβώς. Και βλέπουμε τώρα ότι ενώ προσπαθούσαν, τα κουτσοκαταφέρνανε, τώρα με την αύξηση του ρεύματος και με όλα αυτά θα κλείσουν. Δηλαδή,
1: υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να στηριχθούν. Το έχουν εφαρμόσει και άλλες χώρες αυτό το πράγμα. Και έχουν στηρίξει τις μικρές επιχειρήσεις, απαλλαγή ΦΠΑ μέχρι κάποιο τζίρο ή απαλλαγή το My Data και τα λοιπά, αυτές τις υποχρεώσεις που έχουμε εμείς ή άλλες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να τις κρατήσουν ζωντανές αυτές τις επιχειρήσεις.
0: Ναι. Και το δικαιούνται. Μην ξεχνάμε ότι έχουν εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη το μεταφορικό ισοδύναμο που εφαρμόζεται στα νησιά. Γιατί το ίδιο κόστος έχει ένας επιχειρηματίας που διαστερεοποιείται σε ένα χωριό 40, 50, 60 χιλιόμετρων μακριά από την Καλαμάτα. Και εκεί θα μπορούσα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Τώρα έρχονται και συμπληρώνονται και 100 χρόνια από την λειτουργία της Ομοσπονδίας. Προγραμματίζεται εκδηλώσεις από όσο ξέρω και παρεμβάσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, θα τα πούμε.
1: Είμαστε στην προετοιμασία, θα γίνει στις 17 Οκτώβρη στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Θα γίνει έτσι μια μεγάλη παρουσίαση, γιορτή και τα λοιπά, βραβεύς συναδέλφων παλαιών επιχειρήσεων. Θα δούμε και ετοιμάζουμε και σε κάθε Δήμο να κάνουμε και εκεί μια παρουσίαση, μια μικρή παρουσίαση και μια έτσι βράβευση των επιχειρήσεων από όλους τους Δήμους, σε κάθε Δήμο. Προσπαθούμε, νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή για μας που βρισκόμαστε εδώ τη στιγμή το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Βρισκόμαστε στα 100 χρόνια και είναι και μεγάλη υποχρέωση να αναδείξουμε την πορεία και τους αγώνες που έκαναν οι προηγούμενοι από εμάς όλα αυτά τα χρόνια.
0: Να ευχηθούμε, τι να ευχηθούμε, να τα χιλιάσετε. Έτσι, να τα χιλιάσετε. Καλημέρα στον κύριο Καπερώνη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών, εδώ της Μεσσηνίας. Σε όλα αυτά υπάρχει ένα σημείο κομβικό που έχει πάει πίσω και το εμπόριο και την επιχειρηματικότητα και όλα αυτά. Ναι, έχει έρθει μεγάλη ακρίβεια, έχει έρθει πληθωρισμός, ήταν και η κρίση που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, όπως η υγειονομική κρίση και όλα αυτά, τα οποία ανατρέψαν αρκετά από τα δεδομένα που ξέραμε και... Όμως το βασικότερο ίσως οικονομικό μέγεθος που για όλα αυτά λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής είναι η καθήλωση των μισθών στη χώρα μας. Δεν έχουμε ακόμα επανέλθει στους μισθούς που είχαμε το 2008 με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και βεβαίως έχει επιδεινωθεί όλο αυτό λόγω και της ακρίβειας. Δηλαδή ενώ τα πάντα ανεβαίνουν ως τιμές, κρατώντας τους μισθούς ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα, όσο και αν έχει αυξηθεί ο βασικός μισθός, δεν είναι ικανός να συμπαρασύρει. Έτσι, και όλη την άλλη τη μισθολογική κλίμακα. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Ο μέσος μισθός, παρά τα στατιστικά στοιχεία που τον δίνουν και αυτό να έχει ανέβει, η μεταβολή του είναι πάρα πολύ μικρή και επαναλαμβάνω παραμένει χαμηλότερος από το 2008 με τα πάντα γύρω να έχουν ακριβή. Όλα αυτά δημιουργούν τα σκηνικά και τα φαινόμενα τα οποία φαίνονται τώρα και στην επιχειρηματικότητα και παντού.

0: Λοιπόν, για να πάμε όμως να αλλάξουμε και λίγο κλίμα, αλλάζοντας θέμα. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση να μεταδώσουμε και μάλλον πρώτη, κρατήστε το αυτό, μία πολύ καλή είδηση από τον αθλητικό τομέα προερχόμενη, μιας και χθες στην Ιταλία ο δικός μας εδώ, ο αθλητής, ο Γιώργος ο Λαζαρίδης, πέτυχε σπουδαία νίκη στο πλαίσιο τουρνουά στο οποίο και συμμετέχει. Λοιπόν, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή από την Ιταλία, ο κύριος Λαζαρίδης και αντιδήμαρχος για τα αθλητικά θέματα της πόλης. Θα μας δώσει και ο ίδιος τις λεπτομέρειες του αγώνα. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαζαρίδη, καλημέρα. Και συγχαρητήρια για χθες.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μαραβά, καλημέρα σας και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι, ήταν μια πάρα πολύ καλή μέρα για μένα η χθεσινή. Βρίσκομαι στην πόλη της Βιτσέντσα, στην Βόρεια Ιταλία, όπου συμμετέχω σε ένα διεθνές τουρνουά τένις με αμαξίδιο.
0: Τώρα μέσα σε τέτοια ζέστη παίζετε εκεί ή έχει καλύτερο καιρό εκεί προς τα βόρεια?
1: Να σου πω ότι χθες ήταν προχερή ημέρα, έντονη με καταιγίδες και έντονη βροχόπτωση, όμως παίξαμε σε κλειστούς χώρους.
0: Μάλιστα.
1: Είχε και ανοιχτά γήπεδα, αλλά χθες λόγω της κακοκαιρίας παίξαμε σε κλειστό χώρο. Οπότε ήταν καλές οι συνθήκες, μπορώ να πω, εκτός από το θόρυβο και της έντονης βροχόπτωσης. Οπότε είχα ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα σε έναν Κροάτι αθλητή και φίλο μου. Πολλά χρόνια γνωριζόμαστε με τον Άντο, έχουμε παίξει και πολλές φορές μαζί διπλό. Νούμερο 7 στο ταμπλό, 80 στον κόσμο. Παίξαμε έναν αγώνα διάρκειας περίπου 2,5 ώρων, όπου τελικά τα κατάφερα, επέστρεψα από το πρώτο σετ που είχα χάσει με 6-2. Ναι. Και κέρδισα το δεύτερο 7-6 το tie break και 6-4 το τρίτο. Και σήμερα το πρόγραμμα έχει το μεσημέρι να αντιμετωπίσω τον τέταρτο καλύτερο αθλητή του ταμπλό, έναν αθλητή από τη Μαλαισία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Δραματικός αγώνας θες, έτσι. Ανατροπή 7-6 το δεύτερο σετ, πόντο-πόντο δηλαδή. Και επικράτηση. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Φαίνεται ότι αντιδήμαρχε δεν έχει χάσει τη φόρμα σου παρά το γεγονός ότι έχει ανοίξει και μέτωπα τώρα στο Δήμο εκεί. Βουνά κυριολεκτικά, με γήπεδα, με όλα. Λοιπόν, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια πραγματικά, Γιώργο μου, στο τουρνουά, γιατί είναι σημαντικό, ειδικά στο άθλημα το οποίο είσαι, να διατηρείται και η πόλη και η χώρα σε ένα αρκετά καλό επίπεδο, για να ενθαρρύνονται και νέα παιδιά, νέος κόσμος να παίζει. Και μόλις με το καλό έρθεις θα τα πούμε και αναλυτικά και από κοντά. Τώρα, δύο ζητήματα. Το ένα, τι νέα έχουμε με τις εργασίες στο γήπεδο, πώς εξελίσσονται τις εργασίες στο γήπεδο για την ομάδα της Καλαμάτας. Όλος ο κόσμος ρωτάει πότε θα παίξει εντός η Καλαμάτα, έτσι, για να το πάμε εκεί. Και μετά να πούμε λίγο και για τα προγράμματα του αθλητισμού για όλους εκεί στο κολυμβητήριο και ό,τι όλοι υπάρχει από το Δήμο. Σε ακούμε.
1: Εντάξει, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, το Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας βρίσκεται ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Να είμαι ειλικρινής, είναι ένας αθλητικός χώρος. Σαν Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτος είμαστε οι διαχειριστές του αθλητικού χώρου, όμως τρέχουν τα υπόλοιπα τμήματα του Δήμου, με σημαντικότερο το τμήμα των τεχνικών υπηρεσιών, γιατί μιλάμε για ένα έργο συνολικού κόστους 3 εκατομμυρίων ευρώ, με χρήματα από την περιφέρεια Πελοποννήσου και από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η ενημέρωση αλλά και από την παρουσία μου στο χώρο και πριν από λίγες μέρες βρεθήκαμε τον Δήμαρχο είναι ότι το έργο προχωράει με πάρα πολύ καλό ρυθμό. Και υπάρχει αισιοδοξία να είναι σύντομα έτοιμο προς χρήση. Δεν είμαι σε θέση να σου πω κάποια ημερομηνία κτλ. Είναι κάποιοι ψηλότερα από μένα που μπορούν να πούν κάτι τέτοιο. Όμως η εικόνα που έχω είναι ότι κινδύνουμε καλά ρυθμό. Μην μιλάμε, να σημειώσουμε εδώ ότι μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο γίνεται σε μια αθλητική εγκατάσταση που είναι φτιαγμένη από το τέλος του, από τέλος του 70, το 80 περίπου σχεδόν εκεί.
0: Το 70, ναι, 50
1: χρόνια,
0: ναι, ναι.
1: 50
0: ναι.
1: χρόνια γήπεδο,
0: ναι.
1: Και δεν έχουν γίνει τόσο σημαντικές παρεμβάσεις, τις οποίες εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικές. Το ότι γίνονται μονώσεις, εργασίες πάνω στην κερκίδα, αντικατάσταση των πυλώνων, νέος φωτισμός τύπου LED, στέγαστρο στο γήπεδο, διαρρύθμιση των αποδυτηρίων. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά έργα, τα οποία θα βοηθήσουν σίγουρα την ομάδα της Καλαμάτας να αγωνιστεί στη Super League, αλλά νομίζω γενικότερα τον αθλητισμό της πόλης. Και εδώ είμαστε, ήδη διεκδικούμε και άλλους πόρους, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις που αφορούν και το ταρτάν του γηπέδου. Εντάξει, αυτά είναι μεγάλα έργα, δεν είναι εύκολα, αλλά πιστεύω ότι θα το και ο Δήμαρχος το διεκδικεί και πιστεύω να γίνει.
0: Θα πάρει όλες τις αδειοδοτήσεις, δεν πιστεύω να κολλήσουμε πουθενά αλλού, γιατί ακούγονται κάποιοι ψήθυροι για κάποια τέτοια πράγματα.
1: Κοίταξε, οι αδειοδοτήσεις είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα. Πιστεύω ότι θα τις πάρουν, γιατί εκεί καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια και στα σκαλοπάτια, στις κερκίδες και αυτά. Από την εμπειρία που έχω τα 2 χρόνια που είμαι αντιδήμαρχος στον τομέα του αθλητισμού, είναι ότι κάθε χρόνο, ξέρεις, και με τα γεγονότα που γίνονται στη χώρα μας και με τις διάφορες τροποποιήσεις, συνεχώς αλλάζουν τα ζητούμενα,
0: ναι,
1: ειδικά
0: ναι, ναι.
1: Στον τομέα της πυροσβεστικής. Κάθε χρόνο σε κάποια αθλητική εγκατάσταση θα έχουμε κάποιο καινούργιο ζητούμενο, θα πρέπει να κάνουμε κάτι καινούργιο. Όλα αυτά για μένα, εντάξει, για όλους μας νομίζω, mm-hmm. είναι πάρα πολύ σωστά και πρέπει να γίνονται. Εντάξει, mm-hmm. ξεκινάμε από το βασικό. Mm-hmm. Αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι πράγματα τα οποία θέλουν χρόνο, θέλουν να γίνουν παρεμβάσεις. Όμως ελπίζω ότι και αυτό θα το ξεπεράσουμε το εμπόδιο. Δεν νομίζω θα υπάρξει.
0: Μάλιστα. Μία άλλη ερώτηση είναι, επειδή τις ημέρες που θα αγωνίζεται η Καλαμάτα εκεί, υποχρεωτικά θα πρέπει να μένει κλειστό για κάποιες αρκετές ώρες το γήπεδο. Τι θα γίνει με τα υπόλοιπα σωματεία που εξυπηρετούνται εκεί, αν έχει βρεθεί κάποια λύση? Θέλω όμως μία χάρη, κύριε Λαζαρίδη, αν μπορούμε μία μικρή διακοπή για να μπει το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά για λίγα λεπτά ακόμα να σας έχουμε κοντά μας. Να μην αφήσουμε στη μέση τη κουβέντα μας. Οπότε ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Σε λίγα λεπτά σας καλούμε. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά σε όλη τη χώρα και τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία για τον καθιερωμένο αγιασμό, να παραλαμβάνουν τα βιβλία και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα. Στον αγιασμό, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελενάνη. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εύχομαι δύναμη και υγεία στους μαθητές και τους δασκάλους να διεκδικούν το δίκαιό τους, γιατί ξεκινά πάλι η εκπαιδευτική διαδικασία με πάρα πολλές ελλείψεις, τόνισε από το Δημοτικό Σχολείο Μαλισσίνας ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος διεθνούς απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας σήμερα στα σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα για την ασφαλής μετακίνηση των μαθητών. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται τόσο στα οχήματα όσο και την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και του τραγουδιστή. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει σε λίγες ώρες με την καθιερωμένη ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων, ενώ ιδιαίτερα ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι για να ακολουθεί στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, οι αμόλυβδοι και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πολεμικές συγκρούσεις, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές στη σχέση Μπολάχ στο νότιο Λίβανο, όπως δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 34 βαθμούς, από 18 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 9 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε πάντα ΕΡΤ Καλαμάτας και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Αντιδήμαρχο για τα ζητήματα του αθλητισμού στην πόλη της Καλαμάτας. Ο κύριος Λαζαρίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και χωρίς να θέλουμε να τον ταλαιπωρήσουμε, γιατί βρίσκεται σε αρκετά θα λέγαμε απαιτητική διαδικασία λόγω συμμετοχής σε τουρνουά στην Ιταλία. Αντιδήμαρχε, λέγαμε λοιπόν για το εάν έχει βρεθεί κάποια λύση για τις δραστηριότητες οι οποίες αναγκαστικά ίσως μείνουν εκτός του σταδίου τις μέρες που θα δίνει αγώνα η Καλαμάτα. Εκεί υπάρχει κάτι?
4: Λοιπόν, καταρχήν δεν έχουμε ακόμα ακριβή εικόνα και ενημέρωση από την αστυνομία, γιατί αυτή είναι υπεύθυνη για το τι πρέπει να γίνει όσον αφορά το γήπεδο πριν τον αγώνα, την προετοιμασία και το πόσες ώρες μπορεί να μείνει κλειστό και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε είμαστε σε μια αναμονή. Τώρα, αυτό που γνωρίζω όμως όσον αφορά για το κλειστό της παραλίας, σίγουρα δεν θα μπορούν να γίνονται παράλληλα αγώνες. Το καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να υπάρχουν αγώνες ταυτόχρονα τόσο έξω στο ποδόσφαιρο όσο και μέσα στο κλειστό της παραλίας. Προπονήσεις βέβαια θα μπορούν να γίνονται, εκτός και αλλάξει κάτι την τελευταία στιγμή. Οπότε κρατάμε τώρα κάποια πράγματα τα οποία έχουμε δεδομένα μέχρι στιγμής και όσο πλησιάζει ο καιρός και ξεκινήσει η Καλαμάτα της υποχρεώσης, θα δούμε ποιες θα είναι απαιτήσεις. Σίγουρα θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε και από την πλευρά μας, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι σύλλογοι και όλες οι ομάδες στο μέτρο του δυνατού, ώστε να μην χάνουν τις προπονήσεις.
3: Θα το δούμε και στην πράξη. Τώρα, λίγα λόγια και για το πρόγραμμα αθλητισμός για το κοινό στο κολυμβητήριο της πόλης. Τι ακριβώς είναι, πώς μπορεί κάποιος να συμμετέχει?
4: Ναι. Αρχικά να πω ότι το κολυμβητήριο επανέρχεται σε πλήρη λειτουργία την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Όλο τον Αύγουστο γενικά είναι ο μήνας που έχει καθιερωθεί πολλά χρόνια τώρα, δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή αυτό, να διακόπτονται οι προπονήσεις.
3: Συντηρήσεις και όλα αυτά.
4: Οι απαιτούμενες συντηρήσεις και αυτά. Καταλαβαίνετε ότι και το κολυμβητήριο και οι κολυμβητικές δεξαμενές είναι ιδιαίτεροι χώροι και χρήζουν παρεμβάσεων. Στο διάστημα αυτό, να ενημερώσω εδώ ότι κάναμε συντήρηση στον καυστήρα του πετρελαίου, γιατί υπάρχει καυστήρας πετρελαίου πέρα την ενεργεία και αναβάθμιση που έχει γίνει. Στάλει η σκούπα που γίνεται καθαρισμού τόσο στη μικρή πισίνα όσο και στη μεγάλη για την τακτική συντήρηση. Έγιναν αναπετρισμός, σεισμιοκτονίες. Φτιάξαμε στα αποδυτήρια εξαερισμό. Ήταν ένα αίτημα των αθλούμενων για τους υδρατμούς και αυτά να μπορούν να μην υπάρχουν στα αποδυτήρια και στα μπάνια. Δημιουργήσαμε κάποιους άλλους, επισκευάσαμε κάποιους χώρους για να μπορούν να βγαίνουν τα νερά από τα μπάνια πιο εύκολα. Γενικά δηλαδή γίνανε πάρα πολύ σημαντικές συντηρήσεις και εννοείται ότι αυτά δεν σταματούν ποτέ. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα Άθληση για Όλους, το πρόγραμμα του κοινού του Δήμου Καλαμάτας, κάτι που είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, μετά από πολλά χρόνια που ήταν ανενεργό σαν Δήμος Καλαμάτας. Επανέρχεται και αυτό κανονικά. Έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές. Καθημερινά λειτουργεί 9 με 4 το πρωί. Υπάρχουν και κάποιες βραδινές ώρες. Έχουμε κάποια τιμολογιακή πολιτική, όπου εκεί εντάσσουμε και τους πολίτες. Πολίτες οι οποίοι δεν είναι δημότες της Καλαμάτας, στρατιωτικούς, άνεργους και φυσικά τα άτομα με αναπηρία. Και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε στο μέτρο δυνατού όλους και να μπορούν να κάνουν.
3: Φέτος θα έχουμε κάποια διαφοροποίηση στις ώρες, κυρίως γιατί το απόγευμα είναι πιο πολύ τα αιτήματα, για να μπορεί και ο περισσότερος κόσμος, γιατί το πρωί Είναι και το θέμα ότι οι περισσότεροι δουλεύουμε.
4: Έχουμε δύο βραδινές, δύο βραδινές ώρες, Τρίτη και Πέμπτη. Και από εκεί και πέρα είναι όλες τις ημέρες καθημερινές, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 4 το πρωί, μέχρι το μεσημέρι δηλαδή ουσιαστικά. Αυτό αφορά Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Να σημειώσω εδώ ότι και Πέμπτη, με συγχωρείτε, να σημειώσω εδώ Τρίτη και Παρασκευή πρωί γίνεται ο τακτικός καθαρισμός των δύο πισινών, τόσο της μικρής όλο και της μεγάλης, έτσι.
3: Ναι, και η μικρή πισίνα λειτουργεί και κανονικά πλέον εδώ και από πέρυσι, στη μέση της περίοδου, αν δεν κάνω λάθος, λειτουργεί και η μικρή πισίνα.
4: Ναι, ήταν κάτι που ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για μας. Κάναμε τις απαραίτητες συνδέσεις με τα νέα συστήματα θέρμανσης που υπάρχουν στο κολυμπητήριο. Τοποθετήθηκε καινούργιο σύστημα για το χλώριο, χλωρίωσης, αυτόματο σύστημα. Οπότε είναι πλήρη λειτουργική και μπορεί να κάνουν και οι πολύ μικροί αθλητές. Και να πω εδώ ότι έχουν και πάρα πολλά σχολεία. Υπάρχουν προγράμματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου κάνουν κολύμβηση στο εβδομαδιαίο πρόγραμμά τους και κάνουν χρήση και αυτή της πισίνας. Γενικά είναι ένας αθλητικός χώρος τον οποίο τον έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, οι δημότες και γενικά και αμάς και στη δική μου φιλοσοφία, αλλά γενικότερα και στο Δημάρχου, είναι να υπάρχουν όρες κοινού για όλους τους αθλητικούς χώρους.
3: Άντε, με το καλό να πάμε και σε ένα κλειστό κολυμβητήριο. Λοιπόν, οπότε αυτό γίνεται. Λοιπόν, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στο τουρνουά και με την κούπα. Επιστροφή και με
4: την
3: κούπα. Από καρδιάς.
4: Και με την ευκαιρία που μου δίνει να ευχηθώ και καλή σχολική χρονιά, καλή δύναμη σε μαθητές, δασκάλους και γονείς.
3: Και αθλητές, γιατί ουσιαστικά από την Δευτέρα ξεκινάνε και οι αθλητικές δραστηριότητες. Και στην Τέντα, με ρυθμικές, με όλα. Ναι.
4: Σταδιακά όλοι οι αθλητικοί χώροι μπαίνουν σταδιακά. Ξεκίνησε και το κλειστό γυμναστήριο της παραλίας μετά την τοποθέτηση του καινούργιου τάραφρα. Εξολοκληρώνονται και οι διαδικασίες στα αποδυτήρια. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κάνει μια φορά η Ιλία. Να πούμε
3: μόλις επιστρέψουμε το καλό, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Γιατί όντως και στο κλειστό πέρα στο πολυκλαδικό και εκεί, αν δεν κάνω λάθος, μεταφέρα τον Τάπητα από το κλειστό.
4: Θα το μεταφέρουμε τον Τάπητα να κάνουμε και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε ό,τι πράγματα βγαίνουν, όπως και στο δημοτικό στάδιο. Καθίσματα, προβολής, γενικά βάλαμε προβολής την Τετάρτη, τοποθετήσαμε προβολής που δεν λειτουργούσαν στον Μπαχράμης, μεταφέραμε προβολής από το δημοτικό στάδιο. Γενικά προσπαθούμε να ανακυκλώσουμε και να παραχρησιμοποιήσουμε ό,τι πράγματα αφαιρούμε και μπορούν να τα αξιοποιήσουμε.
3: Ευχαριστώ και πάλι για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στον αντιδήμαρχο, τον Γιώργο το Λαζαρίδη, ο οποίος αγωνίζεται στο πλαίσιο τουρνουά για τένις με αμαξίδιο στη Βόρεια Ιταλία. Λοιπόν, και πολύ σημαντική η χθεσινή του νίκη. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο ακροατή Νίκο. Μου μετέφεραν ότι ρωτά σχετικά με κάποια συνθήματα εθνικιστικού ή ρατσιστικού περιεχομένου από ό,τι διαβάζω τα συνθήματα αυτά. Θα μου πουν τι λέει ο φίλος ο Νίκος. Θα τοποθετηθώ και χωρίς περιστροφές. Πρώτον, για το βασικό ζήτημα το οποίο συζητήσαμε τον αντιδήμαρχο, το ήταν το αντικείμενο της κουβέντας μας, για τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την κατασκευή του γηπέδου. Το δημοτικό γήπεδο, όπως και όλοι οι δημοτικοί χώροι, φτιάχτηκαν και συντηρούνται από το Δήμο και είναι αρκετό το κόστος το οποίο το πληρώνουμε όλοι, προκειμένου να αποδίδονται στο κοινό. Και το κοινό έχει να κάνει είτε με το μαζικό αθλητισμό, είτε με τα σωματεία της πόλης, τα οποία λειτουργούν σε μια βάση η οποία δεν είναι επαγγελματική, δεν έχουν δυνατότητα για εγκαταστάσεις, οπότε εκεί παρεμβαίνει ο Δήμος για να αθλούνται οι δημότες και οι επισκέπτες της πόλης μας. Το βαφτίζουμε όλο αυτό μαζικό αθλητισμό, πέρα από την έννοια που έχει δοθεί σε κάποιες δράσεις, για να συνεννοούμαστε. Άρα θα πρέπει οι χώροι αυτοί να είναι για εκεί. Οι ομάδες, οι οποίες είναι ΑΕ, οι οποίες ασχολούνται επαγγελματικά, είτε έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο είτε με άλλα αθλήματα, οφείλουν να έχουν τις δικές τους εγκαταστάσεις και για τους αγώνες τους και για τις προπονητικές τους δραστηριότητες. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Αυτό ισχύει στη χώρα μας και το εφαρμόζουν οι μεγάλες ομάδες. Οφείλει να το κάνει και η Καλαμάτα αν θέλει να πρωταγωνιστήσει στην Super League. Και αυτό ισχύει και σε όλη την Ευρώπη. Τώρα για, το υπόλοιπο, για τα υπόλοιπα θέματα που βάζει ο φίλος ο Νίκος αναφορικά με τα συνθήματα κατά τη διάρκεια αγώνων, και τα συνθήματα και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται και ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, η οποία είναι πάρα πολύ αυστηρή στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της βίας στους αθλητικούς χώρους. Να εφαρμοστούν αυτά τα οποία ισχύουν. Να σπάσει όποιο απόστημα ή οτιδήποτε άλλο μολύνει το χώρο αυτό. Και εδώ είναι και η ευθύνη της πολιτείας να μην δείχνει ανοχή σε τέτοια ζητήματα και η ευθύνη των ομάδων να διαφυλάξουν το σύνολο των φίλων τους, των μελών τους, των φιλάθλων τους από τέτοιες συμπεριφορές. Σαφώς και δεν πρέπει να υπάρχει και δεν πρέπει να δείχνεται καμία ανοχή σε τέτοιου είδους ζητήματα. Τώρα η Καλαμάτα εντάξει, δεν αποτελεί εξαίρεση σε όλο αυτό. Ό,τι ισχύει για όλους είναι ξεκάθαρος. Και είμαστε απέναντι από τέτοιες πρακτικές και τέτοιες συμπεριφορές με ρατσιστικά συνθήματα ή ό,τι άλλο. Συν του ότι ειδικά για το θέμα των ρατσιστικών συμπεριφορών, συνθημάτων κτλ. Υπάρχει και ειδική νομοθεσία και είναι πάρα πολύ αυστηρή. Να εφαρμοστεί. Το ότι μπαίνεις μέσα στο γήπεδο, το ότι κρύβεσαι μέσα στην κερκίδα, το ότι μπορεί να νομίζεις ότι μέσα στον όχλο έχεις μία ασυλία, κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει. Απέναντι σε όλα αυτά και ευχαριστώ και τον φίλο τον Νίκο για την παρέμβασή του. Τη Δευτέρα, 8 και 4, το ραντεβού μας. Μέχρι τότε να έχετε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακολουθεί και η ενημερωτική εκπομπή του σταθμού, η δεύτερη ώρα. Παραμένουν επίσης και ο Κωνσταντίνος ο Νιάρχος και η Γεωργία Οικονομοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Οπότε καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
5: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
6: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
8: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο SOS 15900@isotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
9: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ελλήνων Ολυμπιονικών.
11: Υμοδηγία.
10: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
11: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους.
10: Α.
12: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.

0: Καθώ με όσους έχουν ανάγκη.
1: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους.
0: Α.
2: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
3: Καλή σας με ερωτικές εκπομπής του σταθμού μας 10.
4: Σε τροφιά στο και αυτό που
3: θες. Καλή
4: εκπαίδευση, ανθρώπους που αυτή η αγωνία για το που πηγαίνουν.
3: Είναι
4: στη Δευτέρα έχει περισσότερο

0: δασκάλους και εκπαιδευτικούς και σε νηπιαγωγούς και βέβαια και στους γονείς.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ξέρεις, εσύ ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει ιδιαίτερα για τον οικογενειακό
1: πλέον,
0: προγραμματισμό και προϋπολογισμό το
1: όλα.
0: Να ξεκινάει
1: ακριβώς
0: σε όλη και χρονιά.
1: Σε όλα αυτά και στους χρόνους. Και τι χρόνους πλέον
0: γι' αυτό μιλήσετε για προγραμματισμό εκτός από προϋπολογισμό. Ναι.
1: 11 λοιπόν Σεπτεμβρίου χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται και οι καθιερωμένοι αγιασμοί στα σχολεία. Ξέρεις, ανάλογα με το ενδιαφέρον οι ώρες, το κουδούνι αλλού χτύπησε 8 και 4, που είναι το κανονικό 8.30. Τώρα από Δευτέρα ξεκινάει το σχολείο. Έτσι, σήμερα είναι η πρώτη γνωριμία να δουν το χώρο πάλι τα παιδιά.
0: Ξέρω αν στο πρόγραμμα της σημερινής ημέρας
1: τα βιβλία θα πάρουν.
0: Τα βιβλία.
1: Νομίζω προβλέπονται. Ναι. Πλέον προβλέπονται δύναμη και στα βιβλιοπολία.
0: Τι θα διαβάζουν
1: όλη τη χρονιά. Γιατί εκεί θα γίνεται πραγματικά το αδιαχώρητο τις σημερινές μέρες. Είναι όλα αυτά που πρέπει να πάρουν οι μαθητές. Πάντως να πούμε ότι γενικότερα με καλό καιρό πάνε τα παιδιά σήμερα στο σχολείο. Και εδώ στην περιοχή μας, όπου ζέστη θα έχουμε, Βαγγέλη, όπως είχαμε και καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων ημερών, έτσι και στην πόλη της Καλαμάτας έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα και αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία ακόμα και τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ η αίσθηση μπορεί να είναι και λίγο μεγαλύτερη λόγω των μεγάλων το ποσοστού της υγρασίας.
0: Και αυτές οι καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν και το Σαββατοκυριακό και την Κυριακή μπορεί να ανέβει λίγο παραπάνω, να τσιμπήσει κάτι παραπάνω η θερμοκρασία, αλλά δεν ξέρω τι μας επιφυλάσσει η επόμενη εβδομάδα.
1: Λένε για φθινόπωρο. Πρωτοβρόχια και φθινόπωρο από την άλλη εβδομάδα, αλλά εδώ θα είμαστε να τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. 11 Σεπτεμβρίου και γιορτάζει σήμερα η Ευανθία, ο Ευάνθιος, ο Εμφρόσινος.
0: Μάλιστα,
1: να σου πω.
0: Ωραία ονόματα.
1: Τώρα όταν μιλάμε για 11 Σεπτεμβρίου, Βαγγέλη, σίγουρα το μυαλό μας πάει πίσω πλέον πριν από 25 χρόνια.
0: 25 χρόνια, ακριβώς.
1: 25 χρόνια περάσανε.
0: Ναι, 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου.
1: Που είχαμε αυτό το τραγικό συμβάν στη Νέα Υόρκη, ένα χτύπημα που νομίζω άλλαξε τον κόσμο.
0: Και όχι μόνο στη Νέα Υόρκη, είχαμε
1: και στο
0: Πεντάγωνο
1: και
0: στην
1: Ουάσιγκτον. Ναι, πραγματικά. Ήταν αυτό το τραγικό τρομοκρατικό χτύπημα που άλλαξε κυριολεκτικά πώς βλέπουμε τον κόσμο στη συνέχεια.
0: Τότε μέχρι και σήμερα έχουν αλλάξει άρδιντα δεδομένα, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο όπου η ασφάλεια, αυτό μπορεί να το βάλετε και μέσα σε εισαγωγικά αν προτιμάτε, θα δικαιολογούσε και επεμβάσεις και πολέμους και επιτήρηση και περιορισμούς δικαιωμάτων και όλα αυτά τα ζούμε σήμερα με διάφορες απολύξεις και συνέπειες.
1: Τώρα μέσα σε όλα αυτά βλέπουμε το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, τι συμβαίνει μεταξύ οι Χούθοι, κατέλαβαν κάποιο νησί, διάβαζα σήμερα τα ξημερώματα. Επίσης τι συμβαίνει στη ρωσο-ουκρανική διένεξη, η οποία έχει πάρει φωτιά κυριολεκτικά τους τελευταίους μήνες.
0: Μακάρι
1: σε σχέση με το συνέβαινε.
0: Μακάρι να ήταν μόνο διένεξη.
1: Ναι, τον πόλεμο. Τον πόλεμο. Για έναν πόλεμο, ναι, κανονικότατο πόλεμο.
0: Διμέτωπο. Πια ναι. Που δεν ξέρω και πόσο διμέτωπος είναι.
1: Πραγματικά
0: δεν είναι και τόσο συγκεκριμένα τα μέτωπα.
1: Πραγματικά είναι καταστάσεις που βιώνει ο πλανήτης. Έχουν επιπτώσεις άμεσες και σε εμάς. Τα βλέπουμε στον τομέα της ενέργειας, το βλέπουμε στην τσέπη μας, το βλέπουμε σε πολλούς τομείς της ζωής μας να συμβαίνουν και κανείς δεν ξέρει τι μας επιφυλάσσει σε ένα περιβάλλον που παρακολουθούμε και μια έξαρση των ελληνοτουρκικών σχέσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα και θα δούμε πώς εξελιχθούν όλα αυτά σε ένα ασταθές κυρίως γεωπολιτικό περιβάλλον με περίεργα αποτελέσματα στην Ευρώπη, εκλογικά αποτελέσματα σε μια προεκλογική χρονιά και στη χώρα μας. Νομίζω εντάξει είναι ένα περιβάλλον όχι τόσο σταθερό όπως θα θέλαμε σίγουρα σε κάθε περίπτωση. Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε. Να πούμε ότι στην πόλη τώρα από σήμερα, Βαγγέλη, ξεκινούν οι τριήμερες εκδηλώσεις. Είπαμε 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου. Την Κυριακή όμως είναι 40 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό της Καλαμάτας.
0: Από τους σεισμούς του 1986.
1: Ήταν ο σεισμός της
0: Σεπτεμβρίου
1: και της Δευτέρας. Ο δεύτερος που αποτελείωσε
0: την καταστροφή.
1: Έτσι, 22 νεκροί. Περισσότεροι από 300 τραυματίες, αλλά αυτό νομίζω που είναι χαρακτηριστικό του σεισμού της Καλαμάτας που αποτελεί μια ημερομηνία σταθμό για την πόλη, για τη σύγχρονη πόλη της Καλαμάτας.

0: ότι το 70% των κτηρίων της πόλης κρίθηκε ακατάλληλο. Ήταν μια πόλη φάντασμα η Καλαμάτα τον χειμώνα του 86-87. Νομίζω ότι όλοι μας όσοι τον ζήσαμε έχουμε σημάδια. Η πόλη δεν το ξεχνά, θυμάται. Εντάξει, θέλω να πω ότι δεν αποτέλεσε σταθμό μόνο για τη σύγχρονη πόλη της Καλαμάτας, αλλά αποτέλεσε σταθμό και στην ελληνική πολιτεία στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Δεν υπήρχε ΜΑΚ, να
1: και
0: θυμίσω.
1: Άλλαξε και αντισεισμικούς κανονισμούς και πολλά άλλα. Ναι,
0: ναι, ήταν ένα γεγονός που επηρέασε αρκετά και την πιο σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ήταν μια πόλη φάντασμα κυριολεκτικά.
1: Ένα γεγονός μόλις 31 δευτερολέπτων, τόσο διήρκησε ο πρώτος σεισμός.
0: Και νομίζω ο τίτλος της αυριανής εκδήλωσης που θα γίνει στο πνευματικό κέντρο, που συγκλώνησαν την πόλη, τα λέει όλα. Και νομίζω ότι αποτυπώνει πραγματικά ό,τι θυμόμαστε και ό,τι ζήσαμε εκείνο το βράδυ. Θα συζητήσουμε και για αυτά, θα συζητήσουμε και για αθλητισμό, γιατί ξεκινούν και αθλητικές δραστηριότητες. Πολλά μαζί με το Σεπτέμβριο. Εγώ λέω, Βαγγέλη, δεν ξέρω, να ακούσουμε ένα τραγούδι, έχεις επιλέξει.
1: Κοίταξε να δεις. Έψαξα και βρήκα το τραγούδι που έγραψε η Μαρίζα Κοχ εκείνες τις ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1986 για το σεισμό της Καλαμάτας. Βρισκόταν, λέει, εκείνη την ημέρα που ήταν Σάββατο, έτσι.
0: Ναι, Σάββατο βράδυ.
1: Σε μια συναυλία στο Μεσολόγγι. Εκεί έμαθε για το σεισμό της Καλαμάτας και επειδή συνδέεται έτσι κι αλλιώς με την περιοχή.
0: Στην Καρδαμίλη ζει και περνά μεγάλο μέρος της ζωής.
1: Έγραψε ένα τραγούδι για τον σεισμό της Καλαμάτας, για τους ανθρώπους, για τις στιγμές τις τραγικές που ζούσαν εκείνη την περίοδο. Δεν το κυκλοφόρησε ποτέ
0: και
1: σε δίσκο.
0: Και μετά από αρκετά χρόνια.
1: Δεν το κυκλοφόρησε επίσημα ποτέ, απλώς το έδωσε σε ραδιόφωνα. Ναι. Το ηχογράφησε και το έδωσε σε ραδιόφωνα για να το παίζουν. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι.
0: Και ξεκινάει και με την ιστορία ότι εκείνη τη μέρα το καράβι συνέβη την κρίτη με την Καλαμάτα.

0: Αυτό ήταν το τραγούδι που έχει γράψει σπουδαία τραγουδοποιός η Μαρίζα Κοχ με αφορμή τον σεισμό του 1986. Ένα τραγούδι που, όπως έλεγε και ο Βαγγέλης ο Ποτέας νωρίτερα, κυκλοφόρησε ουσιαστικά μετά από αρκετά χρόνια. Η ίδια το έδωσε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τα τελευταία χρόνια θα το βρει κάποιος στο διαδίκτυο. Πραγματικά η ίδια είχε πει ότι βρισκόταν σε μια συναυλία στην Ανατολό Κορνανία. Έμαθε για το σεισμό της Καλαμάτας και στη συνέχεια έγραψε αυτό το τραγούδι που έχει μείνει. 40 χρόνια λοιπόν μετά τους σεισμούς του 1986 και η Καλαμάτα ουσιαστικά αυτό το τρίμερο επιστρέφει στις μνήμες των ανθρώπων της, στις στιγμές της καταστροφής, στη ζωή στις σκηνές, στην αλληλεγγύη αλλά και στην προσπάθεια να σταθεί ξανά η πόλη στα πόδια της. Πώς μπορούν όμως αυτές οι προσωπικές ιστορίες να διασωθούν και να περάσουν στις επόμενες γενιές και τι προσθέτουν στην επιστημονική γνώση για το σεισμό και τις συνέπειές του? Αυτόν τον στόχο υπηρετεί και το πρόγραμμα Enkela Doc, συγκεντρώνοντας προφορικές μαρτυρίες, αρχαιακό υλικό και επιστημονικά δεδομένα. Με αφορμή λοιπόν τις επαιτειακές εκδηλώσεις και τη διαδρομή μνήμης σε σημεία της Καλαμάτας, έχουμε μαζί μας την σεισμολόγο υπεύθυνη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ομότιμη καθηγήτρια σεισμολογίας του ΕΚΠΑ, την κυρία Βίκη Κουσκουνά, να συζητήσουμε για αυτή την εκδήλωση σήμερα το απόγευμα που ανοίγει στην ουσία και αυτό το τρίμερο εκδηλώσεων στην πόλη. Κυρία Κουσκουνά, καλώς ήρθατε στην Καλαμάτα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γαζούλη, ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν ξέρω αν τα είπα σωστά στον πρόλογό μου, ότι είναι αυτός ο σκοπός του Enkela Doc. Πώς γεννήθηκε ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα και τι θέλετε να μείνει στην Καλαμάτα μέσα από αυτή την προσπάθεια?
1: Κοιτάξτε, αυτό το πρόγραμμα με σκοπό, εν όψη των 40 ετών από το σεισμό της Καλαμάτας, είχαμε σκοπό ακριβώς αυτά που είπατε, την διατήρηση της ιστορίας του σεισμού μέσα από αρχεία, αρχαιακό υλικό, εφημερίδες, βίντεο, συνεντεύξεις, άρθρα, επιστημονικά και αναλύσεις, φωτογραφίες. Όλο δηλαδή το υλικό που μπορεί να υπάρχει για αυτό το σεισμό να είναι συγκεντρωμένο. Και αυτό το πρόγραμμα που αναφέρεται το Enkela Doc είναι μια συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών και μη κερδοσκοπικών φορέων. Έχει λάβει διάκριση και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για τις Δημόσιες Ανθρωπιστικές Επιστήμες του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι εμείς έχουμε ασχοληθεί, εγώ ως σεισμολόγος έχω ασχοληθεί με το σεισμολογικό κομμάτι αυτής της, το τόσο ενδιαφέρον σεισμολογικό κομμάτι αυτής της προσπάθειας, αλλά το πρόγραμμα προάγει την διεπιστημονικότητα. Οπότε συνεργαζόμαστε με τον Παναγιώτη Ανδριανόπουλο που είναι
0: τα γενικά αρχεία του κράτους, έτσι, εδώ υπεύθυνος,
1: ναι, και την αρχείων τάξης και την Αγγελική

0: η Μπαρμπεροπούλου που είναι σεισμολόγος και ειδική στα τσουνάμι, και έχουμε οργανώσει μέχρι τώρα, έχουμε κάνει διάφορες δράσεις, έχουμε έρθει πολλές φορές στην Καλαμάτα για τη συγκέντρωση των στοιχείων μας και για εκπαίδευση, γιατί παράλληλα θέλουμε να κάνουμε και την αντισεισμική εκπαίδευση και συνεργαζόμαστε με το σχολείο, το 7ο πειραματικό γυμνάσιο.
1: Σας είχαμε φιλοξενήσει άλλωστε και εδώ στο σταθμό όταν βάλατε και τον φορητό σεισμογράφο στο πειραματικό γυμνάσιο.
0: Τον εκπαιδευτικό σεισμογράφο, τον οποίο παρακολουθούν τα παιδιά, οι μαθητές και οι μαθήτριες, οι μικροί σεισμολόγοι.
1: Πόσο σημαντικό είναι για μια πόλη που έχει βιώσει μια τέτοια καταστροφή που συζητάμε σήμερα να εκπαιδεύει τις νέες γενιές της και μια σεισμογενή περιοχή, ολόκληρη χώρα είναι σεισμογενής, θα το ξέρετε καλύτερα από μένα, όχι μόνο η Καλαμάτα φυσικά. Πόσο σημαντικό είναι η νέα γενιά να εκπαιδεύεται πάνω σε αυτά?
0: Είναι το πιο σημαντικό. Είναι στο στάδιο της πρόληψης. Η εκπαίδευση ανήκει στο στάδιο της πρόληψης, του κύκλου, του σεισμικού κύκλου. Το στάδιο της πρόληψης είναι πολύ σημαντικό. Περιλαμβάνει εκπαίδευση, προσεισμικούς ελέγχους, δράσεις προετοιμασίας, μέτρα προετοιμασίας, ενίσχυση κτηρίων και ούτω καθεξής. Είναι πολύ σημαντικό για την αντιμετώπιση του μελλοντικού σεισμού, ο οποίος, όπως είπατε, θα γίνει σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας και πόσο μάλλον στην Καλαμάτα, η οποία είναι μεγάλη σεισμικότητα και λόγω θέσεως και λόγω στο ελληνικό τόξο, στο νοτιοδυτικό άκρο του ελληνικού τόξου, της όλης της Μεσσηνίας βέβαια, αλλά και λόγω των ενεργών ρηγμάτων που έχει η ίδια η περιοχή. Άρα λοιπόν η εκπαίδευση πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενη και αυτό το κάνει και ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, του οποίου έχω και την τιμή να είμαι από φέτος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά το πάντα το έκανε, και να τονίσουμε ότι το είχε ιδρυθεί το 1983, τρία χρόνια πριν το σεισμό του 86, και είχε ήδη εκπαιδεύσει τα νέα παιδιά. Και ξέρανε τα παιδιά πώς να αντιδράσουν, ποια μέτρα αυτοπροστασίας να λάβουν. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό η εκπαίδευση να είναι επαναλαμβανόμενη. Δεν θέλουμε να ξεχνάμε το σεισμό. Θέλουμε να θυμόμαστε και να παίρνουμε μαθήματα από τις εμπειρίες που έχουμε για αυτό το σεισμό.
1: Ναι.
0: Οπότε,
1: να ρωτήσω τώρα εγώ, οι προσωπικές αφηγήσεις πώς μπορούν να συνδυαστούν με τα επιστημονικά δεδομένα, έχοντας υπόψη ότι έχουν περάσει και 40 χρόνια, σας βοηθάει εσάς να βγάλετε ακόμα κάποια συμπεράσματα ίσως?
0: Ναι, έχουμε συγκεντρώσει πάρα πολύ υλικό για την μακροσεισμική μελέτη, δηλαδή τα αποτελέσματα του σεισμού και την επίδραση του κάθε σεισμού και κυρίως του 86 στα κτίρια, στους ανθρώπους και στο περιβάλλον, στο φυσικό περιβάλλον. Μας ενδιαφέρει λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο αισθάνθηκαν οι άνθρωποι το σεισμό, το ίδιο όσο μας ενδιαφέρει και τα κτίρια τα οποία μπορούμε να φωτογραφίσουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα της αίσθησης είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο άνθρωπος τη στιγμή που ζει το σεισμό έχει μία αντίδραση η οποία είναι σιγά σιγά με το χρόνο, γίνεται εμπειρία και μπορεί να ξεχαστεί, μπορεί όμως και να μείνει ένα τραύμα για το σεισμό. Οπότε είναι σημαντικό και επίσης και για τον τρόπο διαχείρισης, διότι είναι ένας άλλος στόχος του προγράμματος, είναι η καταγραφή της διαχείρισης όλου του κόσμου, ο οποίος αντέδρασε όπως αντέδρασε κατά τη διάρκεια του σεισμού τότε. Και μάλιστα αυτή η διαχείριση διαχρονικά αλλάζει, δηλαδή έχει μεγάλη διαφορά ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε ο σεισμός της Καλαμάτας, που είναι η διαχείρισή του ήταν πολύ πρωτοποριακή για τα τότε δεδομένα και την εμπειρία που είχε η Ελλάδα, και ο σεισμός της Αθήνας και άλλοι μεγάλοι σεισμοί που έχουν γίνει μετά από αυτόν. Να υπενθυμίσουμε ότι το γνωρίζετε πολύ καλύτερα ότι εδώ είναι η πρώτη φορά που εγκαταστάθηκαν τα containers για να μείνουν οι άνθρωποι, εκτός από μέχρι τότε είχαμε τις σκηνές.
1: Σωστά.
0: Και βέβαια το έργο αυτό έχει σκοπό και τη μελέτη της διαφοράς στην αντιμετώπιση και στη διαχείριση της καταστροφής του σεισμού του 86 με το σεισμό του 1947 που είχε γίνει
1: ευρύτερη περιοχή της Ιχαλίας, πιο σωστά, εννοείται, ναι.
0: Αλλά είχε πλήξει και την Καλαμάτα και ιδιαιτέρως, και βέβαια ήταν και μέσα στον εμφύλιο πόλεμο, όπου είχαμε ήδη οι άνθρωποι ζούσαν καταστροφή. Οπότε ζήσανε και μια επιπλέον καταστροφή, η οποία δεν είχε σχέση με τον πόλεμο. Αυτή λοιπόν η διαφορετική διαχείριση ενδιαφέρει και ιστορικά και επιστημονικά αυτή την αντιμετώπιση. Και επίσης είναι και η εκπαίδευση λοιπόν σε όλους στα σχολεία και στο ευρύτερο κοινό. Και αυτός είναι ο σκοπός της εκδήλωσής μας, είναι να συναντηθούμε με τους ανθρώπους που έζησαν το σεισμό και με τους ανθρώπους που δεν τον έχουν ζήσει και τους νέους.
1: Και να μιλήσουμε. Και έχετε ετοιμάσει και μια διαδρομή ουσιαστικά, έτσι, διαδρομή μνήμης την ονομάζεται.
0: Ναι. Είναι ένας ιστορικός περίπατος, ο οποίος έχει 6 στάσεις. Οι στάσεις αυτές...
1: Το παλιό δημαρχείο, ο ναός των δοξιαρχών, ναι. Το μνημείο που έχει κατασκευαστεί στην Οδό Κροντήρη για τα θύματα, μεταξύ αυτών των σημείων, τα οποία θα μπορεί και επισκέψει να σκανάρει ένα QR code, έτσι, και να βλέπει περισσότερες πληροφορίες.
0: Ναι, μπορείτε να μπείτε στα 6 αυτά σημεία με QR code, να διαβάσετε, να δείτε φωτογραφίες από πώς ήταν το κτίριο, κάποια κτίρια τότε και πώς είναι τώρα, πώς έχουν διαμορφωθεί τώρα, πώς έχει διαμορφωθεί η γύρω περιοχή, και βέβαια θα καταλήξουμε στο μνημείο των θυμάτων του σεισμού για να αποτίσουμε έτσι ένα φόρο τιμής και εμείς. Αυτός ο περίπατος θα γίνει γύρω στις 8 η ώρα, να μην κάνει και πολύ ζέστη.
1: Ωραία. Η εκδήλωση τι ώρα ξεκινάει και πού νωρίτερα?
0: Ναι, ξεκινάει στις 6 στο πνευματικό κέντρο του Δήμου, και εκεί θα έχουμε φωτογραφικό υλικό, έκθεση, θα παρουσιάσουμε τα πόστερ που έχουμε παρουσιάσει σε διεθνή συνέδρια, το πόστερ του προγράμματος έτσι με τους βασικούς στόχους και το πόστερ των μικρών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά του σχολείου. Θα έχουμε συνεντεύξεις, υλικό, βίντεο, και βέβαια θα θέλουμε τα παιδιά να παίρνουν συνεντεύξεις από τον κόσμο που έρχεται, για να συγκεντρώσουμε και άλλα στοιχεία, έτσι να τα αναδείξουμε. Θα είναι πολύ σημαντική αυτή η διαδραστικότητα μεταξύ νέων και μεγαλύτερων. Οπότε σας περιμένουμε.
1: Ωραία. Στις 6 ώρα λοιπόν στο Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας, να πούμε ότι παράλληλα στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη θα υπάρχει και μία έκθεση με πρωτοσέλιδα από τον τύπο εκείνων των ημερών, όχι μόνο τον τοπικό αλλά και τον αθηναϊκό τύπο, μια πρωτοβουλία της Λαϊκής Βιβλιοθήκης. Οπότε νομίζω έχουν κάθε λόγο οι ακροατές που μας ακούνε να βρεθούν σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, και στις 8 όπως είπατε να ακολουθήσουν και αυτή την ιστορική διαδρομή, να δουν το τότε και το σήμερα, που πραγματικά και εμείς που το ζήσαμε το έχουμε ξεχάσει το πώς ήταν όλο αυτό.
0: Ναι. Σας περιμένουμε.
1: Ωραία. Κυρία Κουσκουνά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο πρόγραμμα. Το κυριότερο, και να κρατήσω αυτό, είναι η πρόληψη. Το έργο που κάνετε μαζί και με το πειραματικό γυμνάσιο εδώ της Καλαμάτας, το 7ο πειραματικό γυμνάσιο, είπαμε ότι νομίζω αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Θα ζούμε πάντα μαζί με τους σεισμούς. Είναι κάτι που εσείς σαν σεισμολόγος το ξέρετε καλύτερα από κάθε άλλο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Βίκη Κουσκουνά, ομότιμη καθηγήτρια σεισμολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μας μίλησε για το πρόγραμμα Enkela Doc, το οποίο συγκεντρώνει προφορικές μαρτυρίες, αρχιακό υλικό και επιστημονικά δεδομένα και με αφορμή και τις επαιτειακές εκδηλώσεις και μια διαδρομή μνήμης σε σημεία της Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στις 18:00 στο Πνευματικό Κέντρο.

0: Εδώ περίπου 10 λεπτά πριν τις 10 επανερχόμαστε στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρωινό στον αέρα, ο Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Σονιάρχος στη ρύθμιση του ήχου, και πάμε σε κάτι διαφορετικό αφού συζητήσαμε για τις επαιτειακές εκδηλώσεις με αφορμή με τα 40 χρόνια από το σεισμό του 13ης Σεπτεμβρίου του 1986. Πάμε στον χώρο του αθλητισμού, καθότι αυτές τις ημέρες έχει ξεκινήσει και διεξάγεται έως και στις 20 Σεπτεμβρίου ένα τουρνουά τένις στον όμιλο της Φέρης Καλαμάτας στη μνήμη του Γιώργου Μακρύ, του εμνήστου προέδρου του ΟΑΚ, του δικηγόρου, ο οποίος έφυγε πολύ ξαφνικά και αδόκητα από τη ζωή την περασμένη χρονιά. Και με αφορμή αυτή τη διοργάνωση θα μιλήσουμε τόσο για τη θέση του τένις στην αθλητική ζωή της Καλαμάτας, πόσα παιδιά το επιλέγουν, πόσο εύκολο να ξεκινήσει κανείς και κατά πόσο οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις καλύπτουν και τις ανάγκες της πόλης. Στην παρέα μας σήμερα βρίσκεται εδώ ο πρόεδρος του ομίλου αντισφαίρησης Καλαμάτας, ο Τάσος Βλαχονικολός. Τάσο, μου επιτρέπει στον ελληνικό, καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Και...
0: Καταρχήν, είναι η δεύτερη χρονιά που διεξάγεται το συγκεκριμένο τουρνά στη μνήμη του Γιώργου του Μακρύ, ενός ανθρώπου που έδωσε πραγματικά, ήταν από, γεννήθηκε στο σύλλογο κυριολεκτικά και διατέλεσε και πρόεδρος. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση να κάνετε ένα τουρνά στη μνήμη του Γιώργου αρχικά?
1: Αυτό ξεκίνησε από πέρσι, μετά το χαμό του Γιώργου. Ήταν το πρώτο μας τουρνουά που είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε και θα το καθιερώσουμε στα υπόλοιπα χρόνια του ομίλου μας. Πέρσι ήταν, όπως σας είπα, πρώτη χρονιά, είχε πάρα πολλές συμμετοχές, μεγάλη ανταπόκριση από τον αθλητικό και τενιστικό κόσμο όλης της Πελοποννήσου. Και είχαμε σκοπό κάθε χρόνο, όπως είχαμε υποσχεθεί και πέρσι, να το αναβαθμίζουμε. Κάθε χρόνο να κάνουμε κάτι περισσότερο.
0: Τώρα το τουρνά βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Πώς πηγαίνει η φετινή διοργάνωση, τι εικόνα έχετε από τις συμμετοχές, στους αγώνες, υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Φέτος, όπως είπαμε, προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Φέτος, μαζί με την βοήθεια χορηγών και της Αφίντεα, το οποίο έχει δώσει και την ονοματοδοσία στο τουρνουά, βάλαμε και ένα prize money για να προσελκύσουμε παίκτες επαγγελματίες από Αθήνα και όλη την Ελλάδα. Και αυτή η κατηγορία, η Master όπως την αποκαλούμε εμείς, θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα, 17 του μήνα, μέχρι το τέλος του τουρνουά, που θα έρθουν παίκτες από όλη την Ελλάδα, υψηλού επίπεδου παίκτες. Ήδη έχουν δηλώσει αρκετά μεγάλα ονόματα να έρθουν να παίξουν και πιστεύω θα δούμε πολύ με καλό θέαμα σε εγκαταστάσεις μας και του Κορδία, αλλά και
0: αυτό ήθελα να πω τώρα. Οι αγώνες γίνονται και στα γήπεδα του Κορδία στην Δυτική Παραλία, αλλά και εδώ στη γειτονιά μας, εδώ ένα κάγκελο μας χωρίζει από την ΕΡΤ Καλαμάτας.
1: Σωστά, γίνονται και στα δύο γήπεδα γιατί οι συμμετοχές είναι πάρα πολλές. Οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει τις 200. Και γίνονται παιχνίδια και στα 6 γήπεδα του ομίλου μας.
0: Είναι πολύ σημαντικό, φαντάζομαι, το ότι φέτος κάνετε αυτό το κομμάτι με τους μάστερ, τους αθλητές, και για τα μικρά παιδιά, για τους νεανότερους μέλη του συλλόγου, να βλέπουν ένα τέτοιο επίπεδο αποτελεί ένα κίνητρο, πιστεύετε?
1: Φυσικά. Άλλωστε και η σημερινή μέρα, λόγω της ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, θέλουμε να πούμε καλή σχολική χρονιά να έχουν τα παιδιά, και ξεκινάνε και οι ακαδημίες μας μαζί με τη σχολική χρονιά να έρθουν αθλητές και δραστηριότητες. Ο όμιλός μας έχει αρκετά παιδάκια από πέρσι, δηλαδή πάρα πολύ συμμετοχή στις ακαδημίες μας, και φέτος πιστεύουμε και με αυτό το τουρνά που θα έρθουν να δουν κόσμος από όλη την Καλαμάτα να προσεγγίσουμε ακόμα περισσότερα άτομα.
0: Πόσους αθλητές περίπου έχει ο αθλούμενος έχετε σήμερα και πώς έχει εξελιχθεί το ενδιαφέρον για το τένις τα τελευταία χρόνια στην πόλη μας? Έχω μια αίσθηση ότι υπάρχει μια άνθηση. Γενικότερα νομίζω υπάρχει και μια άνθηση στο χώρο του τένις, στο ελληνικό τένις, και από τις επιτυχίες και των αθλητών μας, έτσι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, η Μαρία Σάκαρη, έχουν δώσει μια νέα δυναμική, νομίζω, σε όλο αυτό.
1: Έχουν δώσει φυσικά όθηση αυτοί οι μεγάλοι παίκτες, και μάλιστα έρχονται και παίκτες πιο μικροί σε ηλικίες από πίσω, γνωστοί
0: που έχουν κάνει μεγάλες επιτυχίες
1: και στην Ευρώπη,
0: εκτός Ελλάδας, εκτός συνόρων.
1: Ναι, και είναι ένα άθλημα το οποίο μπορώ να το πω ότι δεν είναι ομαδικό, μοναχικό άθλημα. Ναι, μεν υπάρχουν και τα διπλά, ωστόσο όμως σε βάζει σε μια διαδικασία τον παίχτη να μπορέσει να σκέφτεται μόνος του τακτική και πώς μπορεί να συνεχίσει ένα παιχνίδι μέσα σε ένα τουρνουά ή στην προπόνηση ή στις ακαδημίες, οπουδήποτε.
0: Για έναν γονιό που μπορεί να μας ακούει και να σκέφτεται να φέρει το παιδί του, ποια είναι, θεωρείτε, υπάρχει κατάλληλη ηλικία που μπορεί να ξεκινήσει? Εσείς τουλάχιστον, από τι ηλικίες δέχεστε στις ακαδημίες σας?
1: Εμείς από 4 ετών και πάνω έχουμε το baby tennis και μετά, ανάλογα με τις ηλικίες, έχουμε τις διάφορες μπάλες, όπως λέμε εμείς, κόκκινη, πράσινη, πορτοκαλί.
0: Υπάρχει μια αντίληψη, ξέρετε, στον κόσμο ότι ίσως είναι ένα λίγο ακριβό άθλημα. Ισχύει κάτι τέτοιο? Τι χρειάζεται στον οικογενειακό προϋπολογισμό για να ξεκινήσει ένα παιδί? Τι κόστος, ας πούμε, μπορεί να υπάρχει?
1: Στον όμιλό μας προσφέρουμε τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πάρουν ρακέτες, δεν χρειάζεται να πάρουν εξοπλισμό, μπαλάκια, τίποτα, τα προσφέρει όλα ο όμιλος. Το μόνο που χρειάζεται ένας γονιός, όπως και σε όλες τις άλλες δραστηριότητες, σε όλα τα άλλα αθλήματα, είναι μια μηνιαία καταβολή κάποια χρήματα, τα οποία να πληρώνονται οι προπονητές. Ναι. Εμείς σαν όμιλος είμαστε μια μη κερδοσκοπικός, ο οποίος στο τέλος κάθε χρονιάς πρέπει να ισολογισμοί μας να είναι μηδέν. Άρα δεν έχει όφελος ο όμιλος από
0: είναι
1: αυτό.
0: Είναι πάνω κάτω, φαντάζομαι, κυμαίνεται όπως σε μια αθλητική ακαδημία, οπουδήποτε πηγαίνει αυτό ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Είτε πάει μπάσκετ.
0: Και
1: είτε
0: για
1: πάει...
0: τα έξοδα που υπάρχουν, σε εύλογα έξοδα που υπάρχουν πάντα, όπως είπατε, και για τις αμοιβές των προπονητών, αλλά και τα έξοδα που έχει ένα σύλλογος ακριβώς. Ναι, ναι. Τώρα, τα γήπεδα που έχετε στη διάθεσή σας επαρκούν για προπονήσεις, ακαδημίες και διοργανώσεις? Υπάρχουν ώρες, ας πούμε, που η ζήτηση ξεπερνά τις δυνατότητες?
1: Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και τα μέλη και τα παιδάκια στις ακαδημίες. Έχουμε όμως πάρα πολύ καλές εγκαταστάσεις και στα γήπεδα Κορδία, που είναι αποκλειστικά για την ακαδημία μας. Είναι 3 γήπεδα εκεί, που ο σκοπός μας είναι να φτιάξουμε και το 4ο. Υπάρχει και ένα δίπλα γήπεδο που θα γίνει σύντομα και αυτό. Και για τα μέλη μας παίζουν στην γήπεδα της Τέντας, που εκεί τα μέλη μας... κάποιες ώρες της ημέρας που έχει πολύ μεγάλη ζήτηση υπάρχει, είναι δύσκολα.
0: Ωστόσο, υπάρχει όμως συνεργασία με το Δήμο, είναι καλά συντηρημένα τα γήπεδα? Υπάρχουν κάποια αιτήματα που θέλετε εσείς να θέσετε?
1: Εμείς τα γήπεδα τα έχουμε πάρει αυτά με χρυσιδάνιο από το Δήμο, τα οποία είναι υπό τη δική μας αρμοδιότητα να συντηρούμε τα γήπεδα, να τα συντηρούμε στην
0: σε
1: καλή κατάσταση. Είναι όλα δική μας ευθύνη. Ο Δήμος, όπου θέλουμε, έχει να ανταποκριθεί ό,τι έχουμε ζητήσει. Είναι κοντά μας. Τα γήπεδά μας στην Κορδία έχουν και την αδειοδότηση να μπορέσουν να τελούν αγώνες επίσημους στην ΕΦΟΑ, τα οποία αυτό, η αδειοδότηση έγινε τον τελευταίο χρόνο, και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο που βοήθησε σε αυτό.
0: Τώρα, είπαμε ότι ένα μικρό παιδί μπορεί να έρθει από 4 ετών. Τώρα, εγώ με το Βαγγέλη και τη Γεωργία, αν θέλω να ξεκινήσω τένις, μπορώ να έρθω? Δεν έχω πιάσει ποτέ ρακέτα στη ζωή μου. Μπορούμε να έρθουμε?
1: Υπάρχουν και τμήματα ενηλίκων. Αρκετά, θα έλεγα, τα άτομα τα οποία έχουν έρθει στον όμιλό μας. Πραγματικά εκπλησόμαστε από τον αριθμό αυτών. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν, και υπάρχουν και τέτοια τμήματα τα οποία ο προπονητής σας δείξει τα πρώτα βήματα, έτσι ώστε να ασχοληθείτε μαζί μας.
0: Σύντομα, πριν κλείσουμε, Τάσο, ή να πιάσουμε πάλι το θέμα του τουρνά, πότε ξεκινούν οι μεγάλοι αγώνες, πού θα διεξαχθούν και ώρες, ας πούμε, των τελικών, ας πούμε, για να έρθει και ο κόσμος περισσότερο?
1: Θα ξεκινήσουν 17 του μήνα, την Πέμπτη. Θα γίνουν και στα γήπεδα της Τέντας αλλά και Κορδία, γιατί θα υπάρχουν πάρα πολλά άτομα.
0: Κυρίως απογευματινές ώρες.
1: Θα ξεκινήσουν και από το πρωί, θα παίζουν σε όλη την ημέρα, γιατί πρέπει να τελειώσουν μέσα σε 3 μέρες. Οι τελικοί θα γίνουν την Κυριακή στο γήπεδο του Κορδία. Θα ενημερωθείτε για την ώρα που θα διεξαχθούν οι τελικοί και όλο το event των τελικών.
0: Τάσος Βλαχονικολός, πρόεδρος του Ομίλου Αντισφαίρεσης Καλαμάτα, συζητήσαμε με αφορμή το τουρνά που φέρει το όνομα του Γιώργου Μακρύ. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή χρονιά και σε εσάς, στον ομιλό σας, να ευχηθώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και καλή επιτυχία στους αγώνες.
1: Έτσι, να παίζουμε τένις, να αθλούμαστε και για την υγεία.
0: Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τον Βαγγέλη Ποτέ και τον Κώστα Γαζούμπ ήταν στα μικρόφωνα, τον Κωνσταντίνο τον Ιάρχο. Πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων και στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός που παραβρέθηκε στον αγιασμό στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, παρέστη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Στο μεταξύ, σαρωτική έλεγχη της τροχέας σήμερα στα σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό γιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και κατοικίες των δύο γιατρών καθώς και του τραγουδιστή. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά γιατρία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής. Ο κ. Σαπουνάς επεσήμανε ακόμα ότι στην Ελλάδα απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου και κάλεσε τους πολίτες να ελέγχουν αν μια θεραπεία είναι εγκεκριμένη, ποιες είναι οι απαιτούμενες εγκρίσεις και ποια τα προβλεπόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Για το κέρδος γίνονται όλα, σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε ότι οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ότι ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες με στόχο την ενημέρωση των πολιτών. Όπως είπε, οι εξελίξεις είναι πλέον καταιγιστικές και είναι απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών, οι οποίοι καλούνται να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Στο Εθνικό Μνημείο, όπου θα γίνει τελετή, ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα τρία σημεία των επιθέσεων. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν και ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού συζήτησαν τρόπους για την επανακίνηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης της Τεχεράνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα τα μέτωπα, δήλωσε στο Reuters Πακιστανός αξιωματούχος ασφαλείας. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφονηπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής. Προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των Μπρίνκς, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βάγγελης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος. 40 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον καταστροφικό σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου του 1986, μια ημερομηνία που χάραξε ανεξίτηλα τη σύγχρονη ιστορία της Καλαμάτας. Με αφορμή την τραγική επέτειο, ο Δήμος Καλαμάτας, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς, ερευνητικά ιδρύματα και εθελοντικές οργανώσεις, διοργανώνει ένα ευρύ πρόγραμμα δράσεων μνήμης που συνδυάζει τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης με την επιστημονική γνώση, τα σύγχρονα δεδομένα και την πολιτική προστασία. Οι εκδηλώσεις εκτείνονται από το Σεπτέμβριο έως και το Δεκέμβριο, αλλά επικεντρώνονται σε αυτό το τριήμερο 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Κεντρικό πυλώνα των εκδηλώσεων αποτελεί η επιστημονική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Αύριο η επιστημονική κοινότητα θα βρεθεί στο επίκεντρο με το συνέδριο 31 δευτερόλεπτα που συγκλώνησαν την πόλη. Στις 8 παρατέταρτο θα πραγματοποιηθεί η επιστημονική εσπερίδα 40 χρόνια μετά, όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και θεσμικοί παράγοντες θα αναλύσουν τα τεκτονικά και σεισμολογικά δεδομένα της περιοχής. Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα μιλήσει και ο πρώην Δήμαρχος Καλαμάτας Σταύρος Μπένος και η Γενική Διευθύντρια του Δήμου Παναγιώτα Κουράκλη. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συζήτηση με τη συμμετοχή του Δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου και των πρώην Δημάρχων Γιώργου Κουτσούλη και Παναγιώτη Νίκα. Την Κυριακή, η μέρα της επετείου, το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε εκδηλώσεις μνήμης. Το πρωί θα τελεστεί μνημόσυνο στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, ενώ θα ακολουθήσει η καθιερωμένη τελετή στο Μνημείο για τους Σεισμούς στη Συμβολή των Οδών Κροντήρη και Νέδοντος. Το βράδυ της Κυριακής στις 8 και 21 πρώτα λεπτά, την ακριβή ώρα που εκδηλώθηκε ο κύριος σεισμός το 1986, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην κεντρική πλατεία. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από την Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας και τη χοροδία «Παράδεισος» του Ναού Γενεθλίου της Θεοτόκου των Γιαννητζανίκων. Να σημειωθεί επίσης πως σήμερα Παρασκευή στο αίθριο του Πνευματικού Κέντρου θα πραγματοποιηθεί η δράση «Enkeladoc» από τα αρχεία τάξη στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Κολούμπια, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και το Tsunami Society. Παράλληλα με το ακαδημαϊκό και θεσμικό σκέλος, η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας θα μετατραπεί το Σαββατοκύριακο σε πεδίο βιωματικών δράσεων πολιτικής προστασίας. Επιπλέον, στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο φιλοξενείται έκθεση ιστορικού τύπου από τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη έως τα τέλη Οκτωβρίου, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης φοιτητικό συνέδριο «Ιστορικές αναδρομές για τη δεκαετία του 80 και συμβολικές δενδροφυτεύσεις. Ένας 63χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του χθες στο αμπελόφυτο του Δήμου Πύλου Νέστορος, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών σε χωράφι το τρακτέρ του ανετράπη και τον καταπλάκωσε. Ο 63χρονος έλειπε από το πρωί από το σπίτι του και βρέθηκε νεκρός γύρω στις 10 χθες βράδυ από τους οικείους του που τον αναζητούσαν. Ξεκίνησαν οι εργασίες στην περιοχή της Καλυθέας της Καλαμάτας κοντά στο 17ο Δημοτικό Σχολείο και την άρση της επικινδυνότητας από τον χωμάτινο όγκο που βρίσκεται ανάντι του δρόμου, τμήματα του οποίου κατολισθαίνουν συχνά δημιουργώντας προβλήματα ή και διακόπτοντας την κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόσβαση των κατοίκων στα σπίτια τους. Η συγκεκριμένη παρέμβαση είναι η πρώτη και η πιο επίγουσα λόγω του σχολείου και των κατοίκων και περιλαμβάνεται σε μια σειρά εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο σχετικής εργολαβίας ύψους περίπου 200.000 ευρώ που προέρχεται από δημοτικούς πόρους. Θα ακολουθήσει ανάλογη παρέμβαση στο γεφύρι του ρέματος Ελαφρογκρέμη στην πλάκα των Λαϊκών, όπου έχει δημιουργηθεί πρόβλημα με την αντιστήριξη, και ακόμα θα υλοποιηθεί έργο στο γεφύρι των Αρφαρών στο δρόμο προς τον Άγριλο, όπου έχουν γίνει ρηγματώσεις στο τοιχείο. Τέλος, στη Μικρή Μαντίνια της Καλαμάτας, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, υλοποιήθηκε παρέμβαση με χωμάτινο όγκο που είχε κατολισθήσει στο δρόμο κοντά στην περιοχή Λιμανάκη. Συνεδρίασε στην Τρίπολη υπό τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο την προετοιμασία και το συντονισμό όλων των εμπλεκομένων φορέων εν ώψη της περίοδου αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών και έντονων καιρικών φαινομένων το φετινό φθινόπωρο και το χειμώνα. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν η πρόληψη, η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η άμεση ανταπόκριση, καθώς και η ανάγκη διαρκούς συνεργασίας μεταξύ περιφέρειας, δήμων, σωμάτων ασφαλείας, ενόπλων δυνάμεων και όλων των υπηρεσιών που εμπλέκονται στο μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, είχε χθες στην Τρίπολη ο Περιφερειάρχης

Κοινωνικής Προστασίας. Συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο είχε χθες στην Τρίπολη ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός με αντικείμενο «Την πορεία σημαντικών έργων, τον σχεδιασμό περιφερειάρχης». Νέα προσωρινή έδρα αποκτάει μετά την νίκαια

0: έργων προς σχεδιασμό νέα προσωρινή έδρα αποκτάει μετά την Νίκαια, όπου θα δώσει σειρά κρίσιμων αγώνων της τοπικής μας ΠΑΕ Νεάπολη, στο πλοκαφαινόμενα οι θερμοκρασίες εσωτερικές περιοχές του νομού. Για σήμερα τολικούς μέχρι τα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία τα 3 μποφόρ το Σάββατο, δεινά τμήμα για εκεί, αναμένεται τις μεσημέρια λύσα σήμερα.
1: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον, 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών καθώς και του τραγουδιστή. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά ιατρία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Σαπουνάς, αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής και κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς στην Κύμη βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο παρακολούθησε τον αγιασμό στο πρώτο νηπιαγωγείο και το πρώτο δημοτικό σχολείο. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, ανέφερε ο πρωθυπουργός που παραβρέθηκε στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων με αφορμή την έναρξη νέας σχολικής χρονιάς. Αν θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα. Δεν γίνεται απλά μια μαθητική διαδικασία. Οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, που παρέστη στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Στη Μαλεσίνα, τον αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ευχήθηκε καλή δύναμη στους ηρωικούς, όπως είπε, ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί. Μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρη, επικαλούμενη το Ρήγα Φεραίο και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισχυρή δημόσια και συμπεριληπτική παιδεία. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος διεθνούς απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, οι αμόλυβδοι και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Κάθε φορά, επειδή έχουμε τη δυνατότητα, βγαίνουμε και στηρίζουμε όπως πρέπει να κάνουμε τους συμπολίτες μας, είτε στην Αντλία, είτε στο ενεργειακό, είτε με άλλες δράσεις. Μόνο με μια καλή, ισχυρή οικονομία, με σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Το επόμενο πακέτο ύψους κοντά στα 50 δισεκατομμύρια, είπε ο Υπουργός, θα κλείσει μάλλον το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί Προεδρίας της Ελλάδας. Αυτό θα είναι μετά τις εκλογές και θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Μόνο με μια καλή, ισχυρή οικονομία και σταθερή κυβέρνηση και διαπραγμάτευση μπορούν να υλοποιηθούν, γιατί οι πόροι που έρχονται από την Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικοί, γιατί αυτά γυρίζουν στην καθημερινότητα του καθενός και της καθεμιάς, ανέφερε ο Υπουργός. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Στο Εθνικό Μνημείο που θα γίνει τελετή ενισχυμένη είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφών νηπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής. Προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Από 20 έως 34 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Αττική, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Εδώ είμαστε μαζί σας για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας. Η εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει στον αέρα λοιπόν της ΕΡΤ Τρυπόλεως, όπου παράγεται και η εκπομπή εδώ σε εμάς στην πρωτεύουσα του Μοριά. Έτσι θα χαρακτηρίσω την πόλη μας, την Τρίπολη και το κέντρο της Πελοποννήσου εννοείται. Εδώ λοιπόν παράγεται η εκπομπή με τους συνεργάτες και συναδέλφους τεχνικούς, αρχικά Παναγιώτη Μαριόλο που είναι στην κονσόλα και δίπλα στην έμπειρη και τεράστια Μαρία Ντάντουλη. Η εμπειρία μετράει πάντα, Παναγιώτη μου. Γεώργιος Γαλανός στις μουσικές επιλογές, αυτό είναι το team εδώ σε εμάς στην ΕΡΤ Τρίπολης. Γεώργιος γελάει γιατί χθες το είχα βάλει να κάνει scouting και μου είπε τα πράγματα, πως είχαν, τι είδε, πως είδε, τι άκουσε και τι συμπέρασμα έβγαλε από τα τηλεοπτικά παιχνίδια του Αστέρα Άκτορ με τον Άρη για το κύπελο και του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Τα είδε ο Γιώργος, μου τα είπε, θα τα μεταφέρω εγώ, όχι για τον Γιώργο, θα τα πω όλα μαζί, μαζεμένα. Έτσι λοιπόν είναι το team εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης για την παραγωγή της εκπομπής Μπάλανε και Γυρίζει, το ξαναλέμε, για σήμερα 11 Σεπτέμβρη, Παρασκευή, μια μαύρη μέρα γενικά. Ξέρεις γιατί είναι μαύρη, Γιώργο? 11 Σεπτέμβρη, Νέα Υόρκη, δίδυμοι πύργοι. Έφυγαν σχεδόν, τώρα το λέμε για αστείο αυτό, 3.000 κόσμος σκοτώθηκε, πέθανε στο συγκεκριμένο γεγονός με τους δίδυμους πύργους και το αεροπλάνο που καρφώθηκε και έγιναν όλα αυτά που έγιναν. Έχει γίνει και ταινία, σαν ταινία ήταν, δηλαδή να είσαι εκεί και να είσαι κάτω από τους δίδυμους πύργους και να δεις ένα αεροπλάνο να πηγαίνει πάνω, δηλαδή είναι απίστευτο, έτσι. Είναι φοβερό, είναι τρομερό, είναι απίστευτο. Και όμως συνέβη το 2001. Συνέβη αυτό, 11 Σεπτέμβρη 2001, έχουν περάσει 25 χρόνια. Μαρία Ντάντουλη, ήσουν στο σχολείο, σε δικαιολογούμε, έτσι. Έχεις ακόμα παιδιά στο σχολείο και καρδαμίλια έκανες μπάνιο. Μπράβο Γιώργο, μπράβο Γεώργιε. Σεπτέμβρη δηλαδή είχες πάει διακοπές, αυτό μας λες. Και τα σχολεία, γιατί είπαμε για την 11η Σεπτέμβρη που είναι μαύρη μέρα, όμως είναι μια χαρούμενη μέρα γιατί ξεκινάνε τα σχολεία, τα παιδιά πάνε, ειδικά τα πρωτάκια είναι χαρούμενα, θέλουν να δουν το περιβάλλον στην πρώτη τάξη του δημοτικού και βέβαια και η πιο πάνω τάξη που είναι με τις δυσκολίες τους, αλλά βλέπεις τους φίλους σου, βλέπεις τους συμμαθητές σου και λες τι έγινε το καλοκαίρι, που πήγα, τι έκανα, τι έρανα, τι θα φορέσω. Μαρία, αυτό το είπαν, έτσι, τι θα φορέσω σήμερα στην πρώτη μου. Όχι, τα παίρνουν μόνοι τους, πλέον τα παίρνουν μόνοι τους. Το μαλλί να είναι εντάξει, έτσι, ναι, αλλά και το τι θα φορέσω παίζει, να ξέρεις, πολύ. Παίζει αυτό, το ξέρεις αυτό. Και τα σχολεία λοιπόν, καλή αρχή στους μαθητές. Σήμερα δεν είχαν μάθημα βέβαια, πήραν τα βιβλία και από Δευτέρα, μετά τον αγιασμό που έγινε σήμερα, ξεκινάνε. Κουράγιο, υπομονή στους μαθητές και βέβαια στους καθηγητές, δασκάλους και όλους όσους εμπλέκονται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και φυσικά μεγάλη υπομονή στους γονείς, γιατί αυτοί είναι που τραβάνε το μεγάλο ζόρι και λούκι, είτε καλά είτε άσχημα, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτά λοιπόν για την εισαγωγή μας και για την ΕΡΤ Τρίπολης που στους 101,5 μας ακούτε. Δεν το ξεχάσαμε ότι ακουγόμαστε ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα τα πούμε για τη Μεσσηνία, την πριγκίπισσα έτσι της Πελοποννήσου, την Καλαμάτα, όπου στην ΕΡΤ εκεί οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα ταυτόχρονα ζωντανά με την ΕΡΤ Τρίπολης είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 παρα 10, λίγο πιο νωρίς θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση, γιατί είναι Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη, έχουμε πολλά να πούμε και να σας μεταφέρουμε με πρόγραμμα Σαββατοκύριακου Super League 1, πρόγραμμα Super League 2, κύπελο ερασιτεχνικό, πρόγραμμα για το κύπελο, παιχνίδια χθες για το Champions League, παιχνίδια χθες για το κύπελο Ελλάδα Super Bet. Ο Άρης έφυγε ισόπαλος από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εδώ με τον Αστέρα Άκτορ με το 1-1, παρότι θα έπρεπε να έχει ιτηθεί ένας Άρης ανύπαρκτος, θα τα πούμε στη συνέχεια και θα κάνουμε ανάλυση. Βελτιωμένος ο Αστέρας, αλλά αυτόν τον Άρη πιστεύω ότι έπρεπε να τον κερδίσει. Δεν είναι δικαιολογία το ότι ήρθαμε 1-1 γιατί είχαμε μια άτυχη στιγμή. Είχε, ναι, πράγματι άτυχη στιγμή ο Αστέρας, αλλά νομίζω ότι αυτή την ομάδα που είχε απέναντί του έπρεπε να την κερδίσει ο Αστέρας χωρίς καμία αμφιβολία. Βέβαια ποδόσφαιρο είναι, όλα μπορούν να συμβούν. Έχουμε μαύρη θύελα, προετοιμάζεται για το μάτι της Κυριακής με το Βόλο και την πρώτη νίκη
Χωρίς κατάλληλη θα παίξει εκεί. Θα σας πούμε και το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε και για την Καλαμάτα και για τον Αστέρα Άκτορ, αλλά και γενικά, αλλά μην σας σταθούμε σε Αστέρα Άκτορ και Καλαμάτα. Το πρόγραμμα έχει και τη 16η αγωνιστική, με ποιους θα παίξουν οι δύο ομάδες της Πελοποννήσου. Είχαμε χτες Champions League τα 6 παιχνίδια. Θα δούμε πώς τελείωσαν και τη βαθμολογία μετά την πρώτη αγωνιστική στη League Phase. Και όπως είπαμε, πρόγραμμα Σαββατοκύριακο για Super League 1, τέταρτη αγωνιστική, Super League 2, δεύτερη αγωνιστική, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα το πρόγραμμα για τη Super League 2 και τη δεύτερη αγωνιστική με τηλεοπτικές μεταδόσεις. Θα τις πούμε και αυτές. Σεπτέμβρη, η Ευανθία γιορτάζει σήμερα, η Εύα Ευάνθης Εφρόσινος και Φρόσινος, Αγίας Ευανθίας, μάρτυρος και οσίου Εφροσίνου του Μαγείρου, Αγία Θεοδώρα εν Βάστα. Η Θεοδώρα η Βάστα εορτάζει σήμερα. Αν δεν έχετε πάει να πάτε να δείτε το δέντρο που είναι πάνω από, από το ναό εκεί, και χωρίς να βγαίνουν οι ρίζες κάτω, είναι πάνω οι ρίζες. Είναι ένα φαινόμενο αυτό στην Αγία Θεοδώρα Βάστα, και σήμερα εορτάζει 11 Σεπτέμβρη. Η ώρα είναι 11 και 20 πρώτα λεπτά. Θα ξεκινήσουμε τα του Αστέρα Άκτορ και την χθεσινή εμφάνιση, παρουσία της ομάδας με έναν άλλο σχηματισμό. Ένα σχηματισμό 3 κεντρική αμυντική, 4 στο κέντρο, 2 ενδιάμεση και 2 back, και 3 στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, δεξιά, αριστερά και στο 4, δηλαδή στην θέση του επιθετικού που ήταν ο Μακέντα. Και ευτυχώς που ήταν ο Μακέντα, ένας παίκτης που μπορεί να είναι στα 36 του, αλλά όταν είναι καλά ο Μακέντα, εννοούμε να μην έχει πρόβλημα τραυματισμού και έχει και καλή φόρμα, είναι μεγάλη υπόθεση, μεγάλη μονάδα για τον Αστέρα Άκτορ, αφού εδώ βρίσκεται, και γι' αυτό τον κράτησε κιόλας ο Αστέρας, που συνέβαλε τα μέγιστα, όπως και ο Μπαρτόλο που μπήκε αλλαγή εχθές γιατί είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, δεν έπαιξε στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, και αυτό φάνηκε, η απουσία του Μπαρτόλο δηλαδή. Και φάνηκε και ότι ήταν και ανέτοιμος ο Μακέντα, γιατί με τον Ηρακλή δεν ξεκίνησε ο Μακέντα, είχε ξεκινήσει ο Ρικαρντίνιο που μπήκε αλλαγή εχθές. Ο Αστέρας όμως, βάσει του αντιπάλου και την εικόνα που είχε ο Άρης, έπρεπε εχθές να κερδίσει το παιχνίδι αυτό. Είναι η γνώμη μου, αυτό είναι για εμένα το σημαντικό, γιατί το να λέμε ότι πάλι δεν καταφέραμε να κερδίσουμε και από μία φάση σοφαριστήκαμε, γιατί κυριολεκτικά έκανε μία φάση ο Άρης. Μία φάση. Άλλη μία μπορώ να πω με τον Παλάσιος, ένα διαγώνιο σουτ που η μπάλα πήγε πλάγιο out, να καταλάβετε. Ούτε καν δεν βρήκε προς την εστία κατεύθυνση. Άρα, όταν βρέσεις ένα αντίπαλο άθλιο, όπως ήταν ο Άρης εχθές, με το μυαλό περισσότερο στον τέρμι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, αλλά και εκεί έτσι όπως είναι ο Άρης, δεν πιστεύω ότι μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω, χωρίς να είναι ο ΠΑΟΚ φοβερός αυτή την περίοδο. Πολύ δύσκολο να πάρει έστω και ισοπαλία ο Άρης, αυτός ο Άρης που είδαμε, πολύ κακός, από τις χειρότερες και από την εμφάνιση που έκανε εδώ με την Καλαμάτα, γιατί και η Καλαμάτα δικήθηκε από το τελικό αποτέλεσμα εδώ στο πρωτάθλημα, στην πρώτη αγωνιστική. Λόγω απειρίας έχασε το προβάδισμα που είχε μέχρι το 85-84 η Καλαμάτα και τελικά ιτήθηκε από τον Άρη. Αλλά ο Αστέρας, όπως λέει και ο προπονητής του, βελτιώθηκε, ήταν καλύτερος όντως όσο αφορά το σύστημα που σας είπα, το 3-4-3 δούλεψε, γιατί υπήρχαν βοήθειες περισσότερες, κυρίως στην αμυντική λειτουργία και στις μεταβάσεις του αντιπάλου. Εκεί έκλειναν γρήγορα οι στόπερ, είτε δεξιά είτε αριστερά, με πάντα έναν στο κέντρο της άμυνας που ήταν ο Μπρόρσον, γιατί αριστερό στόπερ έπαιζε ο Σίλβα και δεξί ο Λάσκαρης. Έτσι λοιπόν τα μπακ που ανέβαιναν είτε έκαναν κάτι σωστό, είτε έκαναν κάτι που δεν ήταν σωστό και έφευγε κάποιος παίκτης στον ενδιάμεσο κενό χώρο, κάλυπτε αμέσως ο δεξί στόπερ ή ο αριστερός, και αυτό βοήθησε πάρα πολύ τον Αστέρα Άκτορ εχθές. Βέβαια, ξαναλέω, ήταν σε κακή κατάσταση ο αντίπαλος, γιατί αν ήταν σε καλή κατάσταση ο αντίπαλος με το σύστημα αυτό και με τα κενά που είχαν δημιουργηθεί στα πλάγια, θα είχε σοβαρό πρόβλημα ο Αστέρας. Αυτό πρέπει να το επισημάνω και να το ξέρετε. Αυτό το σύστημα, οι αδυναμίες του είναι οι άκρες. Και όταν παίζεις τώρα με την ΑΕΚ την Κυριακή, άμα δώσεις χώρο στους ακραίους της ΑΕΚ, καταλαβαίνεις τι μεγάλο πρόβλημα θα έχεις, σύν ότι έχεις και πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας, γιατί θα παίξουν οι δύο επιθετικοί, ο Βάργα και ο Γιώβιτς, που είναι παγκόσμιας κλάσης παίκτες. Τους είδαμε και στο Champions League, τους είδαμε ότι είναι και σε φόρμα. Άρα
να δω πώς ανταπεξέλθει σε αυτό το παιχνίδι ο Αστέρας με έναν αντίπαλο που είναι η ΑΕΚ. Δεν είναι ο Άρης που είναι σε πολύ κακή κατάσταση ως τραγική, μπορώ να το πω και έτσι, από πολύ κακή ως τραγική κατάσταση που ήταν ο Άρης, και ο Αστέρας ούτε αυτό τον Άρη κατάφερε να τον κερδίσει, όπως δεν κατάφερε να κερδίσει και τον Ολυμπιακό. Για μένα να πάρει τουλάχιστον ισοπαλία, γιατί και ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πάρα πολύ κακός εδώ, όπως ήταν και ο Άρης εχθές.

Αστέρας πήρε τουλάχιστον τον ένα βαθμό, αφού δεν κατάφερε να πάρει τρεις για τη League Face του Κυπέλλου. Αυτό δικαιούταν βάσει εικόνα του αγώνα. Όταν σου λέει και ο αντίπαλος προπονητής, θα τα ακούσετε στη συνέχεια, ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, άσε που θα μπορούσε να χάσει κιόλας, γιατί το ποδόσφαιρο, είδατε, είναι πολύ μικρή λεπτομέρεια. Πολύ καλύτερος ο Αστέρας. Ευκαιρία με το Μακέντα, δοκάρι στο 1-0, να γίνει 2-0, να τελειώσει η ιστορία εκεί πέρα. Γιατί όταν γίνονταν 2-0, ο Άρης δεν πρόκειται να βάζει γκολ ποτέ. Άντε να βάζει το 1, αυτό που έβαλε, το απίθανο. Δεν μπορούμε να μην χρεώσουμε το τέρμα αυτό στον τερματοφύλακα του Αστέρα, έτσι. Είναι ένα πολύ σοβαρό, τραγικό λάθος να παίζει ομάδα Super League. Δεν δικαιούσε να κάνει τέτοια λάθη. Και σε ομάδα που είναι στο μετέχνιο, προσπαθεί να βρει, να πιαστεί από κάπου, να κάνει μια νίκη, μια καλή εμφάνιση για να ανέβει το ηθικό της. Και έρχεται αυτή η φάση που δέχεται ένα γκολ ο τερματοφύλακας του Αστέρα, ο Χατζη Εμμανουήλ, και τον γκολ αυτό κρεμάει σε εισαγωγικά όλη την ομάδα. Μπορεί να ήρθει ισόπαλο το αποτέλεσμα, αλλά για σκεφτείτε το χειρότερο σενάριο. Μπαίνει το 1-1 εκεί με τον Μωρόν, δίνει και πέναλτι ο διαιτητής, που δεν ήταν πέναλτι για μένα, αλλά όπως λένε οι Αριανοί και διαμαρτύρονται επίσημα, ζητάνε πέναλτι στη φάση με τον Γκαρέ, ότι βρήκε ο Σίλβα το πόδι του Γκαρέ. Εγώ στο replay δεν τον μπορώ να το δω και να έχω άποψη, το είδα στο replay, αλλά δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται να το βρίσκει το πόδι του. Στο ζωντανό φαίνεται ότι το βρίσκει το πόδι του, για να πω την αλήθεια, βλέποντας τη φάση και έχοντας οπτικό πεδίο. Φαίνεται να τον βρίσκει από κάτω το πόδι του, και μαζί με το πόδι να βρίσκει την μπάλα. Αυτό είδα στο ζωντανό. Όμως το VAR που εξέτασε τη φάση είπε δεν υπάρχει πέναλτι, όπως είπε ότι υπάρχει και offside στο Ρικαρντίνιο, γιατί είδατε στην κόψη του ξηραφιού, μπορεί να ήταν πέναλτι να το έβαζε ο Άρης και να κέρδιζε κιόλας, μπορεί να ήταν γκολ και να έχανε κιόλας ο Άρης πάλι, αφού είχε σοφαρίσει με το Ρικαρντίνιο εκεί στην τελευταία φάση που υπήρχε όλο αυτό το σκηνικό με το VAR. Η Super League δεν έχει τη φοβερή ποιότητα που έχουν άλλα πρωταθλήματα, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουμε, αλλά είναι ένα δύσκολο, σκληροτράχυλο πρωτάθλημα. Βγάζει κάτι απίθανα πράγματα, από εμφανίσεις καλές ως πολύ άσχημες, και από κάποιες συγκυρίες που ομάδες που έχουν εμπειρία τις εκμεταλλεύονται. Αυτό έχω διακρίνει και αυτό βλέπω στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς. Πολύ νωρίς ακόμα, έχουμε παίξει 3 παιχνίδια. Και ο Αστέρας μου δείχνει μια απειρία, κάτι που μου δείχνει και η Καλαμάτα. Λογικό, Καλαμάτα ανέβηκε μετά από 25 χρόνια και παίζει στην πρώτη κατηγορία, αλλά η απειρία του Αστέρα Άκτορ στο να κρατήσει ένα αποτέλεσμα, στο να διαχειριστεί μια κατάσταση, μου δείχνει ότι έχει πρόβλημα εκεί. Έχει πρόβλημα και αυτό πρέπει να λυθεί άμεσα, γιατί το πρόγραμμα είναι φωτιά, το πρόγραμμα είναι καυτό, οι 0 βαθμοί στο πρωτάθλημα είναι, και τους βλέπεις και αισθάνεσαι, λες είμαι τελευταίος με 0 βαθμούς μαζί με το Λεβαδιακό. Έχεις ένα βαθμό, εντάξει, στο κύπελο θα το παλέψεις, δηλαδή έχεις να παίξεις εκτός έδρας με την νίκη Βόλου ομάδα Super League 2, θα κερδίσεις εκεί το match, αν το κερδίσεις και αυτό, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι μπορεί να γίνει και στο παιχνίδι αυτό που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα. Μετά θα πας στην Κρήτη για τον, με τον Όφη. Έχεις την Κηφισιά να παίξεις εδώ, μιλάμε για το κύπελο. Η Κηφισιά είναι ομάδα που είναι μαχητική. Δεν μπορείς να την κερδίσεις εύκολα την Κηφισιά, είτε έτσι είτε αλλιώς στο πρωτάθλημα και στο κύπελο έχεις παίξει πολλές φορές και το έχει αποδείξει η Κηφισιά αυτό, ότι είναι σκληροτράχυλη. Άρα πρέπει να κερδίσεις την Νίκη Βόλου και να κερδίσεις και την Κηφισιά για να έχεις ελπίδες να συνεχίσεις το κύπελο και να συνεχίσεις με ομάδα που θα παίξεις και θα έχει το πλεονέκτημα έδρας η ομάδα που θα παίξεις. Αν κερδίσει αυτά τα δύο μάτς και πας στους 7 βαθμούς, γιατί την ΑΕΚ να την κερδίσει στη Νέα Φιλαδέλφια, εκεί στην Allwyn Arena για το κύπελο, δεν το βλέπω. Θα παίξει και με την ΑΕΚ για το κύπελο, αυτό όμως θα γίνει Δεκέμβρη. Πάμε πολύ πίσω. Μιλάμε για τα παιχνίδια που έχουμε τώρα, και έχει και τον Όφη βέβαια μετά το κύπελο με, με την Νίκη Βόλου. Έχει ΑΕΚ τώρα την Κυριακή. Έχει Νίκη Βόλου ενδιάμεσα την εβδομάδα και πας πάλι εκτός έδρας να παίξει με τον Όφη στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο. Παιχνίδι που είναι πάρα πολύ κρίσιμο και αυτό.

0: ευκαιρία να πούμε και το πρόγραμμα του Αστέρα Actor από την 5η, την επόμενη αγωνιστική, ως και τη 16η. 5η αγωνιστική Κυριακή παίζει με τον Όφη στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο, στις 7 η ώρα, Κυριακή 20 Σεπτέμβρη. Διακοπή μετά το πρωτάθλημα, επιστροφή 10 Οκτώβρη, 10 Δεκάτου, Αστέρας Actor, Ατρόμητος, Σάββατο. Στις 7.30 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, με τον Παναθηναϊκό 7η αγωνιστική, Παναθηναϊκός Αστέρας Actor, Κυριακή 18 Οκτώβρη, δηλαδή ένα παιχνίδι εντός και ένα εκτός με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. 8η αγωνιστική, Αστέρας Actor Λεβαδιακός, Σάββατο 24 Οκτώβρη 7.30 στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Κυριακή για την 9η αγωνιστική, ΠΑΟΚ Αστέρας Actor στην Τούμπα. Αστέρας Καλαμάτα 10η αγωνιστική, 8 Νοέμβρη, η μεγάλη μάχη της Πελοποννήσου, Αστέρας Actor Καλαμάτα, 5 η ώρα το παιχνίδι αυτό. 11η αγωνιστική, Αστέρας Actor Άρης Δευτέρα, θα επιστρέψει να παίξει 23 Νοέμβρη ο Άρης εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Και 12η με τον Βόλο εκτός έδρας, με την Κηφισιά εντός 13η, Λεβαδιακός Αστέρας 14η, 15η με τον ΠΑΟΚ γυρίζει το πρόγραμμα, 15η αγωνιστική Αστέρας Actor ΠΑΟΚ, και 16η Κυριακή Αστέρας Actor Παναθηναϊκός, 10 Ιανουαρίου 5 η ώρα. Πάμε σε διαλυματάκι, Μαρία, μας πρόλαβες.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, πάμε να παίξουμε καλύτερα στο δεύτερο ημιχρόνιο. Η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά. Δεύτερο μέρος της αθλητικής σας ενημέρωσης εκπομπής Μπάλανε και Γυρίζει. Εκπομπή που ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, παράγεται στην ΕΡΤ Τρίπολης. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2023.

0: αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία να τη ζήσουμε, έτσι, και σαν παρατηρητές και σαν σχολιαστές και δημοσιογράφοι γενικά, και σαν εντοπιότητα εδώ που είμαστε άνθρωποι της πόλης, να βλέπουμε την ομάδα του Αστέρα να έχει αυτή την εικόνα, να περιμένουμε άλλα πράγματα και άλλα να βλέπουμε, και να μην έχει μια σταθερή έτσι πορεία, ένα σταθερό πλάνο που θα λες ότι εδώ θα παίξω έτσι πάντα, ό,τι και να γίνει, με οποιονδήποτε. Και ξαναλέω, βλέπω την Καλαμάτα να έχει ένα σταθερό πλάνο. Πώς μπορεί η Καλαμάτα με όλες αυτές τις μεταγραφές και έχει ένα σταθερό πλάνο και εσύ δεν μπορείς να το έχεις? Δεν λέω για τους 11 που χρησιμοποιείς ή αυτούς που βάζεις, βγάζεις και τα υπόλοιπα. Λέω για ένα πλάνο που ξέρεις ότι θα το παίξεις, ό,τι και να γίνει θα βγεις μπροστά, θα κάνεις ευκαιρίες, θα παίξεις ένα ποδόσφαιρο συνδυαστικό, θα παίξεις και άμεσο όταν χρειαστεί, θα είναι η αμυνά σου εκεί που πρέπει, άσχετα αν γίνονται λάθη που γίνονται και θα γίνονται. Και ένα τέτοιο στυλ παιχνιδιού που αρέσει και στον κόσμο. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι να μας αρέσει από τον Αστέρα Άκτορ. Εγώ λέω τη γνώμη μου, το λέω ξεκάθαρα. Την ομάδα τη χθεσινή του Άρη ο Αστέρας έπρεπε να την κερδίσει τουλάχιστον με 2-0. Τουλάχιστον αυτό τον Άρη το χθεσινό. Δεν είναι επιτυχία το ήρθε στη ισοπαλία. Αυτό λέω εγώ. Πάμε όμως να ακούσουμε τι λένε και οι πρωταγωνιστές. Οι προπονητές, επροπονητές, με τα ηχογραφημένα που έχουμε Μαρία εκεί φτιάξει. Ξεκινάμε. Ναι, δεν βιαζόμαστε, θα τα ακούσουμε όλα τα ηχογραφημένα που έχουμε από τις δηλώσεις των προπονητών στη συνέντευξη τύπου, έτσι, στο τέλος, και για τον Γιώργο Αντωνόπουλο αλλά και τον Μιχάλη Γρηγορίου, και όταν είμαστε έτοιμοι μπορούμε να ακούσουμε με τη βοήθεια των συναδέλφων, των τεχνικών μας, της Μαρίας Ντάντουλη πλέον που έχει αναλάβει και το τιμόνι, και τον Παναγιώτη Μαριόλο μαζί. Μαρία, να ακούσουμε Μιχάλη Γρηγορίου πρώτα τι είπε για την εμφάνιση, και χαρακτήρισε και πέναλτι τη φάση του Γκαρέ, αλλά και δίκαιο το αποτέλεσμα. Για να τον ακούσουμε.
1: Σκεφτάμε σήμερα να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι για τη league phase του κυπέλλου απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, μια ομάδα η οποία και αυτή δεν είχε καλά αποτελέσματα στην αρχή του πρωταθλήματος. Ξέραμε ότι θα τελείσουν ένα βγάλουν την όποια αντίδραση. Εμείς βέβαια είχαμε να διαχειριστούμε το ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι την Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν προτιμήσαμε να υπάρξουν αρκετές αλλαγές, να μείνουν κάποια παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Και εν κατακλείδη έτσι να το πω, να υπάρξουν αυτές οι αλλαγές για να μπορέσουμε να πάρουμε σήμερα, εννοείται θέλαμε να πάρουμε 3 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά, έχω την εντύπωση ότι έγινε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι. Για να μην πω κακό παιχνίδι, θα πω μέτριο. Και από τις 2 ομάδες δεν υπήρξαν πολλές ευκαιρίες. Ευτυχώς ο αντίπαλος να προηγηθεί, καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Πρέπει να ξαναδούμε άλλα αυτό που είδα εγώ στον πάγο. Νομίζω ότι μπορεί, όχι μπορεί, για μένα. Και όχι μόνο για μένα, υπήρχε πέναλτι στη φάση του Γκαρέ. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα, η ισοπαλία. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο παρά να κρατήσουμε αυτόν τον βαθμό. Θα θέλαμε τους 3 και συνεχίζουμε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια και να είμαστε στη φάση του split phase εκεί πέρα που θέλουμε. Έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι και είναι και σύντομο, μετά από 3-24 ώρα απέναντι στο ΠΑΟΚ. Οπότε το μυαλό μας ήδη έχει πάει στο συγκεκριμένο παιχνίδι της Κυριακής. Να ευχηθώ στην ομάδα του Αστέρα ότι το καλύτερο, θα συναντηθούμε εννοείται και στο πρωτάθλημα. Αυτά. Όταν αφορά το Χαρούπα, νομίζω ότι ήταν εξαιρετική εμφάνισή του. Δική μου άποψη. Όσον αφορά την τοποθέτηση του Μίρ σαν αριστερό γουίνγκερ, αυτή είναι η θέση για την οποία ήρθε ο ποδοσφαιριστής. Αυτή τη θέση, σε κατηδίαν συζητήσεις που είχα από την αρχή μέχρι και αυτή τη βδομάδα, μου τόνισε ότι μπορεί να δώσει το καλύτερο του εαυτό. Εννοείται ότι όταν ένα

0: με αυτές τις παραστάσεις και με αυτό το βιογραφικό σου λέει ότι αυτή είναι η θέση με την οποία αισθάνομαι πάρα πολύ καλά και μπορώ να αποδώσω. Εννοείται ότι θα πρέπει να τον χρησιμοποιήσω εκεί πέρα που και αποκτήθηκε και μου είπε ότι εκ περιστούν έχω δικαίωμα αγωνιζόμενο σαν αριστερό. Παρ' όλα αυτά, δεν μη σας ξενίζει η τοποθέτησή του εκεί, γιατί η κύρια θέση του μου είπε ότι είναι εκεί. Από εκεί και πέρα για μένα είναι και σαν δεύτερος επίπεδος. Δεν έχω να πω κάτι εγώ για το μωρό, με την έννοια ότι επειδή μου πάντα είμαι ειλικρινής όταν μιλάω για οποιοδήποτε θέμα, για οποιοδήποτε ζήτημα, που Λορέν τις τελευταίες 10-15 μέρες κάνει μια διαφορετική προσπάθεια σε προπόνηση, για να είμαι δίκαιος. Γι' αυτόν τον λόγο αρχίζει και παίρνει και ο χρόνος συμμετοχής. Από εκεί πέρα αυτό που θέλω και θέλουμε από τον Λορέν είναι να αυξήσει αυτό το χρόνο συμμετοχής στις εντάσεις που πρέπει να έχουμε. Και όσον αφορά την αξία και την ποιότητα του Λορέν, νομίζω είναι αδιαμφισβήτητη, δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Εννοείται ότι περιμένω από τον Λορέν αυτό που μόλις τώρα είπα και είμαι γενικά αισιόδοξο ότι ο Λορέν θα ξαναβρει αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε και έχει κάνει στα χρόνια που είναι σονάρι. Όχι απλά θα το ξαναβρει, θέλουμε να το βρει και πάρα πολύ σύντομα. Νομίζω ότι έχει και αυτό στη διάθεση για να το κάνει αυτό. Και το σημερινό γκολ είναι ένα καλό δείγμα για αυτό. Για το Ματάρ, νομίζω ότι είχα εκφραστεί εκτός μικροφώνου την άποψή μου ότι η ομάδα ψάχνει ένα γονείος κεντρικό αμυντικό και είπα ότι εκτός από τον Φαμπιάνο, τον Σούκαλο που αποκτήθηκε, ο Γένσεν που ξεκίνησε από πέρυσι να παίζει σε αυτή τη θέση, έχουμε και ένα παιδί το οποίο είναι 17 χρονών. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι πιάνει θέση ξένου. Άρα λοιπόν για να μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο παιδί ή να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε σημαίνει ότι ένας από τους ξένους μας θα πρέπει να μένει σε αποστολή. Και καταλαβαίνετε και γνωρίζετε εσείς ποιοι είναι οι ξένοι που έχει βάλει σαν πρώτες επιλογές. Εκτός τούτου όμως, ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο δεν έχει συμμετάσχει μέχρι τώρα στα παιχνίδια ο Ματέρ είναι γιατί ήταν τραυματίας. Στο παιχνίδι, σαν φιλικό παιχνίδι, έπαθε σύνδεσμο γονάτου, μεσοπλάγιο και έμεινε πάνω από ένα μήνα εκτός. Άρα, γι' αυτό δεν τον βλέπατε τόσο καιρό και γι' αυτό δεν ήταν ενεργός. Εμείς το ξέρουμε το ποδοσφαίρι. Όχι απλά το ξέρουμε, είναι ένα παιδί το οποίο στα επόμενα χρόνια είναι δεδομένο ότι θα κάνει μια πολύ σπουδαία καριέρα. Το Σκοτσέζο είναι ένας ποδοσφαιριστής που έρχεται από τη Ρέιτζερς, ένας ποδοσφαιριστής με παραστάσεις στην εθνική ομάδα με τόσες συμμετοχές. Δεν το συζητάω ότι χρειαζόμασταν και άλλο θετικό αμυντικό, γιατί μόλις τώρα αναφέραμε τα θέματα της θέσης των ξένων. Άρα λοιπόν είναι ένας ποδοσφαιριστής, γιατί για να πας με δύο κεντρικούς αμυντικούς μέχρι τον Ιανουάριο ήταν δύσκολο. Και σε συζήτηση που είχα για αυτή την εβδομάδα με τη διοίκηση, εννοείται ότι έπρεπε να αποκτηθεί άλλο ένα κεντρικό αμυντικό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενο ότι αυτό έγινε άμεσα πράξη.
1: Αυτά από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Συγγνώμη από εμάς γιατί δεν οφείλεται σε εμάς ο ήχος που ακούσατε. Είναι από τη ζωντανή συνέντευξη τύπου που ηχογραφήσαμε εμείς και σας το μεταφέραμε. Ήταν από την αίθουσα τύπου Μπάμπη Σκορπίδας αυτό που ακούσατε. Του Αστέρα Άκτορ. Να ξέρετε, αυθεντικό. Ό,τι ακούστηκε, η ήχη μέσα και τα υπόλοιπα είναι από εκεί, δεν είναι από εμάς. Το διευκρινίζουμε αυτό. Βελτιώθηκε η κατάσταση όμως τον ήχο όταν μίλησε ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Για να τον ακούσουμε, Μαρία Ντάντουλη.
2: Από ότι στο ίδιο έργο θεατές, άλλο ένα παιχνίδι που δικαιούμαστε πολύ, πολλά πράγματα και δεν το πήραμε αυτό που δικαιούμαστε τελικά. Είμαστε καλύτερη ομάδα μας στο γήπεδο. Είχαμε πολλές ευκαιρίες και δεχτήκαμε πάλι ένα γκολ από μια υποψία ευκαιρίας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να μην δεχόμαστε ούτε με αυτόν τον τρόπο τα γκολ και να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στο τελικό τρίτο. Όσο σε γενικές γραμμές, είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών, δεν έχω παράπονο, για να είμαι δίκαιος και ειλικρινής. Όμως κάτι μας λείπει και πρέπει να το αλλάξουμε. Συνέχεια, από την άποψη ότι δεν ακυρώνουμε όλα αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, απλά να έχουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο, ένα εναλλακτικό πλάνο, όπου χρειαστεί, αν χρειαστεί, ανάλογα με τον αντίπαλο που παίζουμε, το σχηματισμό που παίζει αντίπαλος ή οτιδήποτε άλλο.
1: Αυτά για τον Γιώργο Αντωνόπουλο, τον προπονητή του Αστέρα Άκτορ, που πλέον τώρα έχει μπροστά του έναν Γολγοθά που συνεχίζεται με δύσκολο παιχνίδι, ίσως το πιο δύσκολο θα μπορούσε να παίξει αυτή τη στιγμή ο Αστέρας Άκτορ, με την κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα, την πρωταθλήτρια, την ομάδα που παίζει στο Champions League, είναι η ΑΕΚ αυτή, ιδιαίτερα φορμαρισμένη. Όλα αυτά όμως μην τα ακούτε και θολώσει το μυαλό σας και λέτε πω, τι... είναι ποδόσφαιρο. Είναι ένας αγώνας, είναι τελείως διαφορετικό το Champions League, το κύπελο και το πρωτάθλημα, οι συνθήκες, το έτσι, το αλλιώς. Γι' αυτό όλα μπορεί να συμβούν. Γι' αυτό ο Αστέρας πρέπει να παλέψει, να τα δώσει όλα για το παιχνίδι της Κυριακής. 7 η ώρα με την ΑΕΚ. Να πούμε το πρόγραμμα, γιατί 5 λεπτά έχουμε ακόμα. Είπαμε παρά 10 θα ολοκληρώσουμε. Πρέπει να φύγω πιο νωρίς, Μαρία. Κατάλαβες. Και να πω λοιπόν το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής για την Super League 1. Ολυμπιακός Όφη. 7 η ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι αυτό αύριο Σάββατο, ενώ αύριο θα παίξει και ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Ηρακλής Ατρόμητος στο Πανθεσσαλικό θα γίνει η αναμέτρηση αυτή, με γηπεδούχο τον Ηρακλή. 9 η ώρα ο Ηρακλής θα παίξει με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος που έχει δώσει το γήπεδό του στην Καλαμάτα, έτσι. Και η Καλαμάτα, πάμε τώρα στην Κυριακή, η Μαύρη Θύελλα, που θα πω και λίγα πράγματα γιατί δεν είπαμε κάτι για την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα χωρίς τον Κατάλντι προετοιμάζεται για να παίξει στο Περιστέρι και να κάνει την πρώτη της νίκη απέναντι στο Βόλο. Το Βόλο που τον έχει αντιμετωπίσει δύο φορές και στο φιλανθρωπικό τουρνουά μέσα στην έδρα του τον κέρδισε με 2-0, και στο κύπελο πρόσφατα ένα 2-0 προηγήθηκε η Καλαμάτα και ισοφαρίστηκε από το Βόλο. Πρέπει να διορθώσει αυτά τα λάθη και να καταφέρει να πάρει την πρώτη της νίκη η Καλαμάτα στο πρωτάθλημα, να πάει στους 4 βαθμούς που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αν συμβεί αυτό. Η Καλαμάτα λοιπόν παίζει με το Βόλο την Κυριακή 6 ώρα στο Περιστέρι. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 7 η ώρα στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. 9 η ώρα Κηφισιά Λεβαδιακός, το παιχνίδι που θα γίνει για την αναμέτρηση της τέταρτης αγωνιστικής. ΠΑΟΚ Άρης 9 η ώρα, το ντέρμπι της Τούμπας, και Παναθηναϊκός Πανετολικός, το ντέρμπι πρωτοπόρων, γιατί ο Παναθηναϊκός κέρδισε χθες 3-1 την Κηφισιά, έχει 3-3, 3-3 όμως έχει και ο Πανετολικός. Και έχουμε ντέρμπι πρωτοπόρων, Μαρία. Γιατί στραβώνεις, δεν είναι πρώτος ο Πανετολικός? Τι, Γιώργο Γαλανέ, τι βλέπεις, θα τον κερδίσει τον Πανετολικό? Τον Πανετολικό θα τον κερδίσει ο Παναθηναϊκός? Ναι, λες, εντάξει. Σκληρός έχει γίνει. Έχει γίνει σκληρός ο Πανετολικός. Καλά. Έλεγα στην αρχή ότι δεν τον βλέπω, αλλά αρχίζει και μου δείχνει κάποια πράγματα ωραία ο Πανετολικός. Για να δούμε. Δεύτερο παιχνίδι λοιπόν εντός έδρας για τον Παναθηναϊκό, αφού προηγήθηκε το χθεσινό με την Κηφισιά. 9:30 Κυριακή βράδυ το Παναθηναϊκός Πανετολικός. Επειδή είπαμε κάποια πράγματα για την Μαύρη Θύελλα, να υπενθυμίσω ότι οι φίλαθλοι της ομάδας, οι οπαδοί της Καλαμάτας, μπορεί να προμηθεύονται τα εισιτήριά τους ακόμα και σήμερα και αύριο μέχρι και την έναρξη του αγώνα ηλεκτρονικά, του αγώνα στο Περιστέρι, και μάλιστα έχουν βγει και ανακοίνωση με τις τιμές των εισιτηρίων από 15, 20, 25 και 60 ευρώ στα VIP έχουν τα εισιτήρια. Όσοι έχουν διαρκείας που το έχουν πάρει βάσει της εικόνας του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, θα τους έρθει email όπου εκεί θα αναγράφεται η θέση που αντιστοιχεί στο εισιτήριο διαρκείας που έχουν, ξεκάθαρα για να ξέρει και ο κόσμος που θα βρεθεί στις κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου, για να ενισχύσει τη Μαύρη Θύελλα, την Καλαμάτα που θα αντιμετωπίσει στο Βόλο.

Και θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση. Είχαμε και το ρεπορτάζ με την Super League 2, τα παιχνίδια που έχουμε αύριο Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα για το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Θα παίξουν λοιπόν χωρίς τα τηλεοπτικά σας, θα πούμε γρήγορα. Για αύριο Σάββατο στις 4 η ώρα Μαρκό Καλλιθέα, μεγάλο ντέρμπι, είναι και τηλεοπτικό αυτό από ό,τι γνωρίζουμε. ΑΕΛ Ζάκυνθος και αυτό το μάτς αύριο στις 6 η ώρα. Ενώ την Κυριακή Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β στις 4 η ώρα. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. Ο Αστέρας Β παίζει με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες την Κυριακή 5 η ώρα. Κυριακή Νέσος Χρυσούπολης Πας Πύργος 5 η ώρα και αυτό το παιχνίδι. 5:30 Κυριακή Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας στην Σύρο το παιχνίδι αυτό. Ενώ έχουμε δύο παιχνίδια τη Δευτέρα για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League 2. Πανιώνιος Απόλλων Πόντου, τηλεοπτικό το παιχνίδι αυτό. Και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β Δευτέρα και αυτό το μάτς στις 5 η ώρα. Αυτά. Και για σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη, να ευχαριστήσουμε όλους και όλους για την ακρόαση και να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο χωρίς θέματα και προβλήματα για όλες και όλους. Γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Θα συγκροτήσουμε άμεσα επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα λειτουργούν τέτοιου είδους κέντρα, ανακοίνωσε στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για γκρίζες ζώνες σε θεραπείες όπως η πλασμαφαίρεση και σημείωσε ότι το ιατρείο στο Κολωνάκι διέθετε νόμιμη άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο. Όπως είπε, υπηρεσίες αντιγύρανσης και μακροζωίας έχουν πλέον ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια και χρειάζεται να μπουν σε τάξη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο γιατροί, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά ιατρία, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής και κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξης των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Ο κ. Παπαθανάσης προανήγγειλε ότι το επόμενο πακέτο, ύψους περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως είπε θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Αναφερόμενος στη στέγαση σημείωσε ότι ήδη διατίθενται 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δράσεις, ενώ προανήγγειλε ένα τρίτο διευρυμένο πρόγραμμα «Σπίτι μου», ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι και περισσότερα ακίνητα. Στόχος, όπως είπε, είναι οι πολίτες να μπορούν να αποκτήσουν σπίτι με δόση χαμηλότερη από το κόστος ενός ενοικίου. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent. Μάλιστα, κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε ακόμη και τα 107 δολάρια το βαρέλι για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Για τον αγιασμό της σχολικής χρονιάς βρέθηκε στην Κίμη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Από τη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Εθνικό Μνημείο που θα γίνει τελετή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Τουλάχιστον 29 άνθρωποι, ανάμεσα τους πολλά παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε 2 σχολικά συγκροτήματα, προκαλώντας πανικό στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο εναιστώτα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

9-11 για τους Αμερικανούς, 11 Σεπτεμβρίου για τους, για εμάς που απλώς αναφέρουμε τις ημερομηνίες. Όλοι θυμόμαστε αυτήν την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, φίλες και φίλοι, που εκείνη η τρομοκρατική επίθεση στους δίδυμους πύργους ήταν η κίνηση η οποία άλλαξε κυριολεκτικά τον κόσμο όλο, την λογική της ασφάλειας, σημάδεψε βαθιά την διεθνή πολιτική σκηνή. Και 25 χρόνια μετά οι εικόνες εκείνης της ημέρας, όσοι τις ζήσαμε, είναι πάρα πολύ έντονες στο μυαλό μας, κυρίως γιατί εκ των υστέρων συνειδητοποιήσαμε πόσο έθραυστη μπορεί να είναι η αίσθηση ασφάλειας και πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το ανθρώπινο κόστος της τρομοκρατίας.

Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 11 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι με Ναλά», με την Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με τον γνωστό τρόπο που δεν είναι άλλος, είναι το Viber, είναι η πλατφόρμα του Viber. Μπαίνετε εκεί, μας αναζητάτε, Earth News Radio 105,8, και ξέρετε τι κάνετε, ξεκινάει η διάδραση, ξεκινάει η επικοινωνία.

Μία κίνηση συμβολική θα πω, κάνει ο Πρωθυπουργός. Θα είναι το Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα το απόγευμα πηγαίνει στο Καστελόριζο. Πάει στο ακροτικό νησί γιατί έχει την επέτειο, την 83η επέτειο απελευθέρωσής του το νησί. Βέβαια ο χρονισμός δεν μπορεί παρά να σημειωθεί και προφανώς αναφέρομαι ότι η πρωθυπουργική παρουσία εκεί, νομίζω θα πάει και ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Αρχηγός ΓΕΘΑ, δεν μπορεί να είναι τυχαίος, συνδέεται με τις τελευταίες εξελίξεις, την όλο και εντυνόμενη ρητορική της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας και όλο αυτό το νέο σκηνικό που έχει δημιουργηθεί, που άφησε πίσω, πολύ πίσω, τα ήρεμα νερά.

τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, και σε αυτό που λέμε πολιτική ατζέντα. Αυτό είναι το Σαββατοκύριακο και κλείνει επί της ουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ, με αφορμή βεβαίως στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το κλείνει επί της ουσίας, έλεγα, αναφερόμουν στις επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών, τις καθιερωμένες επισκέψεις. Παρατηρούμε και έχει ενδιαφέρον, νομίζω, ότι από τις δηλώσεις στελεχών, από το δημόσιο διάλογο που γίνεται, έχω την αίσθηση πως λίγο-λίγο τα κομματικά επιτελεία φαίνεται να αναθεωρούν την τακτική τους εναντί των αντιπάλων, κάθε ένα χωριστά και όλα μαζί, και κυρίως ξαναμπαίνουν νέες θέσεις εν όψη των διαδοχικών αναμετρήσεων απέναντι στις διαδοχικές κάλπες. Όλα αυτά προφανώς και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είμαστε εδώ να τα παρατηρούμε, και όπως είπαμε, από την επόμενη εβδομάδα και μετά, και αφού οι περισσότερες εταιρείες δημοσκοπήσεων μετρήσεων έχουν δώσει τον απαιτούμενο χρόνο από τις εξαγγελίες του κάθε και τις θέσεις του κάθε ενός πολιτικού αρχηγού, θα αρχίσουμε να έχουμε πλέον και τις δημοσκοπήσεις και τις μετρήσεις, κέρδη και ζημιές, όπως κατά το κοινός αναφέρουμε. Θα τα δούμε όλα αυτά, εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε.

0: Πάμε φίλες και φίλοι να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Σε αυτό το πεδίο θα μείνουμε σήμερα, στο πεδίο της πολιτικής ατζέντας, του πολιτικού προεκλογικού διαλόγου που έχει αναπτυχθεί, και πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κυρία Κουφονικολάκου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, χαίρετε, πώς είστε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είμαστε καλά, με αυξημένο το ενδιαφέρον και τις αντένες μας τεντωμένες για να παρακολουθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν, τις ανακοινώσεις, τις δηλώσεις που ανταλλάσσετε όλοι μεταξύ σας. Και θα ξεκινήσω, κυρία Κουφονικολάκου, την συζήτησή μας σήμερα από αυτό που φαίνεται πως είναι ένα από τα αδύναμα σημεία, ή τουλάχιστον έτσι έχει εκλειφθεί, που δεν είναι άλλο από το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι αυτό που έχει βρεθεί στο επίκεντρο των κρίσεων και επικρίσεων και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, κυρίως όμως από την κυβέρνηση, γιατί και μετά την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, αυτή τη μαραθώνια συνέντευξη τύπου, τα ερωτηματικά παραμένουν. Είδα τώρα ότι έχετε κάνει και εσείς δηλώσεις ότι αυτό που σας ενδιαφέρει είναι η παραγωγή πλούτου με βιώσιμο τρόπο και τη στήριξη της κοινωνίας. Τι είναι όλα αυτά, δηλαδή, ποιος δεν το θέλει αυτό, θέλω να πω, τι σημαίνουν αυτά?
1: Το ζήτημα δεν είναι ποιος το θέλει και ποιος δεν το θέλει. Το ζήτημα είναι ποιος μπορεί με αποφασιστικότητα έτσι και τις αναγκαίες παρεμβάσεις να το εξασφαλίσει. Πρώτα απ' όλα, πράγματι είναι μια περίοδος πολιτικής εγρήγορσης, είναι το κάτι άλλο έτσι, αυτή η περίοδος από πλευράς παραγωγής ειδήσεων και γνωστοποίησης προγραμμάτων σε σχέση με την κοστολόγηση. Κοιτάξτε να δείτε, η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ στιβαρούς επικοινωνιακούς μηχανισμούς, δεν έχει καλό πρόγραμμα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πει κανείς είναι ότι το πρόγραμμά της ήταν βαθιά ελλειμματικό. Ήταν ένα πρόγραμμα που δεν είχε μέτρα για την ακρίβεια, δεν είχε μέτρα για τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια, δεν αναγνώριζε την πραγματική κατάσταση της κοινωνίας, δηλαδή φαίνεται να μην στηρίχθηκε καν σε μια χαρτογράφηση της συνθήκης, και δεύτερον ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είχε τίποτα για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Εκεί απαντάει το να παράγουμε πλουτοβιώσιμο. Πάει να πει ότι χρειαζόμαστε μια επενδυτική μηχανή που δεν είναι άλλη στο δικό μας πρόγραμμα από το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, η οποία προκαλεί μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και μας εξασφαλίζει επενδύσεις σε πάρα πολύ κρίσιμους τομείς, όπως είναι οι υποδομές, οι μεταφορές, η ενεργειακή δημοκρατία, η στέγη, η ψηφιακή σύγκληση.
0: Εσείς δηλαδή μιλάτε για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, για να καταλάβουμε.
1: Και η εθνική βιομηχανική ανάπτυξη. Φανταστείτε ότι η ελληνική οικονομία δεν αντέχει να στηρίζεται άλλο μόνο στα ακίνητα, που είναι αυτή τη στιγμή πάνω από το 40% των επενδύσεων, και στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Το πρώτο είναι αυτό. Άρα πρέπει να έχει κανείς σχέδιο για το πώς θα πάει από το Α στο Β. Διαχρονικά οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα έχουν επιδείξει μία δυναμία σε ό,τι αφορά το ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Δηλαδή, πάνε να κάνουν πολλά πράγματα μαζί, εν τέλει δεν γίνεται τίποτα και εδώ είμαστε αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά την κοστολόγηση, κοιτάξτε.
0: Όχι, πριν πάμε στην κοστολόγηση, να σας πω ότι με ενδιαφέρον τα ακούμε όλα αυτά, αλλά επιτρέψτε μου με σεβασμό να σας πω ότι όλα αυτά τα ακούμε σαν μια θεωρία. Θέλω να πω, από την εποχή που αναμέναμε εν όψη τότε του Ταμείου Ανάκαμψης, συζητάγαμε για την ανάγκη του παραγωγικού μοντέλου. Όλα αυτά έχουν ακουστεί και χιλιοϋποθεί και εντάσσονται στο πεδίο θεωρίες. Στην πράξη πώς θα γίνει αυτό? Γι' αυτό και οι προτάσεις και που επανέλαβε προημερών ο Αλέξης Τσίπρας την Τρίτη, πάλι έχουν ένα πεδίο αοριστολογίας. Δηλαδή είναι προτάσεις που εγώ ως πολίτης δεν μπορώ να καταλάβω πώς πραγματικά μπορούν να κοστολογηθούν και άρα να συντονιστούν με τον δημοσιονομικό χώρο που έχει η χώρα.
1: Ωραία. Αυτά είναι δύο χωριστά ερωτήματα, τα απαντάω ευθύς αμέσως. Πράγματι, όποιος σκέφτεται με καχυποψία το 2026 την Ελλάδα, έχει τους λόγους του. Δηλαδή, πράγματι είναι διαδοχικές οι ματαιώσεις και γι' αυτό υπάρχει αυτό το ζήτημα της ανεμικής συμμετοχής και των νέων ανθρώπων στην πολιτική ζωή της χώρας, έτσι. Και πράγματι το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια πολύ επώδυνα χαμένη ευκαιρία, διότι το πολύ μεγάλο ποσοστό του δαπανήθηκε σε κλειστούς διαγωνισμούς, σε απευθείας αναθέσεις, σε μη παραγωγικές επενδύσεις, δεν έδωσε ανάσα πραγματική στην οικονομία, είναι χρήματα που ξοδεύτηκαν χωρίς να υπάρχει το αναγκαίο εκτόπισμα για την ελληνική οικονομία, πρώτον. Δεύτερον, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης δεν είναι κάτι θεωρητικό, ακριβώς αυτό είναι το νόημα του να είμαστε πρακτικές και πρακτικοί και γι' αυτό είμαστε εδώ για να απαντάμε. Είναι μία επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας, η οποία αξιοποιεί 1,5 δις ευρώ το χρόνο από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 1 δις ευρώ το χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων της Golden Visa, 500 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων, προκαλεί μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και προσεγγίζει ακόμα και τα 25 δις ευρώ στην τετραετία και έχει δέσμευση για συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους. Δηλαδή, ξεκινάω από το Α για να πάω στο Β. Εγώ πρέπει να έχω υιοθετήσει ένα δίκτυο για να ξέρω πού πηγαίνω. Όχι να λέω αφηρημένα ότι ενισχύθηκε η ελληνική οικονομία. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά και το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη και βέβαια το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε από μια αφετηρία που είναι και επισφαλής και ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους, ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης για τη χώρα παραμένει ίδιος. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία εδώ και καιρό πανηγυρίζει ότι έχει εξασφαλίσει έναν αλφα ρυθμό μεγέθυνσης κοντά στο 2%. Μα 2% ήταν το 2018 και 2,3% ήταν το 2019. Δεν πρόκειται για κάποιο σημαντικό επίτευγμα. Αλλά δεν θα παραμείνει έτσι. Δηλαδή, ξεκινάει να σχεδιάζει με αυτή την παραδοχή, ενώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπεται πτώση του ρυθμού 1,3 μέσα στο 2029, μάλιστα, σταδιακή πτώση. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και πρέπει να δώσει πολύ προσοχή κανείς στο τι ακούει προγραμματικά. Τρίτον, σε ό,τι αφορά την κοστολόγηση, επειδή το είπατε. Πώς μπορεί να ξέρει ο πολίτης ότι το τάδε πρόγραμμα ή το δίνα πρόγραμμα είναι το σωστό? Αυτό δεν με ρωτήσατε?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία αρχικά κοστολόγησε μέρος του προγράμματος, μικρό μέρος του προγράμματος, 18 δις. Μετά ήρθε και το κοστολόγησε 13 δις. Μετά το κοστολόγησε 40 δις. Εμείς έχουμε καταθέσει πολύ αναλυτική κοστολόγηση μέτρο-μέτρο, έτος-έτος και ζητάμε να αξιολογηθεί θεσμικά. Ποιος
0: είναι
1: αυτός που θα δώσει την
0: θεσμικά,
1: απάντηση?
0: Θεσμικά, όταν εννοείται ποιος...
1: Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα. Άρα δέχεστε, δέχεστε να υπάρξει ένα...
1: Και δεχόμαστε. Ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε ότι θα πάμε το πρόγραμμα.
0: Ωραία.
1: Και δεχόμαστε.
0: Ωραία.
1: Θεωρούμε ότι αυτό είναι...
0: Το είπε
1: κομμάτι...
0: και ο Τσίπρας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτό είναι κομμάτι μιας άλλης πολιτικής κουλτούρας. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ ως πολιτικός φορέας που θέλω να υπηρετήσω έτσι με ένα αίσθημα ευθύνης τους συμπολίτες μου, πρέπει να αποδείξω ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ότι κοστίζει τόσο το πρόγραμμά μου, ότι έχω υιοθετήσει δείκτες για την παρακολούθηση των στόχων μου, ότι οι στόχοι αυτοί που έχω ορίσει είναι ωφέλιμοι για το δημόσιο συμφέρον και για το κοινωνικό σύνολο. Όλα αυτά πρέπει να τα απαντάμε και να τα αποσαφηνίζουμε καθημερινά.
0: Πάντως, να επιτρέψετε μου, κυρία Κουφονικολάκου, να σας πω το εξής.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Η διαφορά μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστεράς, όπου η κυβέρνηση λέει, τι λέει η κυβέρνηση, λέει εμείς δημιουργούμε δημοσιονομικό χώρο και μετά κάνουμε παροχές. Αυτό που βγαίνει από εσάς είναι ότι είναι προπομπός οι παροχές και μετά μπαίνετε στη λογική να εξηγήσετε.
1: Το ακριβώς αντίθετο. Έχουμε πάρει τα δημοσιονομικά δεδομένα του Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Αυτά είναι τα 5,6 δις που υπολογίζουμε στο βάθος του προγράμματος διακυβέρνησης και έχουμε προσθέσει και 2 δις από συγκεκριμένα έσοδα από συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί. Χωρίς να υπολογίζουμε καν σε όλα αυτά την πατριωτική σφορά. Αλλά επιτρέψτε μου, επειδή μου δίνετε το βήμα σήμερα και είναι μια λαμπρή ευκαιρία. Ρωτάω λοιπόν εγώ τη Νέα Δημοκρατία, αν ο θεσμικός έλεγχος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου δεν επιβεβαιώσει κανένα από τα άπειρα ποσά τα οποία διακινούν, έτσι, θα βγουν δημόσια και θα δηλώσουν ένα από τα δύο, ή δεν έχουν την τεχνική επάρκεια να κοστολογήσουν ένα οικονομικό πρόγραμμα, οπότε προκύπτει εύλογα το ερώτημα με ποια επάρκεια σχεδιάζουν επί χρόνια την οικονομική και φορολογική πολιτική της χώρας, είτε γνωρίζουν πως οι αριθμοί δεν στέκουν και τους εργαλειοποιούν συνειδητά για να κατασκευάσουν ένα μύθο. μια εικόνα δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Τι από τα δύο κάνουν? Mm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεσμεύονται λοιπόν ότι θα πάρουν την ευθύνη της παραπληροφόρησης σήμερα, την επόμενη μέρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου?
0: Το κρατάμε αυτό.
1: Ωραία.
0: Ελάτε λοιπόν και στο υπόλοιπο, γιατί έλεγα σήμερα στην εισαγωγή μου, αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι όλα τα κομματικά επιτελεία επί της ουσίας ξαναεξετάζουν την στρατηγική τους. Και θέλω λοιπόν στην λογική αυτή να σας ρωτήσω το εξής. Μέχρι τώρα οι δημοσκοπήσεις, κυρία Κουφο-Νικολάκου, δεν δείχνουν αυτοδυναμία για την κυβέρνηση. Βεβαίως ο χρόνος των εκλογών, όπως τον ορίζει, όταν έχει προσδιορίσει ο κύριος Μητσοτάκης, είναι μπροστά και είναι πολύς ο πολιτικός χρόνος. Θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι η Ελλάς και Πασόκ δεν είναι αντίπαλοι, είναι ανταγωνιστές. Mm-hmm. Να μας το εξηγήσετε και όλο αυτό. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν η πρώτη κάλπη επιβεβαιώσει αυτήν την εικόνα την δημοσκοπική. Τι ακριβώς, ποια ακριβώς στάση θα κρατήσει η Ελλάς? Η Ελλάς βλέπει μία, αυτό που λέμε, προοδευτική διακυβέρνηση? Τι ακριβώς θα κάνετε και πώς θα το επιτύχετε αυτό?
1: Εγώ έχω ήδη απαντήσει επανειλημμένα σε αυτό το πολύ εύλογο ερώτημα. Η Ελλάς είναι ένα κόμμα τριών μηνών. Τριών μηνών κυριολεκτικά, και δεν έχει αναπτύξει πλήρως τη δυναμική της. Χρειάζεται να βγει έξω, να αναπτυχθεί γεωγραφικά, χρειάζεται να φτάσει σε κάθε σημείο της επικράτειας, χρειάζεται να αποσαφηνίσει θεματικά τους προγραμματικούς της άξονες, να εξηγήσει στους πολίτες, να το κάνω λίγο πιο απλό, γιατί κάπως ακούγεται και επομπόδες αυτό. Να εξηγήσει στους πολίτες τι σημαίνει ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας, τι σημαίνει 6% ΦΠΑ στο βασικό καλάθι, τι σημαίνει διαφανής και λαθρωμένη τιμολόγηση
0: λοιπόν
1: από το χωράφι στο ράφι. Έχουμε χρόνο και πολιτικό μπροστά μας, έτσι. Έχουμε όμως και συνθήκες οι οποίες είναι ρευστές το επόμενο χρονικό διάστημα που θα μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα. Η Ελλάς στοχεύει να εφαρμόσει το δικό της πρόγραμμα, αυτό είναι η απόλυτη προτεραιότητα, ναι, για να στηριχθεί για το λόγο αυτό στις δικές της δυνάμεις. Και αυτό νομίζω ότι απαντάει το ερώτημά σας.
0: Ναι. Απαντάει το ερώτημά μου σε έναν βαθμό. Στο ερώτημα επανέρχομαι, βάζοντας και την παράμετρο ότι μετά τη συνέντευξη τύπου, επί της ουσίας το Πασόκ είπε ότι ετοιμάζεται η συνεργασία Τσίπρα Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό τώρα από τη συνέντευξη τύπου, βοηθήστε με λίγο να καταλάβω, γιατί δεν μπορώ και να
0: ήταν
1: κάνω
0: μετα-ερμηνεία
1: στην ερμηνεία του Πασόκ. Ναι,
0: ναι. Αυτή ήταν η ερμηνεία του Πασόκ. Το Πασόκ επί της ουσίας είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας στρώνει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό στην ψυχολογία το λένε προβολή, να ξέρετε. Είναι διαδοχικά τα περιστατικά που μας δείχνουν. Συγγνώμη τώρα. Μία είναι η κυρία Διαμαντοπούλου, λέει κάτι. Ένα άλλο τέλεχος επίσης, νομίζω ο κύριος Γουρός, κάποια στιγμή, σαν ύποπτο χρόνο, διορθώστε με παρακαλώ αν κάνω λάθος, είπε κάτι. Πρέπει λίγο να δείχνει κανένα σοβαρότητα υπό αυτές τις συνθήκες. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα τέτοια συνεργασία. Καμία απολύτως πιθανότητα τέτοια συνεργασία. Και κανείς θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός σε τέτοιου είδους κατηγορίες. Είπα, απόλυτη προτεραιότητα έχει εφαρμογή του προγράμματος. Γιατί? Γιατί πιστεύουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί γνωρίζουμε πόσο έχουν οξυνθεί οι κοινωνικές ανισότητες. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύ η χώρα έχει ανάγκη υγιείς επενδύσεις. Όχι αρπακόλα επενδύσεις, όχι επενδύσεις επιχειρηματιών που περνάνε το κατόφλι του μεγάλου Μαξίμου. Αυτών των 30, αυτών των 20 εταιριών. Επομένως, επειδή γνωρίζουμε τις ανάγκες και επειδή προσερχόμαστε με ένα πρόγραμμα το οποίο έχει και την τεχνοκρατική διάσταση αλλά και την κοινωνική αντίληψη, mm-hmm, και το πολιτικό όραμα, γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι η προτεραιότητα είναι αυτή.
0: Κυρία Κουφο-Νικολάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
1: Εγώ.
0: Να είστε
1: επίσης
0: καλά. Γεια χαρά
1: σας.
0: Γεια σας. Η κυρία Θεόνη Κουφο-Νικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και μετά έχουμε Πασόκ. Δημήτρη Μάτσου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απροσδιόριστη αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Θα συγκροτήσουμε άμεσα επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα λειτουργούν τέτοιου είδους κέντρα, ανακοίνωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον εισαγγελέα σήμερα οι δύο γιατροί. Οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες, απαραίτητη συμμετοχή των πολιτών, καταγγέλλοντας τέτοιες πρακτικές, είπε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Απουνάς. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξης των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ως προς τη σίγουρη κάθοδό του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, δήλωσε η συνήγορός του Βάσο Πανταζή. Η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς προκαλεί φρενίτιδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα ως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Ναι Μεν Αλλά, εδώ στο Earth News Radio 105,8, με αλλαγή σκυτάλης στην ρύθμιση του ήχου που είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης, και το υπόλοιπο, η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ίδια, δηλαδή Ήρα Πανανίδου στον μουσικολόγο, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς θα συνεχίσετε και σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπω τα μηνύματά σας, θα αναφερθώ σε αυτά σε λίγο. Να επικοινωνείτε μαζί μας κάνοντας τα δικά σας σχόλια, καταθέτοντας τις δικές σας απόψεις στην πλατφόρμα των μηνυμάτων του Viber. Γράψτε Earth News Radio 105,8. Και βεβαίως, βεβαίως, το μήνυμα θα φτάσει εδώ και θα το δούμε. Ήδη βλέπω τα μήνυματά σας που έχουν ξεκινήσει και έρχονται και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Ξέρετε, το ραδιόφωνο είναι διάδραση. Αν δεν υπάρχει αυτή η διάδραση, τα πράγματα λοιπόν είναι λίγο δύσκολα, γιατί προφανώς και δεν μπαίνουν όλοι οι φίλοι και φίλες ακροατές και ακροάτριες στον κόπο να επικοινωνούν, αλλά έχει πραγματικά σημασία για αυτόν που βρίσκεται στον αέρα, όπως λέμε, να βλέπει ότι τα όσα λέει έχουν μία, κάποιος τα ακούει, δεν θα πω απήχηση, κάποιος τα ακούει θετικά, αρνητικά. Γι' αυτό είναι λοιπόν όλο αυτό το πακέτο της επικοινωνίας, για να μπορεί να υπάρχει η δράση και η αντίδραση και να γίνεται αυτός ο διάλογος μέσα από αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, σας έχω ενημερώσει για τον συνομιλητή μας αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Τον ευχαριστώ πολύ. Είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος. Καλό μεσημέρι, κύριε Μάντζο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ για την ανταπόκριση, και υποθέτω ότι είστε στη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνετε, είστε κάπου σε κάποια άλλη γειτονική.
1: Είμαι από τους τελευταίους που είχαν μείνει στο κλεινό ναύτη. Και ανεβαίνω τώρα σε λίγη ώρα με πτήση στη Θεσσαλονίκη. Βρέθηκα στην αρχή της εβδομάδας στις Σέρες και στη Δράμα στο πλαίσιο των κλιμακίων. Αλλά τώρα είμαι στην Αθήνα για κάποιες κοινοβουλευτικές και υποχρεώσεις διεθνείς εδώ, και ανεβαίνω το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη για να είμαι και εγώ παρόν στις δράσεις μας και φυσικά στην ομιλία του Προέδρου μας αύριο το βράδυ στο Βελίδιο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι εκεί θα γίνει και το φινάλε των όλων αυτών της παρουσίας όλων των πολιτικών αρχηγών, αυτό το καθιερωμένο δηλαδή που έχουμε. Περιμένουμε επίσης με ενδιαφέρον να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Εν το μεταξύ όμως, δεν αφήνετε τίποτα να πέσει κάτω, ενώ εκεί στο ΠΑΣΟΚ εσείς, και θα ξεκινήσω, κύριε Μάντζο, αυτή τη συνομιλία. Τι πάθατε με τις δημοσκοπήσεις? Γιατί αυτή η επιθετικότητα? Γιατί αυτή η αμφισβήτηση?
1: Κυρία Μπαλτατζή, στην εκπομπή σας έχω το προνόμιο και την ευκαιρία πολλές φορές να συζητήσω τα ζητήματα σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Πάντοτε με ιδιαίτερη προσοχή τοποθετούμε προσωπικά και νομίζω όλοι στο κίνημα, παρά τις ενστάσεις μπορεί να υπάρχουν μεθοδολογικά για την πυκνότητα, τη συχνότητα των δημοσκοπήσεων.

0: τοπικών μετρήσεων και τα ευρήματα που πολλές φορές το έχω πει στην εκπομπή σας είναι πολύ διαφορετικά για το ΠΑΣΟΚ. Πολλές ποσοστιαίες μονάδες σε λίγες ώρες που μετρούν οι εταιρείες. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη φορά είναι η πρώτη φορά τουλάχιστον που έρχεται μία δημοσκόπηση να κάνει αξιολόγηση, απόπειρα αξιολόγηση
1: του προγράμματος που δεν παρουσιάστηκε, θα πείτε.
0: Ενός γεγονότος το οποίο δεν έχει ακόμη συντελεστεί. Όταν ρωτώνται οι συμπολίτες μας πώς αξιολογούν τα προγράμματα των κομμάτων, δημιουργώ την εντύπωση ότι αξιολογείται η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Την ώρα που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει ακόμη εκφράσει, δεν έχει ακόμη ξεδιπλώσει το πρόγραμμα, δεν έχει μιλήσει στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον αντιφατικό και ακατανόητο. Επομένως, εκεί ήταν η δική μας η ένσταση, πολύ ισχυρή ένσταση και η διαφωνία. Θεωρούμε ότι είναι αντιδεοντολογικό και πάντως πολιτικά μη ωφέλιμο να γίνονται μετρήσεις μεσούσης της Διεθνούς Εκθέσεως πριν ακουστούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Μάλιστα. Για πάμε λοιπόν, θα περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο σας, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Εν τω μεταξύ όμως, ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε και στην παρουσίαση και αυτό στο οικονομικό του πρόγραμμα που έχει μπει σε αμφισβήτηση και σε κριτική από όλες τις πλευρές, δήλωσε βέβαια ο ίδιος ο Τσίπρας ότι ο στόχος του είναι η στρατηγική και εκλογική ήττα της κυβέρνησης, άφησε ανοιχτή την πόρτα προς όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Μάλιστα είπε, με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι αλλά ανταγωνιστές. Εσείς όμως ως ΠΑΣΟΚ βγάλατε μία ανακοίνωση που πραγματικά, τι να σας πω, με όρους πολιτικούς είναι προβοκατόρικη να πω, δεν ξέρω, ότι είπατε επί της ουσίας ότι το ΠΑΣΟΚ στρώνει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Το κόμμα Ελλάς, όχι το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Ελλάς.
1: Γιατί η Ελλάς, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
0: Το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε.
1: Μερικές φορές το ΠΑΣΟΚ μας ευνηδιάζεται, γιατί επειδή σας κατέχει μια θεσμική αντίληψη, κάποιες ανακοινώσεις μας κάνουν εντύπωση. Πραγματικά δηλαδή στρώνει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Τι θέλετε να μας πείτε? Δηλαδή εξηγήστε το, γιατί το λέτε?
0: Ναι, να τα εξηγήσω όλα, όσο τουλάχιστον δύναμε. Καταρχάς, είναι κάτι σημαντικό και πρέπει να σημειωθεί η μεταστροφή του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος από την αρχή του Μαΐου-Ιουνίου, όπου το ανακοίνωσε το πρόγραμμα το κόμμα του, δυσκολευόταν να τοποθετηθεί απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και να καταλάβει ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το, να μας πει μάλλον ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ. Ακούσαμε την εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Κουφονικολάκου, κάποτε να λέει ότι δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ. Και γενικώς υπήρχε μια εντύπωση, η οποία διατηρείται ως τις μέρες μας, εκεί θα καταλήξω, ότι το κόμμα Ελλάς δεν έχει αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ, ότι το πρόβλημα του κόμματος Ελλάς είναι ότι στη δεύτερη θέση, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε και βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ κοινοβουλευτικά και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δηλαδή μια αναμέτρηση για την πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου, όπως εμείς τουλάχιστον θέλουμε και διεκδικούμε, με μόνο μέτωπο και μόνο αντίπαλο από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της, αλλά είναι μια μάχη μικρού τελικού, το έχω χαρακτηρίσει, που είχε σχεδιάσει ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του. Αυτό, τουλάχιστον επειδή φαίνεται και δημοσκοπικά ενδεχομένως να πιέζεται ο κύριος Τσίπρας, προσπαθεί να το αναπροσαρμόσει.
1: Δημοσκοπικά πιέζεστε κι εσείς, κύριε Μάτζο, όμως.
0: Ναι, απλώς η ίδια δημοσκόπηση, την οποία με όλα τα μεσολογικά προβλήματα.
1: Απαντήστε το μισό λεπτό. Απαντήστε.
0: Ένα συν 2% στο ΠΑΣΟΚ και ένα μείον 0,6% στο κόμμα Ελλάς. Για να έχουμε μια εικόνα, δηλαδή της τελευταίας εταιρείας η μέτρηση. Άρα υπάρχει μια μικρή πίεση, σημαντική μάλλον πίεση, που αρχίζει να την νιώθει και το κόμμα Ελλάς. Επομένως, φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια αναπροσαρμογής και από εκείνους. Έρχομαι όμως στο ερώτημα.
1: Έχω και παρακαλώ, να σας ρωτήσω πριν το. Γιατί υπάρχει εκκρεμότητα, σας ακούω, ξέρετε, και σας παρακολουθώ. Δεν το έχετε απαντήσει όλο. Σε αυτό λοιπόν συμπληρώστε, παρακαλώ πολύ. Εν κατακλείδη, για να το κατανοήσουμε, σήμερα ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής, ή εσείς αν θέλετε βάλετε τη λέξη αντίπαλος, του ΠΑΣΟΚ είναι τι, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, για να καταλάβουμε.
0: Ο μόνος πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας, που παράγει και αναπαράγει ανισότητες και αδικίες. Είναι ο τρόπος δηλαδή που κυβερνάται η πατρίδα μας mm-hmm. και ο τρόπος που τα προβλήματα και ανισότητες εντείνονται και αναπαράγονται. Είναι τα προβλήματα οι αντίπαλοι μας και οι πολιτικές της κυβέρνησης που δυστυχώς δεν τα λύνουν και τα διευρύνουν τα προβλήματα και τις ανισότητες. Το ότι είμαστε οριοθετημένοι βεβαίως προγραμματικά, πολιτικά, ακόμα και ιδεολογικά από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης επίσης είναι κάτι το οποίο είναι σαφές.
1: Οριοθετημένοι και περιχαρακωμένοι, κύριε Μάτζο, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω.
0: Η οριοθέτηση στις εκλογικές διαδικασίες σημαίνει ότι κάθε κόμμα κατέρχεται στις εκλογές με το δικό του πρόγραμμα, το δικό του ελεγχιακό δυναμικό και αξιολογείται τους συμπολίτες μας. Εμείς περιχαρακωμένοι δεν είμαστε, κυρίως κοινωνικά. Δηλαδή δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται σε συνθήκες εργαστηρίου κλεισμένο σε κάποια γραφεία.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Είμαστε ανοιχτοί στην κοινωνία και γι' αυτό υπάρχει και διεύρυνση και συμπαράταξη με πολλά στελέχη και κινήσεις πολιτών ανά την Ελλάδα. Άρα ναι, είμαστε αυτόνομοι και οριοθετημένοι, αλλά όχι περιχαρακωμένοι.
1: Ωραία, μου κάνετε μια χαρά πάσα, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Καταλαβαίνουμε το κοινωνικά που λέτε, το πολιτικά, όλο το καταλαβαίνουμε, είσαστε σαφής και καθαρός. Πάμε λοιπόν στις κάλπες. Οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα δείχνουν ότι προς το παρόν τουλάχιστον ο πολιτικός χρόνος υπάρχει, η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία δεν έχει. Εάν λοιπόν η εκλογική βραδιά έχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα που σας υποχρεώσει να δείτε δεξιά σας και αριστερά σας και να πάρετε μια απόφαση σε επίπεδο συνεργασίας, σχηματισμού κυβέρνησης κτλ. Τι κάνετε?
0: Εντάξει, πρέπει να περιμένουμε προφανώς την αποτύπωση των εκλογών, της βούλησης των συμπολιτών μας στις εκλογές. Είμαστε μακριά από αυτές, από όσο κατανοώ. Δεν ξέρουμε, κανένας από εμάς δεν ξέρει. Τολμώ να πω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, αν καταλαβαίνω καλά, δεν ξέρει πόσο μακριά είμαστε από αυτές τις εκλογές. Όμως έχουμε εμείς από θέση αρχής και εκ των προτέρων κάνει μια ειλικρινή δήλωση. Και είμαστε το μοναδικό κόμμα που το έχει κάνει αυτό, ότι εμείς με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή το κόμμα που σήμερα κυβερνά και όπως προείπα έχει αποτύχει σε μια σειρά πολιτικών, στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς, στο κοινωνικό κράτος, στην οικονομία και στην καθημερινότητα, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, διότι δεν συντελείται η πολιτική αλλαγή την οποία θέλουν η πλειοψηφία των συμπολιτών μας, εάν δεν ιτηθεί και δεν περάσει την αντιπολίτευση στο κόμμα που σήμερα κυβερνά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ο στόχος. Είμαστε οι μοναδικοί που το λέμε. Και για να μην αφήσω αναπάντητο το ερώτημά σας, συνδέεται με τις συνεργασίες αυτό που θα πω και με το δεύτερο ερώτημά σας.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ότι φαντάζουν το κόμμα Ελλάς και η Νέα Δημοκρατία όλο ένα και πιο κοντά σε ορισμένα προγραμματικά του σημεία. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι οι ανακοινώσεις μας πολλές φορές μιλούν για ένα στρωμένο χαλί συνεργασία.
1: Ωραία, ανάποδα. Πάμε λοιπόν. Το κρατώ αυτό που μου λέτε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν ερωτηθεί σχετικά στο επίπεδο των συνεργασιών σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ είπε ναι μεν αλλά. Είναι πολύ επίκαιρος ο τίτλος της εκπομπής μας. Τι θέλω να πω? Ότι δυνητικά ναι, με το ΠΑΣΟΚ η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να, όμως υπάρχει ο περιορισμός, ο καταστατικός περιορισμός πια από το συνέδριό σας που έχετε αποκλείσει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Εάν το λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, επιμένω, είναι αυτό που λέμε ρυθμιστικός παράγων, δεν μπορεί να πει αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία, το άλλο η Ελλάς μας χωρίζει αυτό που μας χωρίζει και δεν παίρνουμε πρωτοβουλία.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζει προσωπική άποψη αλλά και την άποψη ενδεχομένως του κόμματός του. Ενδεχομένως του κόμματός του, ο άνθρωπος δεν είναι ιδιώτης, είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα εκφράζει την άποψη αυθεντικά της κυβέρνησης. Εάν η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή την άποψη, μπορεί να την εκφράζει και να αξιολογείται για αυτήν. Το ζητούμενο είναι τι θέλει το ΠΑΣΟΚ. Και είπα και πριν ότι για μας αξιακό.
1: Και επειδή είστε θεσμικό κόμμα, και συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν είναι απλώς τη θεσμικότητα εννοώ να αποφασίσει.
0: Κοιτάξτε, η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Εφόσον οι συμπολίτες δεν αξιολογήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ως κυβερνητικό πρόγραμμα, δηλαδή ραχοκοκαλιά ενός κυβερνητικού προγράμματος με τη νίκη στις εκλογές, η εντολή θα είναι εντολή αντιπολίτευσης. Μια σοβαρής, αξιόπιστης και μαχητικής αντιπολίτευσης, όπως κάνουμε σήμερα. Και από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία ή όποιο κόμμα είναι στην πρώτη, στη δεύτερη, στη τρίτη θέση θα κληθούν στις διερευνητικές εντολές να βρουν εκείνους με τους οποίους μπορούν να συμπράξουν. Και να έρθω ξανά σε αυτό το οποίο θέλω να πω.
1: Mm-hmm.
0: Η διαφορά μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας είναι καθαρή με όρους προγραμματικούς, πολιτικούς και αξιακούς. Ανάμεσα στο κόμμα Ελλάς και στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι το ίδιο καθαρή. Γιατί.
1: Το είπατε πριν από λίγο.
0: Άκουσα προσεκτικά τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα και τους δύο ιδιαίτερα προσεκτικά. Και στις συνεντεύξεις τύπου και στις ομιλίες τους. Δεν άκουσα κανέναν από τους δύο να μιλά για 13ο μισθό στο δημόσιο και 13η σύνταξη. Δεν άκουσα κανέναν από τους δύο να μιλά για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που πρέπει να μειωθεί έως και μηδενιστεί όσο διαρκεί η κρίση. Δεν τους άκουσα να μιλούν για την επαναφορά της προστασίας της κυρίας κατοικίας, όπως και ο νόμος 3869

0: του 2010 του Πασόκ. Και δεν τους άκουσα ακόμα και στην Golden Visa, που κάποτε ο κύριος Τσίπρας μας έλεγε ότι θα την καταργήσει και τελικά θα τη διατηρήσει για να χρηματοδοτήσει και το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης που εφήβρε. Mm-hmm. Δεν τους άκουσα να μιλά κανένας από τους δύο για την κατάργησή τους. Όλα αυτά τα λέμε εμείς.
1: Μάλιστα.
0: Σε εκείνα φαίνεται ότι συμφωνούν Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Γι' αυτό και φαίνεται τελικά ότι αν κάποιοι μπορούν να μιλήσουν στο μέλλον για συνεργασίες ή συγκλήσεις, δεν είναι πάντως το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κρατάω και συνεχίζω στην ουσία αυτό που λέτε. Επιμένετε πως στο Πασόκ επί της ουσίας έχετε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Το ερώτημα λοιπόν που θέλω να σας ρωτήσω, τουλάχιστον για το πεδίο της οικονομίας, που είναι και το μείζον και το φλέγον, ποιο είναι από τα σημεία που προτείνετε εσείς, κύριε Μάτζο, στο πρόγραμμά σας, αυτό που θεωρείτε ότι είναι το δυσκολότερο δημοσιονομικά?
0: Κοιτάξτε, προφανώς πρέπει να περιμένει κανείς λίγο παραπάνω από 24 ώρες.
1: Θα το ακούσουμε αναλυτικά.
0: Ακριβώς. Στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, μετά τις 7.30 το βράδυ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα ξεδιπλώσει το επικαιροποιημένο πρόγραμμά μας, το οικονομικό και αναπτυξιακό, για μια κοινωνική, για μια ανάπτυξη με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και συλλογικής ευμέρειας. Μια χώρα που θα δίνει χώρο ώστε να αναπνεύσουμε και να δημιουργήσουμε όλοι μας και όχι οι λίγοι και οι ισχυροί. Το πρόγραμμά μας προφανώς θα κοστολογηθεί και με τους αυθεντικούς τρόπους νομοθετικούς προβλέπονται. Προφανώς θα αναλυθεί. Προφανώς έχει ήδη δουλευτεί και μελετηθεί από εμάς πριν το παρουσιάσουμε. Και από εκεί και πέρα είναι σαφές, κυρία Βολτατζή, ότι πρέπει να υπολογιστεί και το δημοσιονομικό, όποιο δημοσιονομικό κόστος αφενός, αλλά και το κοινωνικό και αναπτυξιακό όφελος που κάθε πολιτική παράγει για την πατρίδα μας. Γιατί δεν είναι μόνο τα δημόσια οικονομικά, είναι και η κοινωνική δικαιοσύνη και είναι και η ανάπτυξη που προκαλείται με κάθε μέτρο. Προφανές είναι ότι μέτρα όπως η 13η σύνταξη, ο 13ος μισθός είναι ζητήματα στα οποία προφανώς πρέπει να δει κανείς το δημοσιονομικό κόστος και να το τεκμηριώσει.
1: Έχετε κάνει πίσω στο θέμα της 13ης σύνταξης, ας πούμε, γιατί και εκεί υπάρχει ένα τοπίο που έχει θολώσει λίγο.
0: Όχι. Εμείς έχουμε τεκμηριώσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους μας. Έχουμε τεκμηριώσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τον χώρο της εργασίας, συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το ιδιωτικό χρέος και τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, αλλά και των οφειλών προς δημόσιο και ΕΦΚΑ για τους μικρομεσαίους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έχουμε τεκμηριώσει τις προτάσεις μας και θα επανέλθουμε με ολιστικό πρόγραμμα αύριο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου. Το πρωί, το μεσημέρι της Κυριακής και στη συνέχεια την εξειδίκευση των μέτρων από τα επιτελεία μας και την κατάθεση και προτάσεων νόμων, κυρία Βαλταζή, στη Βουλή. Ναι. Γιατί εμείς δεν αρκούμαστε σε έπαια πτερόεντα. Καταθέτουμε γραπτά κείμενα τεκμηριωμένα στη Βουλή, ώστε να τοποθετηθούν και όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα στις θέσεις μας. Είναι πολλά τα μέτρα. Μιλούμε για όρους φορολογικής δικαιοσύνης. Μιλούμε για ένα μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών σε κλειστές αγορές, όπου η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Τράπεζα της Ελλάδος και οι υποπτικοί οργανισμοί εντοπίζουν την αύξηση των περιθωρίων κέρδου κατά τρόπο υπέρμετρο. Εκείνα έρχεται το δημόσιο με έναν μηχανισμό φορολόγησης έκτακτης. Και άλλα ζητήματα τα οποία σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρό μας αυθεντικά και επίσημα.
1: Θα σας κάνω και μία ακόμα ερώτηση. Ο κύριος Μητσοτάκης πηγαίνει στο Καστελόριζο. Είναι ο χρονισμός πάρα πολύ συγκεκριμένος, συμπίπτει με τους εορτασμούς για το νησί. Τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται, κύριε Μάτζο, σε μία περίοδο δύσκολη. Τα ήρεμα νερά τα έχουμε αποχαιρετήσει. Εσείς στο Πασόκ εννοώ, πού ακριβώς εντοπίζετε, γιατί είστε επικριτικοί απέναντι στην κυβέρνηση, πού ακριβώς εντοπίζετε την αδυναμία της κυβέρνησης? Δεν θα σας πω γενικώς για την εξωτερική πολιτική, αλλά σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά.
0: Συγκεκριμένα στα ελληνοτουρκικά, εμείς δεν ήμασταν ποτέ υπέρ της διάρρηξης των διάβλων επικοινωνίας. Πάντοτε ήμασταν υπέρ του διαλόγου, αρκεί αυτός ο διάλογος να γινόταν με όρους ειλικρίνειας και συνέπειας και δεσμευτικούς όρους και για τις δύο πλευρές. Φοβόμαστε όμως εδώ και πολλά χρόνια, τα λέμε ήδη εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον, ότι η τουρκική πλευρά δεν είδε ποτέ τα ήρεμα νερά και την διακήρυξη των Αθηνών ως ένα πραγματικό πεδίο συνεννόησης και καλής γειτονίας.
1: Άρα τι, δεν την αξιοποίησε, θέλετε να πείτε?
0: Την αξιοποίησε μόνο η Τουρκία για να σώσει το πρόσωπό της προς τη Δύση και να υποκριθεί τον καλό συνεταίρο αυτή της Ευρώπης, την ώρα που έκρυβε κάτω από το χαλί των ήρεμων νερών όλη την προκλητική της, αναθεωρητική της ρητορική και πρακτική. Αλλά εμείς κλείναμε τα μάτια, ενώ η κυβέρνησή μας δεν έθεσε στον δέοντα χρόνο και στις πραγματικές τους διαστάσεις την τουρκική προκλητικότητα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τον ΟΗΕ. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Η Τουρκία πήρε.
1: Τι θα έπρεπε να κάνει, ποιες πρωτοβουλίες δηλαδή θα έπρεπε να έχει, πώς έπρεπε να απαντήσει η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση.
0: Εδώ και πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Θα έπρεπε όλο αυτό να έχει ανακοινωθεί ήδη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε κάθε ευκαιρία, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματα να υπάρχει αναφορά συγκεκριμένη για τις ολοένα και κλιμακούμενες τουρκικές προκλητικές ενέργειες. Θα έπρεπε κάθε Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα να είναι ενήμερη για την κλιμάκωση του αναθεωρητισμού στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο από την πλευρά της Τουρκίας. Και θα έπρεπε, κυρία Βαλαντζή, το έχουμε πει στην εκπομπή σας ξανά, να έχουμε προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά και πιο αποφασιστικά στην άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και με την πόντιση του καλωδίου GSI, αλλά κυρίως με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος ενώ έπρεπε να είναι έτοιμος και εφαρμοσμένος από το 2021, έπρεπε να περιμένουμε πρώτα την καταδίκη του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025, στη συνέχεια να ξεκινήσει η κυβέρνηση να τον υλοποιεί και τώρα να εκκρεμούν 4 ειδικά χωροταξικά πλαίσια.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή έρχονται εκλογές, και θέλω να κλείσω με αυτό.
1: Παρακαλώ.
0: Θεωρώ και θεωρούμε ότι η εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να μπει στην προκρούστια κλίνη της προεκλογικής περιόδου των κομμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε επειδή το χρειάζεται η πατρίδα μας και όχι η κυβέρνηση, και δεν πρέπει κανένας να εκφοβίζει τους συμπολίτες μας με όρους εθνικούς. Το λέω για τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
1: Το καταλάβαμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ μας είπε προχθές ότι αν έχουμε εκλογές και ανασφάλεια εκλογική, θα κάνουν ντου οι απέναντι. Κανένας δεν δικαιούται, ειδικά υπουργός, να εκφοβίζει τους συμπολίτες μας με αυτό.
1: Εντάξει, το μάζεψε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτό. Λοιπόν, κύριε Μάντζο, πολύ σας ευχαριστώ για τη συνομιλία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Όπως πάντα είναι άψογη και.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Για χαρά σας, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ.

Και θα πατήσω, όπως λέμε εμείς στη δική μας ραδιοφωνική γλώσσα, αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, γιατί πρέπει να απαντήσω και στα δικά σας μηνύματα. Κυρία Ανδρεοπούλου, δεν ξέρω αν ακούσατε τα ερωτήματα που θέτετε, ή μάλλον τα θέματα που θέτετε ήταν ερωτήματα στην συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Δημήτρη Μάτζο. Γεια σας κύριε Ντάβαρη, να είστε καλά. Η κυρία Τσιακάλου που μου στέλνει μια φωτογραφία, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα στην λήψη των μηνυμάτων σήμερα και δεν μπορώ να το ανοίξω. Σε έναν φίλο ακροατή, ακροάτρια επίσης δεν ξέρω, δεν έχει και σημασία αν είναι άντρας ή γυναίκα, που ρωτάει ως τι καλούμε τους αντιπροσώπους του κόμματος Τσίπρα. Είναι κάτι θεσμικό? Προφανώς και είναι, αφού έχει ανακοινωθεί, αφού το κόμμα έχει δημιουργηθεί. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει σε αυτή την προεκλογική περίοδο να έχει το δικό του χώρο, χρόνο και τις δικές του προσκλήσεις προς τα στελέχη, για να ακούσουμε τις απόψεις του. Τώρα, κύριε Κυλιαρή, ως ΣΥΡΙΖΑ τον νόμο ελέγχου των προγραμμάτων τον ψηφίσαμε. Δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Ένας φίλος που υπογράφει ως Λίβερπουλ, καλό μεσημέρι και σε εσάς, λέει το κόμμα είναι 3 μήνες, ο Τσίπρας έχει 15 χρόνια. Πολλά τέτοια θα ανταλλάξουμε. Έχουμε χρόνο μπροστά μας, φίλες και φίλοι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν έχω προλάβει να δω τα προσωπικό μου messenger και τα μηνύματα που έχουν στείλει φίλοι ακροατές. Γεια σου βρε Βασίλη στη Δράμα. Το καλό μου απόγευμα σας στέλνω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μη διαμαρτύρεστε οι υπόλοιποι που δεν έχω προλάβει. Ανδριανή, βλέπω απλώς το όνομά σου, δεν μπορώ να απαντήσω. Πολύ καλό μεσημέρι στον αγαπημένο μας φίλο που στέλνει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις. 2 είναι αυτοί, να είστε καλά. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Τώρα συνειδητοποιώ ότι σήμερα είναι Παρασκευή, άρα ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, έτσι όπως ο καθένας και η καθεμιά το θέλει. Γεια χαρά σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία, ο καθιερωμένος αγιασμός, σημαντική μέρα για τα πρωτάκια. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογιάς των εχοπροβάτων στην Ήπειρο. Εντείνεται η πίεση στην Ανατολική Κρήτη από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές. Σήμερα εντοπίστηκαν 2 λέμβοι νότια της Ιερά Πέτρας με 98 άτομα. Ένας 59χρονος παππούς κατηγορείται στην Κέρκυρα ότι βίαζε την 8χρονη συγγενή του. Έργα ορεινής υδρονομίας ξεκινούν για την αντιπλημμυρική θωράκιση στη Θεσσαλία. Θετική εισήγηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, άνοιξαν τα σχολεία σε όλη τη χώρα. Έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και οι μαθητές βρήκαν τους παλιούς συμμαθητές τους, ενώ για τα πρωτάκια είναι η πιο σημαντική μέρα, καθώς βρέθηκαν σε ένα νέο περιβάλλον όπου ξεκινά για αυτά μια καινούργια ζωή. Να πάμε στην Ειρήνη Γκέλη. Ειρήνη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Περίπου 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν τοποθετηθεί από τα τέλη Αυγούστου και τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη φάση τοποθέτησης αναπληρωτών αναμένεται προς το τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα και με τα κενά που θα προκύψουν. Στην Κεντρική Μακεδονία, οι 220.000 μαθητές θα αρχίσουν τα μαθήματα σε 2.400 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος συμπεριλαμβάνονται και 17 νέες σχολικές μονάδες. Σε αρκετές, μάλιστα, έγιναν και ανακαινήσεις. Κατά τη νέα σχολική χρονιά, Βίκη, για πρώτη φορά θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της Επικράτειας, ενώ θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών. Θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού μέχρι και την τρίτη λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην τρίτη γυμνασίου, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Πρεμιέρα θα κάνουν και τα 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, και στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας είναι και η διεύρυνση του προγράμματος των ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου, που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά και στην πρώτη αλλά και στη δευτέρα τάξη του λυκείου, πέραν της τρίτης λυκείου. Στο μεταξύ, στη νέα σχολική χρονιά, η ΟΛΜΕ, να πούμε ότι ανοίγει την αυλαία με πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες τάσεις εργασίας από σήμερα μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου, με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Στο Ηράκλειο βρίσκεται η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πρώτος σταθμός της ήταν το σχολικό συγκρότημα των Βιλινών, τα σχολεία του οποίου από φέτος λειτουργούν ως ονάσια. Η κυρία Ζαχαράκη λίγο πριν από την τελετή είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τα παιδιά και να ευχηθεί εκ του σύνεγγης καλή σχολική χρονιά. Να πάμε στον Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
2: Βίκυ, η Υπουργός ξεκίνησε όντως την επίσκεψή της, γιατί έχει ένα μακρύ πρόγραμμα μέχρι το απόγευμα. Από το 9ο γυμνάσιο και το 10ο γενικό λύκειο στα Δειλινά, τα οποία, όπως είπες, φέτος λειτουργούν ως ονάσια σχολεία και έχει ένα ειδικό συμβολισμό η επίσκεψή της αυτά, καθώς ακούσαμε ήδη ότι το Υπουργείο επιχειρεί και προσπαθεί να επεκτείνει αυτό το πρόγραμμα των ολοήμερων στην ουσία σχολείων. Λοιπόν, στην αντιφώνησή του, κατά την υποδοχή του μάλλον, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκαιρινός ανέφερε ότι ευχήθηκε μάλλον οι αλλαγές στη δημόσια εκπαίδευση, οι οποίες επιχειρούνται να έχουν συνέχεια και κάνε λόγο για καλή συνεργασία μέχρι στιγμής ανάμεσα στο Δήμο και στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ξέφρασε ως την προσδοκία να επεκταθεί ακόμη περισσότερο στο μείζον ζήτημα, στο κρίσιμο ζήτημα της σχολικής στέγης αυτή η συνεργασία. Την ίδια ώρα βεβαίως οι εκπαιδευτικοί της ΟΛΜΕ πραγματοποιούσαν παράσταση διαμαρτυρίας. Συναντήθηκαν βέβαια με την Υπουργό και εξέφρασαν τις επιφυλάξεις αλλά και την αντίδρασή τους, όπως είπαν, για την εφαρμογή του νέου θεσμού στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας, διατυπώνοντας βεβαίως και τα διαχρονικά, διατυπώθηκαν μάλλον, με συγχωρείς, και τα διαχρονικά αιτήματα του κλάδου. Η κυρία Ζαχαράκη τώρα θα επισκεφθεί και το 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, στο οποίο εφαρμόζεται από πέρυσι, έχει αναβαθμιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαργέτα Γιαννάκου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο Ηρακλείου και το απόγευμα θα βρεθεί στη Μεσαρά, όπου θα εγκαινιάσει τη λειτουργία για πρώτη χρονιά φέτος του Εσπερινού Γενικού Λυκείου στο χωριό Ασίμι.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να πάμε εμείς να συνομιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Ψαρών, τον κύριο Κώστα Βρατσάνο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βρατσάνο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι καλή σχολική χρονιά, υγεία και πάντα επιτυχίες στους μαθητές μας και στους εκπαιδευτικούς.
0: Είστε σε ένα μικρό νησί, θα λέγαμε, Δήμαρχε. Ωστόσο, όμως, εκεί έγινε ο αγιασμός κανονικά, έτσι δεν είναι? Τι ζητάτε εσείς αυτή τη σχολική χρονιά, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε?
3: Να πούμε ότι ήταν μια μέρα χαρά σήμερα. Είδαμε χαμογελαστά πρόσωπα, παιδικές φωνές. Να πω ότι και εγώ είμαι εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια και νιώθω έτσι ιδιαίτερη συγκίνηση πάντα όταν ξεκινάει η σχολική χρονιά και έχουμε πολύ όμορφες αναμνήσεις. Να πούμε ότι το νηπιαγωγείο, το οποίο έχει 6 παιδάκια, είναι πλήρως στελεχωμένο. Έχουμε δηλαδή τη μία νηπιαγωγό και μία για το ολοήμερο, 2 εκπαιδευτικούς. Το δημοτικό ξεκινάει με κάποια προβλήματα. Δηλαδή είναι τριθέσιο και ολοήμερο, αλλά ξεκινάει με 2 εκπαιδευτικούς. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη θα βγει η δεύτερη φάση των αναπληρωτών για να καλυφθούν αυτές οι 2 θέσεις. Και για πρώτη φορά φέτος έχουμε και τη διάθεση καθηγήτρια αγγλικών, που θα πηγαίνουν κάποιες ώρες πριν, δεν καλύπτει το ωράριο της καθηγήτριας στο δημοτικό, θα συμπληρώνει το ωράριό της στο γυμνάσιο. Ούτως ή άλλως είναι κάτι που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν και εκπαιδευτικοί του γυμνασίου, όπως πληροφορικός, γαλλικών, γυμναστής, που ουσιαστικά προσφέρουν τις υπηρεσίες και στο δημοτικό. Εντάξει, ξεκινάμε με αυτές τις 2 ελλείψεις που είναι σημαντικές, αλλά κατά τα άλλα τα πράγματα είναι πολύ καλά. Εμείς προσπαθούμε να τα κρατάμε τα σχολεία μας όσο δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση. Νομίζω ότι τα παιδιά είναι το υγιέστερο, το φωτεινότερο κομμάτι της τοπικής μας κοινωνίας και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να μπορούν απερίσπαστοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να επιδοθούν στο έργο τους.
0: Γιατί πάντοτε, θυμάμαι, γίνονται πολλές συζητήσεις για τους εκπαιδευτικούς, κυρίως στα μικρά νησιά, που έχουν μία δυσκολία στο να βρουν κατάλημα, στο να μείνουν. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα, τουλάχιστον σε εσάς?
3: Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, τουλάχιστον προς το παρόν. Δεν σας κρύβω μάλιστα και ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούνται από αυτούς που έχουν, δηλαδή, κάποια ενοικιαζόμενα σπίτι, γιατί αφήνουν το καλοκαίρι ελεύθερο και τα σπίτια. Οπότε, δηλαδή, θέμα στέγασης δεν υπάρχει για τους εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον στα Ψαρά, προς το παρόν. Βέβαια, η δυσκολία για τους εκπαιδευτικούς είναι το οικονομικό, καταλαβαίνετε. Οι μισθοί είναι ιδιαίτερα χαμηλοί και δυσκολεύονται οι άνθρωποι πάρα πολύ να επιβιώσουν. Είναι αλήθεια ότι σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια ώστε να βελτιωθούν οι αποδοχές των εκπαιδευτικών για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες.
0: Στο νησί επιλέγουν να μείνουν οι άνθρωποι, κύριε Βρατσάνο. Έχετε 6 παιδιά, όπως είπατε, στο νηπιαγωγείο που φοιτούν και το δημοτικό είναι τριθέσιο. Υπάρχει, θα λέγαμε, θα βλέπετε φως στο τούνελ σε αυτό το κομμάτι? Γιατί είναι κάτι το οποίο επίσης συζητάμε πολύ συχνά. Βλέπουμε σε ορεινά χωριά που κλείνουν, συγχωνεύονται τμήματα, υπάρχει υπογεννητικότητα. Τι γίνεται εκεί εσείς, πώς τα βλέπετε?
3: Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Το δημογραφικό νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Και σε εμάς εδώ υπάρχει η ανησυχία, δηλαδή η γύρανση του πληθυσμού είναι δεδομένη. Αγωνιζόμαστε πραγματικά να βελτιώσουμε τις συνθήκες, κυρία Κολτσίδα, για να μπορέσουμε ας πούμε, να καλύψουμε τις ανάγκες των ανθρώπων που θα επιλέξουν κάτι πολύ δύσκολο, έτσι, πολύ δύσκολο, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο, να μείνουν στο νησί. Λέω πολλές φορές ότι, να σας φέρω σε ένα παράδειγμα που το έλεγα έτσι και σήμερα στον αγιασμό, εγώ είμαι εκπαιδευτικός, ξεκίνησα το 1993 στο Δημοτικό Σχολείο Ψαρών, είχα 29 παιδιά. Αν πούμε ότι σήμερα, μετά από 35 περίπου χρόνια, τα παιδιά είναι 21, νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Γιατί αντίστοιχα, όπως πολύ σωστά είπατε, στα ορεινά μέρη και τα λοιπά, έχουν κλείσει σχολεία, συγχωνεύονται και τα λοιπά. Δηλαδή, δεν είμαστε σε αυτή την τραγική κατάσταση, όμως το μέλλον δεν βλέπουμε να έχει, ας πούμε, τόσο. Θέλει πολύ μεγάλη δουλειά και πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον πληθυσμό μας. Να σας πω βέβαια ότι, γιατί λέμε τα άσχημα και τα λοιπά, πρέπει να λέμε και τα καλά.
0: Να τα λέμε και αυτά.
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 20 εκπαιδευτικοί για 50 παιδιά. Δηλαδή η αναλογία είναι 1:2. Άρα το θέμα εκπαίδευση θα πρέπει να είναι λόγος για να μείνει κάποιος στο μικρό νησί. Καταλάβατε.
0: Δηλαδή, όταν πολύ καλά
3: στην Αθήνα 25 τμήματα με 1,000 θέματα και προβλήματα, μιλάω με εκπαιδευτικούς και ξέρω και λόγω των αλλαγών των κοινωνικών συνθήκων, το εργάζω και δύο γονείς με διάφορα προβλήματα έτσι, με τα παιδιά. Εδώ είναι, τα παιδιά μεγαλώνουν φυσιολογικά, κυκλοφορούν μόνα τους στις πλατείες από 7 και 8 χρονών και τα λοιπά στο σχολείο, οπότε υπάρχουν, όπως και για το θέμα της υγείας στην πρωτοβάθμια, παρόλο που έχουμε θέματα με την προσέλκυση γιατρών, η παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι καλύτερη από ό,τι είναι στην Αθήνα. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Δηλαδή, αν κάποιος χρειαστεί γιατρό, ο γιατρός έρχεται στο σπίτι εδώ στο Ψαρά. Καταλάβατε.
0: Παρόλο
3: που είναι
0: καλά,
3: νέα παιδιά που είναι.
0: Είναι ζητήματα. Ή καλώς τα θέτετε και τα λέτε αυτά, διότι πολλοί δεν τα σκέφτονται αυτά τα οποία μόλις είπατε, την αναλογία εκπαιδευτικού με τα παιδιά στα τμήματα ή για την πρωτοβάθμια περίθαλψη που λέτε, που ο γιατρός πηγαίνει στο σπίτι. Είναι πολλά πράγματα τα οποία λέτε και κυρίως το ότι μπορούν τα παιδιά να κυκλοφορούν πολύ πιο ελεύθερα εκεί.
3: Έτσι, να, αυτό ακριβώς. Μεγαλώνουν φυσιολογικά.
0: Έτσι,
3: μεγαλώνουν,
0: έτσι, όχι μεγαλώνουν μέσα στα σπίτια.
3: Σαν παιδιά.
0: Να
3: γιατί όντως είναι η αγώνα. Και λέω πραγματικά, μήπως εμείς, δηλαδή, εγώ ο αγώνας που κάνω σαν δήμαρχος είναι να βελτιώσω τις συνθήκες, είτε αυτό λέγεται ίδρυυση, είτε αυτό λέγεται υγεία, είτε αυτό λέγεται παιδεία, έτσι ώστε να μπορεί να έρθει, ας πούμε, πρόσφατα. Δουλεύει κάποιο παιδί στο Δήμο που ήρθε με δύο παιδιά στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο. Έχουμε, λέει, μια περίπτωση. Αυτό είναι μεγάλη ανάσταση, ας πούμε. Μια οικογένεια είναι λογαριασμός για το νησί το δικό μας. Ένας νέος άνθρωπος με οικογένεια. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε και στο μέλλον να έχουμε.
0: Να προσελκύσετε και άλλες οικογένειες εκεί.
3: Αυτό ακριβώς, που έχουν κουραστεί μέσα από τη διαδικασία της πόλης, την ακρίβεια, τον. Και να επιλέξουν, ειδικά οι οικογένειες με παιδιά, να επιλέξουν τέτοια μέρη που παρά τις δυσκολίες μας το χειμώνα, έτσι δεν μπορώ, δεν θέλω να ωρεοποιήσω τις καταστάσεις.
0: Σίγουρα, πράγματα. Ναι. Αλλά να επιλέξουν τα Ψαρά, λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμαρχε.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και πάντα επιτυχίες.
0: Και σε εσάς, Ευχαριστούμε. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα και να πάμε στο Βόλο. Καθώς στο Βόλο δεν τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, καθώς γονείς που αντιδρούν στη συγχώνευση των τμήματων συγκεντρώθηκαν σήμερα στο σχολείο. Η Ελένη Μανώλη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι είναι 2-3 μέρες που πραγματοποιούν τώρα κινητοποιήσεις και κατάληψη στο σχολείο οι γονείς, οι οποίοι αντιδρούν στις συγχώνευση των τμήματων της 1ης και της 3ης Δημοτικού και ζητούν να παραμείνουν τα τμήματα όπως ήταν. Παρέμειναν λοιπόν σήμερα εκτός σχολικής μονάδας. Δεν έγινε ο αγιασμός. Έκαναν πορεία προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διαμαρτυρήθηκαν και ζήτησαν για μια ακόμη φορά να μην ισχύσει η απόφαση για τη συγχώνευση των τμήματων. Είχαν συνάντηση επίσης με την αναπληρώτρια διευθύντρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, την κυρία Νικολέτα Σιούμαρη, η οποία τους είπε βέβαια ότι είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη βάσει των δεδομένων, καθώς και ότι θα υπάρχει ένα τμήμα για κάθε τάξη στο συστεγαζόμενο 19ο Δημοτικό και ότι κάποια παιδιά θα ενταχθούν σε όμορες σχολικές μονάδες. Εκείνοι βέβαια επιμένουν και λένε ότι είναι αδύνατο να μπουν παιδιά 25 σε μία τάξη και ότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις σχολείων, όχι μόνο στο Βόλο αλλά και ανά την Ελλάδα, οι αποφάσεις αυτές έλειψαν πίσω.
0: Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά. Πρώτο κουδούνι σήμερα στο νέο δημοτικό σχολείο που ιδρύθηκε και λειτουργεί από φέτος εντός του σοφρονιστικού καταστήματος της Τρίπολης. Πρόκειται για το 13ο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο, Σταύρο. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, ένα από τα 7 νέα δημοτικά σχολεία που προστίθενται στον χάρτη των εκπαιδευτικών δομών σε σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας είναι και αυτό της Τρίπολης. Να τονίσω εδώ ότι το σχολείο αυτό απευθύνεται σε ενήλικους κρατούμενους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Παρέχει βασικές δεξιότητες γραμματισμού, Βίκη, ενώ οι άνθρωποι εκεί μπορούν να συνεχίσουν τη μαθησιακή τους πορεία και σε άλλες βαθμίδες αργότερα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στη χώρα λειτουργούν και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, γενικά λύκεια αλλά και επαγγελματικό λύκειο στη Λάρισα. Στην Τρίπολη λοιπόν σήμερα είχαμε τον αγιασμό, το πρώτο κουδούνι και βέβαια τα εγγένεια αυτής της δομής. Λέγεται 13ο Δημοτικό Σχολείο, είναι μονοθέσιο. Είχαμε και την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του κυρίου Περί. Ήταν και ο Υφυπουργός Παιδείας ο κύριος Βλάσης και όχι μόνο, αυτοδιοικητική. Έγινε ξενάγηση στις αίθουσες, πραγματικά πανέμορφες. Λειτουργεί, έτσι θα λειτουργήσει και μία προπαρασκευαστική τάξη ενηλίκων για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού, αλλά δίκη και ένα τμήμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Θα γίνονται επίσης και διάφορα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα από συνεργασίες με φορείς της περιοχής. Αυτή λοιπόν είναι η ευχάριστη είδηση σήμερα με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ενός 9χρονου κοριτσιού από συγγενικό του πρόσωπο διερευνούν οι αστυνομικές αρχές, ενώ ενημερώθηκε σχετικά και η εισαγγελία Βόλου. Για την υπόθεση έχει πάντοτε σύμφωνα με πληροφορίες συλληφθεί και ένας άνδρας ως ύποπτος. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου έχει περισσότερα. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες. Είναι δεδομένη, σύμφωνα με ασφαλέστατες πληροφορίες, η σύλληψη ενός 41χρονου σε βάρος του οποίου υπάρχει καταγγελία για άσεμνες χειρονομίες απέναντι σε ένα 9χρονο κορίτσι, του οποίου είναι στενός συγγενής. Η υπόθεση προέκυψε μετά από αναφορά του κοριτσιού προς τους γονείς, χθες και οι οποίοι το μετέφεραν έχοντας δει κάποια σημάδια στο περιφερειακό κέντρο υγείας του Δήμου όπου διαμένουν. Είναι εκτός του Δήμου Βόλου, είναι σε περιφερειακό δήμο της Μαγνησίας, περιφερειακό δήμο της Μαγνησίας αφορά η καταγγελία και στη συνέχεια το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείου Βόλου προκειμένου να εξεταστεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα το πρωί η 9χρονη βρέθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας προκειμένου να αποφανθεί και αυτή αν υπάρχει κακοποίηση, ενώ όπως προαναφέραμε ο 41χρονος έχει συλληφθεί, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Βόλου και από εκεί πέρα να ακολουθηθεί βάσει και των ευρημάτων, αν προκύψει κάτι από την ιατροδικαστική υπηρεσία ή οποιαδήποτε κίνηση της δικαιοσύνης η οποία προβλέπεται να ακολουθηθεί. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε την υπόθεση και να δούμε τι έχει να πει και ο 41χρονος από την πλευρά του όταν παρουσιαστεί ενώπιον του κυρίου εισαγγελέα εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Βόλου. Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε Χρυσόστομε και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στο Λυκούργο Σκιαδόπουλο, καθώς ένας 51χρονος παππούς κατηγορείται στην Κέρκυρα ότι βίαζε την 8χρονη συγγενή του. Έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα και θα απολογηθεί μάλιστα τη Δευτέρα, Λυκούργε. Μας ακούς.
7: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πράγματι είναι σε σοκ η τοπική κοινωνία, δεδομένου ότι δεν περιμέναμε να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη, μια τέτοια είδηση. Ένας παππούς, νέος βέβαια, σε ηλικία 51 ετών, κατηγορείται ότι βίασε τους τελευταίους μήνες το 8χρονο εγγόνι του, την 8χρονη εγγονούλα του. Όλα ξεκίνησαν όταν το παιδί παραπονέθηκε στη μητέρα του. Η μητέρα του πήγε σε γυναικολόγο, ο οποίος εξέτασε το κορίτσι και βρήκε ότι πραγματικά υπήρξε πρόβλημα βιασμού. Πήγαν οι γονείς στην αστυνομία, κατήγγειλαν το περιστατικό και πάρα πολύ σύντομα συνελήφθη ο 51χρονος παππούς, ο οποίος φαίνεται ότι ζούσε μαζί με τους γονείς και το κοριτσάκι στο ίδιο σπίτι. Να πούμε ότι όλα αυτά συνέβησαν χθες το απόγευμα. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί και θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λικούργια. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Ήπειρο. Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης κατά τη συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχουν καταγραφεί 18 εστίες όλες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ενώ έχουν θανατωθεί συνολικά 1011 ζώα. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
8: Καλησπέρα σας. Σε νέα φάση βρίσκει η αντιμετώπιση της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Ήπειρο. Όπως ανακοίνωσε, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Ήπειρου Αλεξάνδρος Καχρημάνης, κατά τη συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχουν καταγραφεί 18 εστίες. Όλες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ενώ έχουν αφήσει συνολικά 1011 ζώα. Ο κ. Καχρημάνης ανέφερε ότι μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κρούσματα στην Ήπειρο, η επιδημιολογική εικόνα άλλαξε κυρίως μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Για το ενδεχόμενο του εμβολιασμού, ζημίως επαιτείται κεντρική απόφαση και ενιαίο εθνικό σχέδιο με επιστημονική αξιολόγηση και εξασφάλιση εμβολίων και χρηματοδότησης. Τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί περιλαμβάνονται 5.000 απολυμάνσεις οχημάτων στο σταθμό του Μαλακασίου, απολυμαντικές στα άφρυς, στα τελειά Καγαβιάς και Μαυρομαχίου, ενώ προβλέπεται απολυμαντική αυξίδα στο κρατικά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Εντείνεται η πίεση στην Ανατολική Κρήτη από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκαν νότια της Ιεράπετρας ακόμη δύο λέμβοι με 98 άτομα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρτηρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει περισσότερα. Ιάσον.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού. Έπειτα από τον εντοπισμό των δύο λέμβων από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης Frontex. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι λέμβοι εντοπίστηκαν σε απόσταση περίπου 43 και 45 ναυτικών μιλίων νότια της Ιεράπετρας. Ακολούθησε, όπως προβλέπει, την κινητοποίηση πλωτών μέσω του λιμενικού σώματος, τα οποία προχώρησαν στην περισυλλογή των επιβενώντων. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν ουσιαστικά στην Ιεράπετρα, θα παραμείνουν προσωρινά έως ότου μεταφερθούν στην υπηρετική χώρα. Είναι η πίεση πάρα πολύ μεγάλη, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι προκειμένου να φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι για όσο διάστημα χρειαστεί. Υπάρχει το σχολείο της Μακρυλιάς με μια τουαλέτα που υπάρχει πάρα πολύ πίεση στη δημοτική αρχή. Και βέβαια οι αριθμοί είναι τεράστιοι, δηλαδή από χθες μέχρι σήμερα πάνω από 500 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν φτάσει στις νοτιοανατολικές ακτές της Κρήτης. Μη διαχειρίσιμη κατάσταση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Να ελεγχθούν 30 οικοδομικές άδειες που αφορούν μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στη Μήλο, ζητάει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, όπως ζητά μάλιστα και από τις αρμόδιες αρχές να γίνει αυτός ο έλεγχος. Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την Αρτιστής Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η ΕΛΕΤ, στην ανακοίνωσή της, αναφέρει στις 14 Ιουλίου του 2026, επέδωσε εξώδικη και διαμαρτυρία, καταγγελία και πρόσκληση προς την αρμόδια υπηρεσία δόμησης και τον Δήμο Μήλου, μέσω της οποίας ζητήθηκε να ελεγχθούν συγκεκριμένες οικοδομικές άδειες για ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων, για τις οποίες έχουν εντοπιστεί σοβαρά ζητήματα που χρήζουν διερεύνηση, καθώς και να δοθούν όμως τεκμηριωμένες απαντήσεις ως προς την νομιμότητα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδόθηκαν. Η οργάνωση αναφέρει ότι για τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα ακίνητα προκύπτουν ερωτήματα ως προς την πρόσβαση σε νομίμως σε αναγνωρισμένη οδό, ζήτημα που ζητά να διερευνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως επισημαίνει, πρόκειται κυρίως για μεγάλης κλίμακας επιχειρηματικά σχέδια και όχι για μικρές οικογενειακές κατασκευές, ενώ τα περισσότερα ανήκουν σε ανώνυμες εταιρείες με έδρα εκτός Μήλου. Η ΕΛΕΤ αναφέρει πως 60 μέρες μετά τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσής της δεν έχει λάβει απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι το αίτημά της για έλεγχο δεν συνιστά εκ των προτέρων ότι η κρίση, ότι οι άδειες είναι παράνομες. Δεν προδικάζουμε το αποτέλεσμα του ελέγχου, τονίζει η ΕΛΕΤ. Ζητάμε όμως να γίνει έλεγχος και αν οι άδειες έχουν εκδοθεί σύνομα, η αρμόδια διοίκηση οφείλει να το τεκμηριώσει και να απαντήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Έργα τώρα ορεινής υδρονομίας ξεκινούν, έτσι ώστε να υπάρξει αντιπλημμυρική θωράκιση στην Θεσσαλία. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για έργα συνολικού ύψους της τάξης των 123 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ αλλά και του Πράσινου Ταμείου και αφορούν βεβαίως το σύνολο της Θεσσαλικής περιφέρειας αλλά και κάποιες περιοχές στο Δομό Κώστη Λαμία, στην Φθιώτιδα δηλαδή, γιατί είχαμε και εκεί με τις πλημμύρες του Ντάνιελ και του Ελίας τον Σεπτέμβριο του 2023, τρία χρόνια πριν ακριβώς, ένα νεκρό. Εκτός από τους υπόλοιπους βεβαίως απώλειες εδώ στη Θεσσαλική περιφέρεια. Οι σχετικές υπογραφές μπήκαν από τους συναρμόδιους υπουργούς οικονομίας αλλά και περιβάλλοντος. Για το θέμα αυτό έχει προεδράσει μέσα στην εβδομάδα και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, με ένα άρθρο του, απευθύνοντας δημόσια εύσημα βεβαίως και στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στις όλες διαδικασίες. Και βεβαίως είμαστε σε μια φάση όπου θα αρχίσουν κάποια έργα να τρέχουν. Μιλάμε τώρα για την υλοποίηση έργων ορεινής συνδρομίας σε 1.300 περίπου φράγματα, μονά και διπλά, σε ορεινές περιοχές στην Θεσσαλία και τη Θεότητα, τα οποία θα βοηθούν στην συγκράτηση του νερού αλλά και φερτών υλικών σε περιπτώσεις που έχουμε, σε περιόδους που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και νερό που δεν μπορεί βεβαίως να το απορροφήσει η γη. Ο κ. Κουρέτας είχε πει, κάνοντας μια αποτίμηση βεβαίως των πλημμυρών μετά τον Ντάνιελ και τον Ελίας, ότι αν είχαμε έργα ορεινής υδρονομίας στη Θεσσαλία, η ένταση των φαινομένων θα έχει μειωθεί από 30 έως και 40%. Αντιλαμβάνεσαι βεβαίως ότι όλο αυτό μεταφράζεται σε σημαντικό όφελος για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της ανθρώπινης περιουσίας και της ανθρώπινης ζωής. Λοιπόν, τα έργα θα ολοποιηθούν σε ορεινές λεκάνες στις περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Αγιάς, Λάρισας, Μουζακίου, Τρικάλων και Λαμίας και στοχεύουν βεβαίως στην πρόληψη πλημμυρικών και κατολιστητικών φαινομένων στα παιδινά μέσω συγκράτησης των νερών αλλά και των φερτών υλικών. Να πούμε επίσης, Δίκη, ότι έχουμε και στο Δασαρχείο της του Βόλου έργα που τρέχουν τις τάξεις των 26 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο, έχουν συμβασιοποιηθεί ήδη από την Γενική Γραμματεία Δασών και αφορούν βεβαίως τις ορεινές λεκάνες στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βόλου. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και θύμα απάτης φαίνεται πως έπεσε ένας 65χρονος από το Ρέθυμνο το προηγούμενο διάστημα, με το κεφάλαιο δεκάδων χιλιάδων ευρώ που θεωρούσε πως επένδυσε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας να κάνει φτερά, ενώ οι υπεύθυνοι της επενδυτικής εταιρείας να είναι άφαντοι. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή.
1: Καλησπέρα από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για μια απάτη η οποία εξελισσόταν όλο αυτό το διάστημα το προηγούμενο, με τον 65χρονο να έχει βάλει ένα κεφάλαιο σημαντικό, το ύψος του φτάνει σύμφωνα με τις καταγγελίες τα 40.000 ευρώ. Αρχές του έτους, από 1η Μαρτίου άρχισε να τρέχει το επενδυτικό πρόγραμμα που είχε διαφημιστεί στον ίδιο από ψηφιακή διαδικτυακή πλατφόρμα, καλύτερα μέσω διαδικτύου δηλαδή. Από 1η Μαρτίου μέχρι και 31 εβδόμου είχε επιλέξει ένα πακέτο πεντάμινο ουσιαστικά να τρέχει. Από εκεί και πέρα άρχισε να ζητάει να εκταμιευτεί το ποσό το οποίο θεωρητικά θα είχε αυξηθεί ως αποτέλεσμα της επένδυσης. Μάλιστα, τα λεφτά είχαν μεταφερθεί, όπως το είχαν δηλώσει οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας, σε τράπεζες της Λιθουανίας και της Ισπανίας. Ωστόσο, έπειτα από την ολοκλήρωση του προγράμματος, από τις αρχές Αυγούστου, άρχισε να ζητάει ενημέρωση και την διακοπή ουσιαστικά της συνεργασίας και την εκταμείευση του ποσού ο άτυχος 65χρονος, με αποτέλεσμα όμως να μην έχει καμία επικοινωνία έκτοτε με τους ίδιους, που το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια καλή τακτική επικοινωνία, όπως ο ίδιος κατήγγειλε στις αρχές. Έκτοτε υπάρχει μια έρευνα σε εξέλιξη. Ο 65χρονος έχει καταθέσει καταγγελία επίσημη στις αρχές και την διερεύνηση έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της αστυνομικής διεύθυνσης Ρεθύμνης, με αποτέλεσμα βέβαια να διερευνά το περιστατικό. Ακόμα όμως δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα για τα χρήματα και την τύχη των χρημάτων που έχουν κατατεθεί, καθώς και για την υπόθεση αυτή απάτης όπως εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Τώρα άνοιξαν τα σχολεία, έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός, ωστόσο όμως στην Ζάκυνθο και πιο συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, από όσο φαίνεται το σχολείο θα μείνει κλειστό και θα μας εξηγήσει τώρα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου για ποιο λόγο θα είναι κλειστό το σχολείο για κάποιο διάστημα. Αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα, κάτι με ψήλους έχει εκεί, έτσι δεν είναι?
2: Είναι πραγματικά απίστευτο τώρα το 2026 να μιλάμε για επιδρομή ψήλων. Ουσιαστικά τι έγινε? Την ώρα του αγιασμού ψήλοι λοιπόν δάγκωσαν μαθητές και δασκάλους. Την ώρα του αγιασμού. Οι γονείς πήραν τα παιδιά τους φυσικά και οι εκπαιδευτικοί και έφυγαν από το σχολείο και είναι πλέον σε αναστολή λειτουργίας μέχρι να τελειώσουν οι απεντομώσεις. Τι έχει συμβεί όμως? 31 Αυγούστου και η διευθύντρια του σχολείου αλλά και ένας εργάτης του Δήμου, ο οποίος πήγε εκεί για να καθαρίσει το προάβλιο από τα χόρτα, εντόπισαν ψήλους. Ενημερώθηκε άμεσα ο Δήμος. Μερικές μέρες μετά, εδώ υπάρχει, φαίνεται να υπάρχει και μια ολιγορία από το Δήμο, γιατί μία εβδομάδα μετά ξεκίνησαν οι απεντομώσεις, τις 7 Σεπτέμβρη δηλαδή, έγιναν απεντομώσεις στον προάβλιο και σε όλους τους χώρους του σχολείου. Επαναλήφθηκαν οι απεντομώσεις αυτές στις 10 του Σεπτέμβρη και τώρα η πηγή του κακού φαίνεται πως είναι ένας χώρος που γυτνιάζει με το σχολείο και στον οποίο μέσα εκεί ο ιδιοκτήτης του είχε κάποια σκυλιά και γάτες, τα οποία μάλιστα δεν τα είχε ούτε δεμένα, ήταν φυσικά τα σκυλιά μιλάμε, ήταν ελεύθερα και έμπαιναν μέσα στο προάβλιο του σχολείου, με αποτέλεσμα να γεμίσει ψήλους. Χώρος που γυτνιάζει με το σχολείο και στον οποίο μέσα εκεί ο ιδιοκτήτης του είχε κάποια σκυλιά και γάτες, τα οποία μάλιστα δεν τα είχε ούτε δεμένα, ήταν

0: την Δευτέρα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Με αφορμή τώρα τον θάνατο ενός 66χρονου άνδρα στα ΚΤΕΛ Κοζάνης, ο οποίος ήταν άστεγος και ρακένδυτος, άνοιξε συζήτηση εκεί για το τι γίνεται τελικά με την καταγραφή των αστέγων. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, τον 66χρονο, τον έβλεπαν για μεγάλο χρονικό διάστημα να πηγαίνει και να κοιμάται και να περνάει τα βράδια του στο ΚΤΕΛ Κοζάνης, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Και εδώ ακριβώς είναι και τα ερωτηματικά που προκύπτουν. Mm-hmm. Γιατί, καλό μεσημέρι καταρχήν, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ο άστεγος αυτός επί μήνες βρίσκονταν στο ΚΤΕΛ Κοζάνης. Όσο μπορούσαν να το φροντίσουν οι άνθρωποι εκεί του ΚΤΕΛ, το έκαναν αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Πράγματι, τους έγινε και γνώριμος. Αλλά το ερωτηματικό που προκύπτει μετά από το πτώμα που βρέθηκε αυτού του νεκρού εκεί στο ΚΤΕΛ Κοζάνης είναι: τι γίνεται, υπάρχει καταγραφή των αστέγων? Συνήθως οι άστεγοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν μπορούν ή μπορούν, πολλούς λόγους μπορούμε να πούμε, οι περισσότεροι εξ αυτών να πάνε να καταγραφούν σε μια υπηρεσία, να ρωτήσουν, να μάθουν, δεν το ξέρουν αυτό, όλο αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει μια καταγραφή. Ποιος κάνει αυτή την καταγραφή? Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, του εκάστοτε Δήμου? Γιατί είχαμε μια άλλη τέτοια περίπτωση πριν από 1-2 χρόνια και στην Τελεμαϊδα. Από έναν άνθρωπο που είχε έρθει από μακριά, mm-hmm. βρέθηκε εκεί, ήταν επί 1,5 χρόνο γυρνούσε δεξιά-αριστερά, ωστόσο δεν έγινε τίποτε ποτέ. Η καταγραφή λοιπόν αυτή έχει να κάνει με το ποια υπηρεσία μπορεί να καταγράψει και καταγράφει, αν καταγράφει, τους άστεγους σε οποιαδήποτε περιοχή. Αν αυτή έχει να κάνει με το Δήμο, αν είναι επαρκώς στελεχωμένη, δηλαδή Δήμοι με κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους ειδικούς που θα χρειαστεί να κάνουν την καταγραφή. Και βεβαίως πού εμπλέκεται η περιφέρεια, πού υπάρχει το κράτος, πού υπάρχει το δημόσιο, η πολιτεία, οι υπηρεσίες. Όλα αυτά είναι μεγάλα ερωτηματικά που προέκυψαν πολύ δε περισσότερο, πρέπει να πω, και τέθηκαν και στις δημοσιογραφικές εκπομπές εδώ της ΕΡΤ στην Κοζάνη, με αφορμή τον άστεγο που βρέθηκε νεκρός στο ΚΤΕΛ Κοζάνης. Το θέμα της καταγραφής λοιπόν των αστέγων είναι ένα μεγάλο ζήτημα και προφανώς προκύπτει να αποσαφινιστούν αρμοδιότητες και διαδικασίες όπου θα καταγράφονται αυτοί οι άνθρωποι και όχι επί μήνες θα βρίσκονται κάπου, mm-hmm. και κάποια στιγμή θα διαπιστώνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί νεκροί. Αν αυτό είχε γίνει, νομίζω θα είχε βρεθεί στον άστεγο μία στέγη. Θα είχε καταγραφεί, θα είχε βρεθεί μια στέγη και δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε.
1: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής τον περασμένο Μαρτίο στο δάσος της Δαδιάς κατέθεσαν 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά δηλητηρίας της άγριας ζωής στην Ελλάδα, που στήχησε τη ζωή σε 9 μαυρόγυπες και 16 ακόμα άγρια ζώα, παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το αναφέρουν και οι 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις που μέσω της ομάδας εργασίας ενάντια στα δηλητήρια που έχουν συστήσει υπέβαλαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό αυτό της μαζικής δηλητηρίας της άγριας ζωής τον περασμένο Μάρτιο, όπως είπε, στο Εθνικό Πάρκο του Δάσους Δαδιάς. Είναι οι οργανώσεις Άνιμα, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, η Καλιστό και το WWF Ελλάς. Κατέθεσαν λοιπόν τη μήνυση ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης, με αίτημα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, το οποίο τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου. Όπως αναφέρουν, πρόκειται ίσως για ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης της άγριας ζωής στην Ελλάδα και σίγουρα αυτό το οποίο έπληξε με μεγαλύτερη σφοδρότητα τον ευαίσθητο πληθυσμό του απειλούμενου μαυρόγυπα σταδιά. Προσθέτουν επίσης ότι η συγκεκριμένη μηνυθήσα περίπτωση αποτελεί περιστατικό ακραίας εγκληματικής δράσης με στοιχεία οργανωμένου εγκλήματος που, αν και αυτό παραμείνει ανεξιχνίαστο και εν τέλει και ατιμόρυτο, θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα στις προσπάθειες δεκαετιών που γίνονται προκειμένου η δηλητηρίαση της άγριας ζωής να τύχει της αντιμετώπισης που χρήζει, πρωτίστως από το αρμόδιο Υπουργείο, όπως λένε οι οργανώσεις, από όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και από την κοινωνία. Τώρα, σε άλλο σημείο της κοινής τους αναφοράς, οι οργανώσεις υπογραμμίζουν επίσης ότι η δηλητηρίαση προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας είναι πλέον κακούργημα.

0: τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 έτη και με χρηματική ποινή δίκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Κινητοποίηση προγραμματίζεται σήμερα από κατοίκους και αλλοίς στο Αιτωλικό για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η λιμνοθάλασσα. Ο Νίκος Γεπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκο, από όσο φαίνεται προτίθενται οι κάτοικοι και οι αλλοίς να κλείσουν κατά τα πλαίσια της κινητοποίησης και τις γέφυρες που οδηγούν στο Αιτωλικό.
2: Για τις 7 ώρα το απόγευμα, απόψε είναι προγραμματισμένη η συγκεκριμένη κινητοποίηση, η οποία περιλαμβάνει, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, και τον αποκλεισμό του Αιτωλικού από τις γέφυρες, όπου το συνδέουν με την υπόλοιπη Ελλάδα. Να πούμε ότι η κατάσταση αυτή έχει να κάνει με ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς αυτό το οποίο τονίζουν οι κάτοικοι αλλά και οι επαγγελματίες αλλοίς της περιοχής είναι ότι η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού έχει περιέλθει σε μια κατάσταση ασφυξίας. Κάνουν λόγο για λίμματα, κάνουν λόγο για επιβάρυνση της λιμνοθάλασσας, κάτι το οποίο οδηγεί σε χαμηλότερη ποιότητα του νερού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα φτάρια της περιοχής. Τονίζουν ότι δεν πάει άλλο, θέτουν θέμα βιωσιμότητας, ενώ και η καθημερινότητά τους είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, δεδομένου ότι είναι πολύ έντονη η δυσοσμία η οποία βγαίνει πλέον από την λιμνοθάλασσα εξαιτίας της κατάστασης αυτής που έχει περιέλθει με την κακή ποιότητα του νερού, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αλλοί, δεδομένου ότι τα λίμματα και διάφορα άλλα υλικά τα οποία έχουν φρακάρει στην ουσία, έχουν φράξει τις διόδους της λιμνοθάλασσας, δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας για την λιμνοθάλασσα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συγκεντρώσεις υλικών, οι οποίες σιγά σιγά αποσυντίθενται, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η έντονη δυσοσμία και η έλλειψη οξυγόνου πλέον στο νερό, κάτι το οποίο είναι πολύ επιβαρυντικό για την πανίδα της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Τώρα, σωρία αντιδράσεων πολιτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ρόδου έχει προκαλέσει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ΕΡΤ, σύμφωνα με την οποία το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 2 μήνες. Μαριέτα Γαβριλιώτη μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι άναψε φωτιές, θα λέγαμε, η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, γιατί εδώ, όπως καταλαβαίνετε, είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που ζουν από τον τουρισμό, δουλεύουν κατά τη διάρκεια της σεζόν και είναι εκτός εργασίας για περίπου 5 μήνες κάθε χρόνο, εισπράττοντας ένα επίδομα ανεργίας που αυτή τη στιγμή έχει διάρκεια 3 μηνών. Η δήλωση λοιπόν του Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να επανεξεταστεί και να μην δίνεται για περισσότερο από 2 μήνες. Γιατί όποιος θέλει να βρει δουλειά στη χώρα μπορεί να βρει δουλειά, έχει προκαλέσει σωρία αντιδράσεων. Να σας πω ότι μεταξύ αυτών η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στα Νότια Δωδεκάνησα, σε ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για κυβερνητική αλαζονία που χτυπά τους εποχικά εργαζόμενους, ενώ το Εργατικό Κέντρο αναρωτιέται ποιον κοροϊδεύει η κυβέρνηση, η οποία πριν από την δήλωση Μαρινάκη είχε υποσχεθεί, όπως λέει στην ανακοίνωσή του, την επέκταση του επιδόματος ανεργίας στους 5 μήνες. Αυτό ούτως ή άλλως πρέπει να σας πω ότι είναι πάγιο αίτημα και των εποχικά απασχολουμένων και των συνδικαλιστών, να επιστρέψει δηλαδή το επίδομα ανεργίας στα προ-κρίσης επίπεδα, χρονικά και οικονομικά. Μάλιστα, το Εργατικό Κέντρο της Ρόδου αλλά και το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων καλούν τους κυβερνητικούς βουλευτές να πάρουν θέση και προαναγγέλουν συντονισμό δράσεων και αντιδράσεων με άλλα εργατικά κέντρα της χώρας και βεβαίως με την Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Τουρισμό Επισιτισμό, υποστηρίζοντας, Βίκη, ότι είναι τόσες χιλιάδες οι άνθρωποι που μένουν άνεργοι στα νησιά και αν μιλήσουμε για τη Ρόδο ακόμα περισσότερο, όταν κλείνει η τουριστική σεζόν, που ακόμα και αν θέλουν να δουλέψουν όλοι αυτοί, δεν υπάρχουν οι θέσεις εργασίας που θα τους απορροφήσουν. Οπότε καλούν ως εκ τούτου και την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει εάν όντως σκέφτεται να προχωρήσει σε αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να δούμε και την δική του στάση από εκεί και πέρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Προχωρούν οι διαδικασίες για τη λειτουργία νέου καταφύγιου ζώων στην Σάμο μέχρι τα Χριστούγεννα. Περισσότερα από το Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα βρουν το δικό του σπίτι τα δεσποτά, τα σκύλια τα οποία και τα γαρτιά τα οποία φυλάσσονται μέχρι στιγμής σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι Ο ενδεδειγμένος είναι κοντά στην κομματερή, θα φύγουν από εκεί, θα πάνε στο δικό τους το σπίτι. Ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ανατολικής Άμμου Γιάννης Πνευματικά και συνημέρωσε ότι ο εργολάβος έχει ήδη προχωρήσει τις απαραίτητες παραγγελίες υλικών. Οι οικίσκοι έχουν παραγγελθεί και θα εγκατασταθούν στον χώρο. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, εφόσον δεν υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις για την πορεία του έργου, η νέα εγκατάσταση εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη, όπως είπε, στην περίοδο των Χριστουγέννων. Στη συνέχεια, αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία της μεταφοράς. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ και δεν περιορίζεται μόνο στην κατασκευή του καταφυγίου. Περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, όπως εργασίες πρόσβασης οδοποιίας, περίφραξης και κατασκευή του απαραίτητου αποχετευτικού δικτύου. Πάντως να δώσουμε και ένα μήνυμα ότι τα ζώα τα οποία πολλές φορές παίρνουμε δεν χρειάζεται να είναι να τα συμπεριφερόμαστε όπως τα λούτρινα, όταν δηλαδή δεν μας αρέσουν να τα πετάμε.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θετική εισήγηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Χρήστο.
5: Ναι, και αυτό προκύπτει από την απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην Βουλή, όταν δέχθηκε τρεις ερωτήσεις μάλιστα από αντίστοιχους βουλευτές για το αν προτίθεται να δημιουργηθεί τέτοια μονάδα σε επίπεδο νομού, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η απίστευτη ταλαιπωρία που βιώνουν οι καρκινοπαθείς μας με το να πηγαίνουν συχνά πυκνά σε νοσοκομεία της Αχαΐας για να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους ή τέλος πάντων άλλες απαραίτητες εξετάσεις που αφορούν την ογκολογία. Το ογκολογικό τμήμα θα δημιουργηθεί στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας ύστερα από θετική εισήγηση που έχει κάνει και η 6η Υγειονομική Περιφέρεια στο αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας να δημιουργηθεί τέτοια μονάδα. Για να συμβεί βέβαια αυτό θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των οργανισμών των νοσοκομείων Πύργου, Αμαλιάδας και Κρεσθένων, καθώς στους υπάρχοντες οργανισμούς δεν περιλαμβάνονται οργανικές θέσεις για τη δημιουργία για την δημιουργία θέσεων γιατρών και αντίστοιχου τμήματος. Έτσι θα πρέπει να περιμένουν λίγο, να κάνουν λίγο υπομονή για να υπάρξουν οι ανάλογες τροποποίησεις των οργανισμών. Σύμμαχος αυτή την προσπάθεια, παράλληλα με την ανακοίνωση του Υπουργού, θα λέγαμε, έρχεται και το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος, που με ομόφωνο ψήφισμά του ζητά επιτακτικά τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στην Ηλία. Στην προχθεσινή του συνεδρίαση, μάλιστα, πήρε αυτή την απόφαση. Έτσι δεν μένει το θέμα, μάλιστα, μετά την τροποποίηση των οργανισμών, να δρομολογηθεί και να σταματήσει η ταλαιπωρία των καρκινοπαθών που θα βρίσκουν φροντίδα στην περιοχή του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαράντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον καταστροφικό σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου του 1986 που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της Καλαμάτας. Με αφορμή την επέτειο, ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει εκδηλώσεις. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά τριήμερες θα είναι οι εκδηλώσεις που ξεκινούν σήμερα το απόγευμα και θα κορυφωθούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της επετείου των 40 ετών από τον καταστροφικό σεισμό της Καλαμάτας. Έτσι, με επίκεντρο τη μνήμη, την επιστημονική γνώση και την αντισεισμική ετοιμότητα, ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει, Βίκη, σειρά δράσεων, οι οποίες κορυφώνονται, όπως είπαμε, την προσεχή Κυριακή. Τώρα, αύριο Σάββατο, στο Πνευματικό Κέντρο, θα πραγματοποιηθεί η επιστημονική συνάντηση με τίτλο 31 δευτερόλεπτα που συγκλώνησαν την πόλη. Επιστήμονες και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων θα παρουσιάσουν στοιχεία για τη σεισμικότητα, τα ενεργά ρήγματα της Μεσσηνίας, τη μορφολογία του Μεσσηνιακού κόλπου και την ετοιμότητα απέναντι στον κίνδυνο τσουνάμι. Τώρα, στις 8 παρατέρα το βράδυ, θα ακολουθήσει η Εσπερίδα, 40 χρόνια μετά, με ομιλητές επιστήμονες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, του πρώην Δημάρχου Καλαμάτας Σταύρου Μπαίνου, καθώς και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης. Να σου πω τώρα, την Κυριακή ανήμερα της επετείου θα τελεστεί μνημόσυνο στο ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Φλαρίου και θα ακολουθήσει τελετή στο Μνημείο των Σεισμών, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Καλαμάτας, στη συμβολή των οδών Κροντήρη και Νέδοντος. Στις 8 και 21 το βράδυ, ακριβώς δηλαδή την ώρα που εκδηλώθηκε ο κύριος σεισμός του 1986, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην κεντρική πλατεία παρουσία και της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, η οποία θα απεανίσει σε διάφορους ύμνους. Να σου πω τώρα ότι παράλληλα το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθούν βιωματικές δράσεις πολιτικής προστασίας, επιδείξεις πρώτων βοηθειών και εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά και οικογένειες με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και την εξοικείωση των πολιτών με βασικούς κανόνες αυτοπροστασίας. Μεγάλο βάρος λοιπόν στην πρόληψη, γιατί μια τέτοια πόλη όπως και ολόκληρη χώρα πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε με τους σεισμούς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Έμφαση στον πρωτογενή τομέα της Ροδόπης, η οποία όπως σημείωσε έχει πολύ μεγάλη σημασία για το ΠΑΣΟΚ. Έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χριστίδης, ο οποίος περιόδευσε στην περιοχή. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην Κομωτινή βρέθηκε ο βουλευτής Αθηνών, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης εργασίας του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, στο πλαίσιο των πολιτικών εξορμήσεων του κόμματος στην περιφέρεια, εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Ροδόπης ΠΑΣΟΚ, Ιλχάν Αχμέτ. Ο κ. Χριστίδης είχε σειρά συναντήσεων και επαφών, μεταξύ άλλων, με αγρότες, με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, με τον οικείο αντιπεριφερειάρχη και με τοπικά κομματικά στελέχη, ενώ επισκέφθηκε και την αγορά της πόλης. Στις δηλώσεις του τόνισε πως η Ροδόπη έχει μεγάλη σημασία για τον ΠΑΣΟΚ, καθώς εδώ υπάρχουν αναπτυξιακές ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιήσει η χώρα και μάλιστα προειδέασε ότι ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει συγκεκριμένο πρόγραμμα για την περιοχή. Ο κύριος Χριστίδης έδωσε έμφαση στα αγροτικά θέματα όπως είναι η διαχείριση των υδάτων και η άρδευση, το κόστος παραγωγής και ζητήματα κτηματολογίου και ΟΣΔΕ και εστιάζοντας στις ζωονόσους υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ τάσεται υπέρ του εμβολιασμού του ζωικού κεφαλαίου. Ακόμη έκανε λόγο για ρευστό πολιτικό σκηνικό και ερώτηση σχετικά εξέφρασε την αισιοδοξία του πως μετά την παρουσία Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα καταγραφεί και άνοδος στα ποσοστά του κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Τέλος, κατέθεσε την ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές όποτε αυτές και αντιενεργηθούν, επισημένοντας πως το κόμμα του έχει ήδη τα πρόσωπα και επεξεργασμένο σχέδιο. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ενημερωτικές συγκεντρώσεις έχουμε τώρα στην Ικαρία για την αναγνώριση δασών και δασικών εκτάσεων. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει. Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Τρεις τουλάχιστον θα γίνουν εντός του Σεπτεμβρίου. Είναι στα πλαίσια των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής για την αναγνώριση δασών και δασικών εκτάσεων του νησιού ως δημοτικών. Έχει προετοιμαστεί η πρόταση του Δήμου Ικαρίας για την νομοθετική ρύθμιση που διεκδικεί από την κυβέρνηση όσον αφορά τη δημοτική υπηρεσία που προανέφερα. Υπενθυμίζουμε ότι μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το διοικησιακό καθεστώς των δασών και των δασικών εκτάσεων, ζητήθηκε από το Υπουργείο να υποβληθεί συγκεκριμένη πρόταση. Η πρόταση είναι έτοιμη να κατατεθεί τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στο ΕΠΕΝ, μετά και την έκκληση που είχαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο που κατατέθηκε πρόσφατα, αλλά και τη λογική έκθεση. Η νομοθετική ρύθμιση απαιτείται για τη λύση του προβλήματος εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση. Θα έχουμε περισσότερα και μετά το τέλος των τριών αυτών ενημερωτικών συγκεντρώσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας του Νικηφόρου, προχωρά ο Δήμος Παρενιστίου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
9: Βίκη, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει αποφασιστεί μάλιστα η υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών στον τομέα Μακεδονίας Θράκης για την έναρξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού της Δημοτικής Κοινότητας Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου ως παραδοσιακού οικισμού. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, καθώς στόχος, όπως μας έλεγε και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Αναστάσιος Καγιάογλου, είναι η προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Νικηφόρου, της ιστορικής του φυσιογνωμίας και της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Ο Δήμος Παρανεστίου αντιμετωπίζει την προσπάθεια αυτή όχι ως ένα απλό χαρακτηρισμό, αλλά ως μια επένδυση στην ταυτότητα και στο μέλλον του τόπου. Όπως ανέφερε ο κύριος Καγιάογλου, ο Νικηφόρος έχει τη δική του ιστορία, τη δική του αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και μια ξεχωριστή ταυτότητα που οφείλουμε να προστατεύσουμε. Η απόφασή μας για την υποβολή αιτήματος έναρξης της διαδικασίας χαρακτηρισμού της περιοχής ως παραδοσιακού οικισμού αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να διατηρήσουμε ζωντανή την ιστορία και την κληρονομιά του τόπου μας, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες για το μέλλον, είπε χαρακτηριστικά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Με δύο συναυλίες στο Ιστορικό Θέατρο Απόλλων ξεκινάει σήμερα το Σύρος Jazz Festival. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
10: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με κεντρικό θέμα τους διαλόγους και αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, ξεκινάει σήμερα στο Θέατρο Απόλλων το τριήμερο συναυλιακό πρόγραμμα του φετινού Σύρος Jazz Festival με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στις 8.30 εμφανίζεται ο Σέξ Παπαδημητρίου, μία από τις σημαντικότερες μόστρες του ελεύθερου μουσικού αυτοσχεδιασμού, σε ένα πρόγραμμα για solo piano, στο οποίο συμμετέχει φωνητικά σε επιλεγμένα κομμάτια η Γεωργία Σιλέου. Στις 9.30 ακολουθεί το κουίντετο του Κύπριου σαξοφωνίστα Μάριου Χαραλάμπους με τους Ερμή Μιχαήλ, Ανδρέα Μπατελή, Γκρέκ Μακανιάν και Όμηρο Μιλτιάδους. Αύριο τη σκητάλη παίρνουν το κουιντέτο του Σάκη Τσινούκα και το κουαρτέτο του Χάρη Λαμπράκη, ενώ η διοργάνωση ολοκληρώνεται την Κυριακή με τη 12μελή Μπαράκος Όρκεστρα. Το παράλληλο πρόγραμμα άρχισε ήδη την Τετάρτη με την έκθεση πολιτικής και κοινωνικής γελιογραφίας Jazz on Canvas του Μιχάλη Κουντούρη στην Plastico Gallery, ενώ χθες προβλήθηκαν 4 ταινίες μικρού μήκους με θέμα τη μουσική σε συνεργασία με το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο, αρχικά με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το απόγευμα στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Τοπικά τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια και με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια θα αγγίξει το μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς και τους 34 στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βόρειο-δυτική έως 6, στο Αιγαίο βόρειο έως 4 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη μία μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Πρώτη μέρα σήμερα στο σχολείο, το πρώτο κουδούνι, το πρώτο ντρίνι για τον αγιασμό, το πρώτο κουδούνι, καλό ξεκίνημα σε όλους, καλή σχολική χρονιά με υγεία, φώτιση και καλή πρόοδο. Αυτό το πρώτο κουδούνι, το ξεκίνημα που δεν ξεχνιέται ποτέ και με τίποτα, είναι κάτι που μένει σε όλους. Όπως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και δεν μπορούμε να χωνέψουμε, δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μας τα όσα απίστευτα ακούμε και διαβάζουμε ότι έγιναν και τα όσα δεν έγιναν, κυρίως τα όσα δεν έγιναν και οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ενώπιον του εισαγγελέα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες το βράδυ για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απροσδιορίστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά και την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που πλέον η Ελλάδα υιοθέτει 21 εγγεγραμμένα αγαθά, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Διευθυντή του Οργανισμού, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη 9 Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας. Τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις σε στήριξη των οικοκυριών στην αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που το επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ως προς τη σίγουρη καθόδου στις επερχόμενες ευρωβουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη από τον ίδιο, δήλωσε συνήγορός του Βάσο Πανταζή. Η κλιμάκωση της έντασης στα θανάτου Ορμούζα προκαλεί φρενήριδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα $104 το βαρέλι. Καπνός κοντά σε κρίσιμο πετρελαγωγό στη Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από το Ριάντ ότι έχει υπάρξει επίθεση ή άλλο περιστατικό.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Με τον καθιερωμένο αγιασμό λοιπόν σε όλα τα σχολεία της χώρας, άνοιξε νωρίτερα το πρωί η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς. Τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λυκεία σε όλη τη χώρα άνοιξαν ξανά τις πύλες τους και υποδέχθηκαν τους μαθητές και τις μαθήτριες μετά από περίπου 3 μήνες καλοκαιρινής ανάπαυλας. Μεγάλη σημερινή μέρα για όλα τα παιδιά, κυρίως για τα πρωτάκια. Θα έχουμε σε λίγο συνδέσει και αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται έρχονται οι τρεις κρίσιμες ώρες που πέρασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι, όπου έπαθε ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Το ζευγάρι των γιατρών οδηγήθηκε από χθες στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών και στη συνέχεια οδηγήθηκε στα δικαστήρια ενώπιον του εισαγγελέα για το δίκημα της θανατηφόρας έκθεση. Υπήρξαν νέα στοιχεία που καίνε το ζευγάρι των γιατρών, θα τα δούμε αυτά σε λίγο. Ωστόσο, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη να ξεκινήσουμε από αυτό, καθώς ολοκληρώθηκε νωρίτερα η νεκροψία παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Νίκο Καπόγλιο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες του. Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα από την νεκροψία, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η νεκροψία πραγματοποιήθηκε υπό τον προϊστάμενο της Αντιδικαστικής Υπηρεσίας της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Καλόγρια, ο οποίος δεν απεφανθεί ως προς τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι απροσδιόριστη, όπως μας ανέφερε, η αιτία θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή και ως συνέπεια θα αναμένουμε, όπως μας είπε, τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν μετά την νεκροτομή και την νεκροψία, τα οποία ήδη αποστέλλονται στο εργαστήριο, το σχετικό τοξικολογίας και ιατροδικαστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου υπό την υποπτία της διευθύντριάς του, της κυρίας Χαράς Σπυλιοπούλου, της καθηγήτριας Χαράς Σπυλιοπούλου, θα βγουν τα αποτελέσματα, όχι όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς από ό,τι μάθαμε θα απαιτήσει αρκετό καιρό η ανάλυση αυτών των εξετάσεων, των ιστολογικών και των τοξικολογικών, προκειμένου να αποφανθούν οι γιατροί, όπως ανέφερε ο τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας νωρίτερα σε εμάς εδώ, στους δημοσιογράφους. Ναι. Δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να προσδιοριστεί από σήμερα το πώς ακριβώς, το μάλλον η ακριβής αιτία θανάτου, αλλά κυρίως δεν μπορεί να αποσαφινιστεί στο εξής, ακριβώς επειδή δεν υπήρξε ιατροδικαστής παρόν την ώρα της ανακοπής του Γιώργου Μαζονάκη. Τρίο συνόδο Καρνεάδου στο Κολονάκι, δεν μπορεί έτσι να διευκρινιστεί η ακριβής ώρα θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη, καθώς, όπως είπε, προηγήθηκε η διαδικασία του ΚΑΡΠΑ, της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης δηλαδή, τόσο στο ιατρείο αλλά και αργότερα στο νοσοκομείο ΕΛΠΗΣ. Σε κάθε περίπτωση, εδώ να πούμε ότι διέρχησε μια μισή ώρα, ήταν παρούσα και τεχνική σύμβουλος των δύο δικηγόρων που ουσιαστικά θα δούμε ποιες ήταν οι διώξεις ακριβώς, που ουσιαστικά κατηγορούνται δηλαδή για το περιστατικό, για την κατάσταση που οδήγησε στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη, και όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν θα συμπεριληφθούν και στην δικογραφία. Να πούμε ότι είναι ανοιχτός ο φάκελος φυσικά στην εισαγγελία της Αθήνας. Θέλω να σου πω κλείνοντας ότι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει κατά βάση πιθανότητα το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας, στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, όπου ήταν και η γειτονιά του, ήταν και ο τόπος καταγωγής του, η γενέτειρά του ήταν η Νίκαια του Πειραιά.
2: Άρα, συνοψίζοντας, Νίκο, το ρεπορτάζ μας έδωσε και τις σημαντικές πληροφορίες. Απροσδιόριστες οι αιτίες θανάτου, δείχνει νεκροψία και περιμένουν οι ιατροδικαστές τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Τώρα, σωστά. Νίκο Καπόγλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι, στα δικαστήρια της Ευελπίδων, εκεί όπου θα συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου, γιατί το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος του Γιώργου Μαζονάκη οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα με την σε βάρος του σχηματιστή στα δικογραφία. Άννα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος του ζεύγους των ιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για δίκημα το οποίο προβλέπει ποινή κάθαρση που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 έτη. Τα στοιχεία που προέκυψαν από καταθέσεις μαρτύρων αλλά και από την αυτοψία των αστυνομικών του ελληνικού FBI κρίθηκαν ιδιαίτερως επιβαρυντικά από τις δικτικές αρχές. Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι δύο ιατροί μετά τις αρχικές τους καταθέσεις στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης είχαν αφαιθεί ελεύθεροι, χθες το απόγευμα αποφασίστηκε η σύλληψή τους. Η ιατροδικαστική έκθεση έχει δείξει απροσδιόριστα αιτία θανάτου σύμφωνα με τις τώρα πληροφορίες. Γεγονός που σημαίνει ότι οι τοξικολογικές και οστολογικές εξετάσεις θα ρίξουν περισσότερο φως, θα δώσουν περισσότερες απαντήσεις στην αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πάντως, ήδη η οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή έχει ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο και έχει αναθέσει στο δικηγόρο του τραγουδιστή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες ώστε να αποκαλυφθεί εάν οι γιατροί ευθύνονται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή τη στιγμή, δύο κατηγορούμενοι. Οι γιατροί βρίσκονται στα γραφεία έξω από το γραφείο του ανακριτή και αναμένεται να μπουν μέσα και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
2: Άννα Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, αν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη, οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, υπήρξαν νέα στοιχεία, λέγαμε και στην αρχή, που καίνε το ζευγάρι, τα νέα στοιχεία που έκαψαν το ζευγάρι των γιατρών. Ποια είναι αυτά? Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δασινός έξω από την αστυνομική διεύθυνση.
5: Με βαρύ περπάτημα και βαριά διάθεση, τόσο ο γιατρός, ο παθολόγος και ιδιοκτήτης της μοιραίας κλινικής, όσο και η σύζυγός του και γυναικολόγος θεωρητικά, σύμφωνα με τα λεγόμενά της στην ειδικότητα, μπήκαν στο αυτοκίνητο της ασφάλειας Αθηνών και αναχώρησαν γύρω στις 12 και 22 εδώ από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών, εδώ από την Κυψέλη, και όπως βεβαίως μας ενημέρωσε και η Άννα Νικολαίου, έφτασαν πριν από λίγο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Βεβαίως δεν είχαν καμία διάθεση να προχωρήσουν σε δηλώσεις, γι' αυτό τον λόγο είχαν κρατήσει και χαμηλά το κεφάλι, προκειμένου να αποφύγουν την ευθεία αντιπαράθεση με τις κάμερες των εκπροσώπων του τύπου που βρίσκονται εδώ στο σημείο. Η αστυνομική έρευνα ήταν εκείνη η οποία οδήγησε στο συμπέρασμα πως οι δύο γιατροί θα πρέπει να συλληφθούν. Έδωσαν το πράσινο φως, έδωσαν το έναυσμα και το ερέθισμα στον εισαγγελέα ώστε να δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσουν στη σύλληψη χθες το απόγευμα. Καθότι οι αστυνομικοί βρήκαν χθες βιντεοληπτικό υλικό στην μοιραία κλινική στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζονάκη να βρίσκεται μέσα στην κλινική γύρω στη 1 η ώρα το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι ο γιατρός προανακριτικά είχε δηλώσει πως ο συγκεκριμένος άντρας, ο πολύ γνωστός τραγουδιστής, είχε αφηχθεί στην κλινική γύρω στις 4. Αυτό ακριβώς είναι το κενό των 3 ωρών που απαιτεί απάντηση, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς γινόταν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ενώ ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν και τα μηχανήματα με τα οποία πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση και διαπιστώσανε ότι τα μηχανήματα αυτά βρίσκονταν σε λειτουργία 30 με 45 λεπτά. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μία ακόμα νέα αντίφαση στα όσα φέρεται να ισχυρίστηκε η γιατρός, η οποία είχε ισχυριστεί προανακριτικά ότι είχε τοποθετήσει μόνο τον έναν φλέβο καθετήρα στα χέρια του Γιώργου Μαζονάκη και ότι δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία καν. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μία ακόμα αντίφαση που θα πρέπει να δοθεί απάντηση ενώπιον των δικαστικών αρχών.
2: Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό μέχρι στιγμής? Έχουμε την νεκροψία που δείχνει ότι είναι απροσδιορίστες οι αιτίες θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη και αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που άφησε την τελευταία πνοή ο Μαζονάκης οδηγήθηκαν ήδη στον εισαγγελέα. Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα για θανατηφόρα έκθεση, την ώρα που η ασφάλεια ερευνά κάθε πτυχή της υπόθεσης και κάνει φύλο και φτερό το ιατρείο, τα σπίτια των δύο γιατρών και την κατοικία του τραγουδιστή. Στο μικροσκόπιο ακούσαμε μόλις τώρα των αρχών το κρίσιμο τρίωρο από την άφηξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, στην κλίση στο ΕΚΑΦ για την ανακοπή. Την ίδια ώρα όμως, παράλληλα, υπάρχουν και πολλά ερωτήματα αλλά και προβληματισμός για αμφιλεγόμενες θεραπείες που υπόσχονται αναγέννηση, τόνωση και ευεξία και νεανική εμφάνιση και οι οποίες διαφημίζονται κατά κόρον στο διαδίκτυο. Η υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη φαίνεται στην επιφάνεια ένα επικερδές οικοσύστημα, ας το πούμε έτσι, εμπορίας, νεότητας και ευεξίας, με πολλές, πάρα πολλές γκρίζες ζώνες και πολλά κενά. Σε συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από εξειδικευμένους γιατρούς και νομικούς, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για το πώς δουλεύουν τα κέντρα αυτά, όπως αυτό το οποίο επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης λίγο πριν χάσει τη ζωή του, θα προχωρήσει στο Υπουργείο Υγείας. Αυτό ανέφερε, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Newsroom, ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.
6: Έχω ήδη ζητήσει από τους συνεργάτες μου ότι θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς. Ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι για τη γύρανση, μακροβιότητα, το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής με πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα, αλλά πράγματι το πλαίσιο είναι πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο. Δεν αναφέρεται με την γκρίζα, απαγορεύεται σίγουρα να γίνεται εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος.
2: Άρα.
6: Πέραμα γενικά στο όλο
2: σπάνι. Άρα με αφορμή και τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, λέτε ότι θα μπει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τη λειτουργία τέτοιων κέντρων, τέτοιων ιδιωτικών ιατρών.
6: Σε όλες τις χώρες του κόσμου,
2: ναι,
6: η επιστήμη της ιατρικής, τα βλαστοκύτταρα, οι διάφορες τεχνικές μακροβιώτας κλπ. Έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών, γιατί η ανάπτυξη αυτού του τύπου των υπηρεσιών ήταν γρηγορότερη από τους νόμους των κρατών. Δεν είναι ζήτημα της Ελλάδος αυτό μόνο. Υπάρχουν γκρίζες ζώνες παντού. Επευκαιρία αυτού, καλό είναι να τα βάλουμε σε μια τάξη και θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μια τάξη.
2: Την έκπληξή του για αυτές τις πρακτικές που ακολουθούν πολλά τέτοια κέντρα εξέφρασε ο πρόεδρος του ΕΦΟ Σπύρος Σαπουνάς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
7: Εγώ να σας πω την αλήθεια, εξεπλάγει όταν άκουσα, χωρίς να το έχω δει επίσημα γραμμένο, αλλά από δημοσιογραφικές πηγές και συζητήσεις, ότι σε ένα διαμέρισμα, σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο, θα μπορούσε κάποιος να υποβάλει έναν πολίτη, συμπολίτη μας, σε τέτοια διαδικασία. Είναι μια βαριά διαδικασία, δεν είναι απλή. Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση είναι το ευρύτερο πλαίσιο. Τι κάνουν, ποιες θεραπείες, με τι εγκρίσεις, με τι πρωτόκολλα και σε τι χώρους που έχουν αδειοδοτηθεί για τι πράγμα. Από πέρσι είχα ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα επικοινωνίας με τους συμπολίτες μας με αφορμή και τις ενέσιμες θεραπείες που εμφανίζονται δίθεν ως συμπληρώματα διατροφής που απαγορεύονται και για τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων και για όλο αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή την περίοδο με τον καταιγισμό πληροφόρησης από δίθεν ειδικούς, από influencers κτλ. Που έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε ένα διέξοδο και δεν ξέρουν τι να πιστέψουν και τι να εμπιστευτούν.
8: Τι υπόσχονται αυτοί οι άνθρωποι που πολλούν, το λέω ευθέως, αυτές τις θεραπείες? Δεν αναφέρομαι
7: σε αυτό. Για το κέρδος, όπως θα λέγαμε, να το πούμε. Αυτό είναι. Για διοδοτείται ένα ιατρείο. Αν την επόμενη μέρα αρχίζει και κάνει χειρουργία αυτός ενώ απαγορεύεται, εγώ πώς θα μπορώ να τον ελέγξω σε καθημερινή βάση? Γι' αυτό θέλει τη συμμετοχικότητα των πολιτών και να καταγγέλουν στην αρμόδια υπηρεσία, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι η δημόσια υγεία, η διεύθυνση κάποιες περιφερειακές ενότητας, είτε είναι ιατρικός σύλλογος, είτε είναι ο δικός μας οργανισμός.
2: Είναι πολύ μεγάλο το θέμα που έχει ανοίξει, που έχει έρθει στην επιφάνεια με αυτά τα κέντρα και τους όρους λειτουργίας τους για τσαρλατάνους που αμαυρούν το έργο των επιστημόνων, έκανε λόγο ο Ιωάννης Καραϊτιανός, είναι καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο Start News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
9: Είναι προφανές ότι γίνεται μια κατάχρηση ψευδών υποσχέσεων από γιατρούς και μη γιατρούς για το θέμα της αιώνιας νεότητας, της αντιγύρανσης και τα σχετικά. Δυστυχώς, ξαναλέω και πάλι, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, με αποτέλεσμα ένα ευρύ κοινό το οποίο έχει εύλογα την επιθυμία, ιδιαίτερα αν είναι σε κάποια κατάσταση πάνω από το μέσο όρο της οικονομικής κλίμακας, που μπορεί να διαθέσει χρήματα για να υποβληθεί σε τέτοιες, θα έλεγα, παράλογες μεθόδους, να είναι επιρρεπής στο να καταφύγει σε τέτοιες μεθόδους και τέτοιους ανθρώπους. Είτε είναι γιατροί είτε είναι μη γιατροί. Το βασικό είναι ότι υπάρχει, και είναι το χειρότερο από όλα, κύριε Πετρόπουλε, ότι έχουμε μεγάλη έρευνα, πολύ μεγάλη βασική έρευνα για τα θέματα της αντιγύρανσης και της αποφυγής παθήσεων χρονίων, όπως είναι ο σαγαρός διαβήτης, όπως είναι η άνοια, όπως είναι τα καρδιακιακά νοσήματα, όπως είναι η οστεοπόρωση και η σαρκοπενία και η ελάττωση της μυϊκής μάζας, ενώ γίνονται τεράστιες μελέτες σε πολύ βασικό επίπεδο παγκοσμίως. Δυστυχώς έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δυσφημούν.
2: Τώρα, ένα ερώτημα προς το ζευγάρι των γιατρών, το οποίο απολογείται, βρίσκεται αυτήν την ώρα στο γραφείο του ανακριτή, απίφθινε μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη.
10: Οι γιατροί που είναι εκεί, το ζευγάρι, δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουν αφού πρώτα ειδοποιούν και το ΕΚΑΠ.
2: Να κάνουν κάρπα.
10: Να κάνουν κάρπα. Έπρεπε να συνοδεύσει η γιατρός που είχε το περιστατικό στο νοσοκομείο.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Άνοιξαν σήμερα τα σχολεία σε όλη τη χώρα με τον καθιερωμένο αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Ενώ για τα πρωτάκια είναι η πιο σημαντική μέρα, καθώς βρέθηκαν σε νέο περιβάλλον για πρώτη φορά στη ζωή τους, εκεί όπου ξεκινά για αυτά η μαθητική του ζωή ουσιαστικά. Από τη Δευτέρα όμως, λοιπόν, ουσιαστικά έχουμε την επιστροφή στα θρανία για τους μαθητές, αφού μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο, με αλλαγές, νέα προγράμματα και με ψηφιακές δυνατότητες, αλλά και παρεμβάσεις στις υποδομές. Πάμε στην αρμόδια εκπαιδευτική μας διδάκτρια Ελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το πώς κύλησε, πώς ήταν αυτό το πρώτο κουδούνι, πώς ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο σήμερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ήταν χαρούμενοι οι μαθητές που επέστρεψαν, ειδικά τα παιδιά του δημοτικού, γιατί είδαν πάλι τους φίλους τους μετά από τόσους μήνες, από τρεις μήνες. Εντάξει, τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου δεν είχαν και πολύ διάρκεια οι διακοπές τους, γιατί ειδικά του λυκείου οι εξετάσεις και τα μαθήματα τελειώνουν αργά, αλλά και με τα φροντιστήρια που έχουν τα παιδιά το καλοκαίρι, όσα ειδικά προετοιμάζονται για την τρίτη λυκείου. Αλλά γενικότερα ήταν χαρούμενα. Το πρώτο κουδούνι, να σας πω, ότι βρήκε στις σχολικές αίθουσες και 30.000 αναπληρωτές. Τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων των αναπληρωτών. Φέτος 238 σχολικά συγκροτήματα ανακαινίστηκαν με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Έχουν ευαυτεί εσωτερικά και εξωτερικά, έχουν ανακαινιστεί οι χώροι γίνης, έχουν γίνει παρεμβάσεις και στον αύριο χώρο. Φέτος, να σας πω ότι θα λειτουργήσουν και τα πρώτα δημόσια προγράμματα του Διεθνούς Απολυτηρίου, του γνωστού International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Ενώ ξεκινά και πιλωτικά η εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάδιας για τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου. Να σας πω ότι η διαδικασία θα αφορά τις γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά τη λειτουργία του. Προσθέτει, επεκτείνεται με ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δευτέρα λυκείου, καθώς μέχρι πέρυσι ήταν διαθέσιμα μόνο για την τρίτη λυκείου. Ενώ οι μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Και αυτό αφορά τους μαθητές από την τρίτη γυμνασίου και την τρίτη λυκείου.
2: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και σε συμπρωτεύουσα τώρα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Την εικόνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα μας μεταφέρει ο Παύλος Σαρόγλου. Παύλο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
13: Καλό μεσημέρι. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους και σε όλες. Τα παιδιά που θα πάνε φέτος σχολείο και ιδιαίτερα στα πρωτάκια. Πρώτο κουδούνι λοιπόν και στα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι σε αγιασμούς σχολείων της πόλης βρέθηκε και ο Υφυπουργός Παιδείας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τώρα τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα είναι φέτος στις σχολικές αίθουσες, 28.000 στον αριθμό, 220.000 θα είναι οι μαθητές που θα αρχίσουν τα μαθήματα σε 2.400 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος συμπεριλαμβάνονται και 17 νέες σχολικές μονάδες, ενώ σε αρκετές έγιναν και ανακαινήσεις. Μάλιστα, έχουν δοθεί όλα τα βιβλία ήδη από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενώ στις θέσεις τους θα είναι και 5.000 αναπληρωτές, προσθέτοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα καλυφθούν και τα όποια κενά σε αναπληρωτές που συνήθως δημιουργούνται στις αρχές της σχολικής χρονιάς. Να πούμε το ότι όσον αφορά και με τα σχολικά δρομολόγια, ήδη έχουν μπει πλέον οι υπογραφές με τους ιδιοκτήτες λεωφορείων. Στο 50% βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί το 90% των δρομολογίων και μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, σύμφωνα και με τον Αντιπεριφερειάρχη της Θεσσαλονίκης, δεν θα υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο Σαρόγλου. Καλή χρονιά λοιπόν, καλό ξεκίνημα σε όλα τα παιδιά, σε όλη τη χώρα, παντού, με καλή πρόοδο, καλή σταδιοδρομία και καλή φώτιση και βεβαίως υγεία πάνω απ' όλα. Κοντά στους μαθητές βρέθηκαν το πρωί οι πολιτικοί αρχηγοί για τον αγιασμό με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συνομίλησαν με τα παιδιά και ευχήθηκαν σε όλους καλή σχολική χρονιά. Μιλάμε για τους εκπροσώπους της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Στο Γκίμι Ευβίας βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
14: Καλό σας μεσημέρι από την Κίμη Ευβίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσόρισε τα πρωτάκια του πρώτου και 20ου Δημοτικού Σχολείου Κίμης, δίνοντάς τους θάρρος ότι πρέπει να προχωρήσουν και να ζητούν τη βοήθεια της πατρίδας, της πολιτείας που είναι υποχρεωμένη να τους στηρίζει, αλλά και των δασκάλων και των μαθητών τους.
2: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε το δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Νολιώσια, ένα από τα 240 σχολεία που ανακαινίστηκαν πλήρως στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Εκεί συνομίλησε με μαθητές και μαθήτριες λίγο πριν τον αγιασμό.
15: Καλημέρα, καλημέρα. Και καλή
16: Αυτό θέλουμε. Και καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ και εγώ με την σειρά μου. Κυρία Διευθύντρια, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Άνω Λιώσια. Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο, αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης.
2: Στη Θεσσαλονίκη, στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας και της οικογένειας, αλλά και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.
17: Αν θέλουμε λοιπόν να υποδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Πρέπει να εργαστούμε πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη βελτίωση του δημογραφικού και τη δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα. Δεν γίνεται μόνο μια έκτακτη διαδικασία, οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας.
2: Στην Μαλεσίνα, τον αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο της πόλης παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Για να τον ακούσουμε.
18: Να θυμάστε τα λόγια του μεγάλου δασκάλου, του Δημήτρη Γλινού, που έλεγε «Μελέτα και έχε άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σου στη ζωή». Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω και να ευχηθώ επίσης καλή δύναμη σε αυτούς τους ηρωικούς ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί.
2: Τώρα, το μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου, υπέρ μιας ισχυρής δημόσιας και συμπεριληπτικής παιδείας. Και στρέφοντας τα πυρά της στην κυβέρνηση, την κατηγόρησε πως αντιμετωπίζει την παιδεία ως εμπόρευμα. Τώρα, πολύ σημαντική εξέλιξη στους δρόμους βγήκαν από σήμερα λοιπόν το πρωί τα σχολικά λεωφορεία για να μεταφέρουν τους μαθητές στα σχολεία. Από νωρίς το πρωί, επιποδόθηκαν και η τροχία, η οποία πραγματοποίησε εντατικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ρεπόρτερ μας, Χρυσή.
19: Βρεθήκαμε λοιπόν νωρίτερα εδώ στον Άλυμο, συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με τη λεωφόρο Αλίμου, όπου οι έλεγχοι της τροχιάς επικεντρώθηκαν φυσικά, όπως πολύ καλά καταλαβαίνεις, στα σχολικά λεωφορεία και φυσικά στην ασφαλή μεταφορά των μαθητών στα σχολεία και να τους πάνε λοιπόν και να τους επιστρέψουν. Πάμε λοιπόν να δούμε τι εξέτασαν οι αστυνομικοί άνδρες της τροχιάς, μεταξύ άλλων τη λειτουργία του ταχογράφου, την τήρηση των ορίων ταχύτητας, την κατοχή των απαραίτητων επαγγελματικών πιστοποιητικών από τους οδηγούς των λεωφορείων, αλλά και την ύπαρξη του προβλεπόμενου εξοπλισμού ασφαλείας. Φυσικά, από αυτό που καταγράψαμε και εμείς με την κάμερα του Earth News, η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη αισθητά. Είχαμε μόνο μία από όλους τους ελέγχους που έγιναν και αυτή λοιπόν για τα λάστιχα του σχολικού λεωφορείου. Φυσικά οι μαθητές κατέβηκαν, μεταφέρθηκαν με άλλο σχολικό λεωφορείο προς το σχολείο τους για τον αγιασμό και μεταφέρθηκαν με πλήρη ασφάλεια. Φυσικά οι έλεγχοι δεν θα είναι μόνο τη σημερινή ημέρα εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, αλλά θα πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
2: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύθηκε. Το πετρέλαιο το πρωί ξεπέρασε και τα 107 δολάρια ακόμα, καθώς είναι βαριές οι επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας και καυσίμων από την επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Πάμε στην οικονομική μας δάχτυρα Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις τιμές και τις διεθνείς, αλλά και εδώ στην Αντλία, τι γίνεται στη χώρα μας, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γρηγόρη, μέσα σε λίγες ώρες είχε αποκλιμακωθεί σχετικά το πετρέλαιο θέρμα, το Brent.
2: Πάλι καλά.
20: Αλλά δεν είναι βεβαίως κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι στα 103,6 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής είναι στα 99 δολάρια το βαρέλι. Αποκλιμάκωση σχέση με αυτό που είπες εσύ ότι είδες νωρίτερα, μέσα σε δύο ώρες. Το φυσικό αέριο είναι στα 80,95 και σε αυτό παρατηρούμε μια μικρή αποκλιμάκωση σχέση με χτες που είχε κλείσει φτάνει σχεδόν στα 84 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όλα αυτά βεβαίως παραμένει να μην έχουν περάσει την εγχωρία αγορά. Η αμόλυβδη είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο πανελλαδικά μέση τιμή και το ντίζελ είναι στα 2,07. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ανησυχεί την κυβέρνηση. Σε δηλώσεις του Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου άφησε σήμερα ορθάνευτο το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Όπως είπε, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, τόνισε, και έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειαστεί, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές που έχουν πάρει μια τέτοια κατεύθυνση, θα παρέμβει η κυβέρνηση και θα στηρίξει την κοινωνία. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι φέτος 60 με 65% ακριβότερη σε σχέση με πέρσι, κατά την έναρξη της περίοδου. Είπαμε χθες ότι σύμφωνα με υπολογισμούς η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι γύρω στο 1 ευρώ και 80 λεπτά το λίτρο. Ο κ. Παπασταύρου λοιπόν τόνισε ότι αν δεν υπάρξει μια αποκλιμάκωση, τότε θα πρέπει η κυβέρνηση συνολικά να πάρει συγκεκριμένα μέτρα.
2: Ωραία. Αυτά. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Παπασταύρου και να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλια. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
1: Παρακολουθούμε καθημερινά, να μην πω κάθε ώρα, τις εξελίξεις. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω.
2: Για ένα παράδοξο που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην αγορά, έκανε λόγο, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς, ο πρόεδρος των Βενζινοπολίων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου.
21: Ενώ υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 12% περίπου για το πετρέλαιο τύπου Brent, αντίστοιχα βλέπουμε μια αύξηση 3% για τη βενζίνη αμόλυβδη στην Αγγλία. Λιγότερο περίπου στο 1,5% για το πετρέλαιο κίνηση στην Αγγλία. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ανακολουθία μεταξύ του πετρελαίου τύπου Brent και της τιμής των δηλισμένων προϊόντων. Γιατί ενώ δεν είμαστε στα υψηλότερα από ό,τι είχαμε ζήσει μέσα στο διάστημα του πολέμου αυτού, γιατί οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων είναι αρκετά πιο αυξημένες έναντι εκείνης της υψηλότερης τιμής του πετρελαίου τύπου Brent. Η απάντηση είναι ότι κυρίως έχει να κάνει με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που υπάρχει, την έλλειψη προϊόντων λόγω του ότι έχουν πληγεί δηληστήρια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δεν παράγουν τις ποσότητες που χρειάζονται οι αγορές, και επειδή τα προϊόντα δηλισμένα, βενζίνη και πετρέλαιο, αυτόνομα στη χρηματιστηριακή αγορά τιμολογούνται, παίρνουν δικές τους τιμές ανάλογα με τη ζήτηση και την προσφορά. Για το λόγο του ότι λοιπόν δεν υπάρχει προσφορά για όλα αυτά που σας εξήγησα, δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά, η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη και μπαίνοντας στο χειμώνα νιώθουμε αυτήν την ανασφάλεια σε μεγαλύτερο βαθμό. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλης της Φιλίου, θα έλεγα. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Αμερική, και μάλιστα υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις εκεί, γιατί έχει τριπλασιαστεί η τιμή της βενζίνης. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν θα βλέπουμε τις τιμές συνεχώς να αυξάνονται. Μπορεί να δούμε και το εξής: να πέφτει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent και να δούμε τις τιμές τις δηληστηριακές, της βενζίνης και του πετρελαίου, να αυξάνονται.
2: Και όλα αυτά που συζητάμε γίνονται γιατί η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκτά πλέον μια ακόμα πιο επικίνδυνη διάσταση, καθώς ο πόλεμος γύρω από το Ιράν δεν περιορίζεται πλέον στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμού. Στην Ιεμένη, οι δυνάμεις των Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν προωθούνται προς το ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα, το Μπαμ Ελ Μπαντέμ. Ενώ την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές, ζητώντας από την Ουάσιγκτον μεγαλύτερη στρατιωτική εμπλοκή. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες όσο περνάει ο καιρός, τόσο και πιο πολύ περιπλέκονται, Δέσποινα.
22: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, και πάμε στο μέτωπο της Ιεμένης, όπου οι Χούθη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, έφτασαν στην πόλη Ντουμπάμπ, κοντά στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμ Ελ Μπαντέμ, σύμφωνα με τα διεθνή ειδησιογραφικά παρακτορία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης αποσύρθηκαν από το στρατηγικό νησί Περίμ, το οποίο βρίσκεται στο ίδιο στενό. Να σου πω ότι με βάση τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, σήμερα έδωσε στοιχείο ότι 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την Ιεμένη από τότε που άρχισαν να εντείνονται οι συγκρούσεις. Πριν από λίγο, Επίσης, όπως μετέδωσε το Άξιος, ο επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπρατ Κούπερ, μετέβη στη Σαουδική Αραβία χθες για επίγουσες συναντήσεις συντονισμού σχετικά με την προέλευση των Χούθη στην Ιεμένη, επικαλούμενο το δίκτυο δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Πριν από λίγο όμως, είχαμε μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθη που επιχείρησε να καθησυχάσει τη διεθνή ανησυχία για την αυσιπλοεία και τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού, είπε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διεθνούς ανησυχίας. Τώρα, αν πάμε λίγο στη Σαουδική Αραβία, η οποία πραγματοποίησε δύο αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της Μόχα, χτες ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να βοηθήσει στα πλήγματα εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη και σύμφωνα με την ίδια πηγή, όπως μετέδωσε το ο ιστότοπος Άξιος, ο Τραμπ αρνήθηκε να προχωρήσει σε μια τέτοια εντολή. Τώρα, να σου πω για το γενικότερο. Για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να οδηγηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο με την Τεχεράνη, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν για τις ενδιάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου. Τώρα, στο διπλωματικό κομμάτι, έχουμε μία μικρή μπράβο.
2: Είδαμε τι γίνεται στο επί του πεδίου. Πάμε να δούμε και τώρα και
22: στο διπλωματικό κομμάτι. Οι υπουργοί εξωτερικών από τα αραβικά κράτη της περιοχής σχεδιάζουν να συναντηθούν τη Δευτέρα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον κύριο Αραξή, στο Ομάν. Αυτή η είδηση ήρθε από τους Financial Times και το αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η συζήτηση μιας προσωρινής διευθέτησης για την αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς. Και τέλος να σου πω ότι σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αραξή, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής του Πακιστανικού στρατού, όπου συζήτησαν τους τρόπους αναβίωσης των διπλωματικών προσπαθειών για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον. Και επίσης συζήτησαν το ενδεχόμενο επιστροφής στις συνομιλίες Ιράνη και στην Ουάσιγκτον. Και επίσης συζήτησαν το ενδεχόμενο επιστροφής

0: διαδρομές πάντα και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, που ουσιαστικά προανήγγειλε τις βασικές και παρουσίασε τις βασικές παραμέτρους του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3, καθώς και τα υπόλοιπα μέτρα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Για να τον ακούσουμε.
1: Έχουμε ήδη 6,5 δισεκατομμύρια σε δράσεις για να στηρίξουμε αυτό το θέμα της στέγασης. Και εδώ ερχόμαστε με ένα τρίτο πρόγραμμα Σπίτι μου. Με αυτό το τρίτο πρόγραμμα θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι ώστε να μπορούν οι συμπολίτες να αγοράζουν σπίτι και στο τέλος να πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν εάν νίκαιζαν ένα σπίτι. Είναι ανοιχτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Το οποίο τι κάνει, ενισχύει, επιδοτεί έως 95% για να ανακαινήσουμε ένα σπίτι, όχι μόνο με ενεργειακή αναβάθμιση. Προσέξτε, γιατί όλα τα προγράμματα εξοικονομού ήταν ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή έπρεπε να κάνεις κάτι που έχει σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό είναι και απλή ανακαίνιση. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε και την κοινωνική κατοικία. Και μάλιστα έχουμε κοινωνική κατοικία και κοινωνική αντιπαροχή. Θέλω να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή κατασκευή 8.000 φοιτητικών εστιών από ένα πρόγραμμα που τρέχει της συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, που το πληρώνει δηλαδή το εθνικό πρόγραμμα. Υπάρχει επίσης ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα δημιουργήσει φοιτητικές εστίες από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Και γενικά υπάρχει επίδομα για συγκατοίκηση 2 φοιτητών, 2.500 ο κάθε φοιτητής.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να γυρίσουμε σελίδα τώρα. Πάμε στο Καστελόριζο. Εκεί μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παραμείνει 3 ημέρες στο νησί, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς. Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός αναμένει να εκπέμψει σαφή μηνύματα σε μια περίοδο που η τουρκική πλευρά επιμένει σε μια ρητορική ένταση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ουσιαστικά Καστελόριζο και Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, Άγιοι, αφού η τριήμερη παρουσία του Πρωθυπουργού στο κρατικό νησί στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς την Άγκυρα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και δεν περνάει βέβαια και παρατηρείται και από τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, που κάποια από αυτά μιλούν ακόμα και ως μια ελληνική πρόκληση. Σε έναν τόπο λοιπόν με τεράστιο ιστορικό και εθνικό συμβολισμό μεταβαίνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστη Νικόλαο Ζέστη και θα επισκεφτεί έργα και υποδομές, ενώ την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 23η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ενώ σήμερα με κάποιες πληροφορίες δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και τη ΔΟ αλλά και τη Στρογγύλη. Η επίσκεψη, όπως επισκεφθεί του Πρωθυπουργού, έχει προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες. Ωστόσο, η συγκυρία της προσδίδει ένα ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος, με το κρατικό νησί να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της τουρκικής ρητορικής. Από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται για μια ακόμα φορά να εκπέμψει σαφή μηνύματα προς την Τουρκία, επαναφέροντας τις σταθερές θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ένα πλαίσιο των μηνυμάτων που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε ήδη περιγράψει τις προηγούμενες μέρες από το ΕΛΑΜΕΝ. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχρεωτικότητα, ούτε ανοχή σε δεδελεσμένα. Και ο Πρωθυπουργός έχει υποστέσει πως η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τη θέση της με αυτοπεποίθηση, ούτε να συνομιλήσει. Τα ζητήματα που αναμένεται να θέσει ο Πρωθυπουργός είναι ο ανοιχτός διάβλος με επικοινωνίες με την Άγκυρα, αλλά με απαρέγκλητη προϋπόθεση το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, καμία συζήτηση επί ζητημάτων κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων και καμία εξωτερική υπόδειξη ως προς την αμυντική θωράκιση της χώρας, αφού άλλωστε για την Αθήνα η μόνη διαφορά που μπορεί να τεθεί στο τραπέζι με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση της ΑΟΣ Κεφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
0: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς στο σημείο αυτό να θυμίσουμε απλά, να σημειώσουμε ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO στο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συντονίστηκε η μακροχρόνια συνεργασία της χώρας μας με τον Διεθνή Οργανισμό. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομίας της UNESCO, που πλέον η Ελλάδα υιοθέτει 21 εγγεγραμμένα αγαθά, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας της ελληνικής γλώσσας. Να πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, με τους μύδρους που εξαπολύει η κυβέρνηση κατά του Αλέξη Τσίπρα και τα πειρά κατά του Πασόκ. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Όλες αυτές τις μέρες, Νότι, έτσι κι αλλιώς το πολιτικό σκηνικό κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ. Η ΔΕΘ δίνει τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης, και ενώ το Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο, περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την συμπροσθέτηση.

0: πρωτεύουσα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Αναμένοντας λοιπόν τον λαχείο της εξωματικής αντιπολίτευσης να τοποθετηθεί απέναντι σε ερωτήσεις που θα δεχτεί στην ΕΔΕΦ την Κυριακή, θα είμαστε εκεί, θα την παρακολουθήσουμε ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ξεκινώντας στις 12. Να δούμε και αν θα υπάρχει ώρα Πασό Γρηγόρη. Συγγνώμη, αυτό είναι και λίγο αστεϊσμός, αλλά και ο Πρωθυπουργός και ο Αλέξης Τσίπρας και γύρισαν 12:01, 12:02, 3 πρώτα λεπτά. Θα το δούμε και αυτό. Θα έχει και τη σημασία του και πόσο θα διαρκέσει βεβαίως και η συγκεκριμένη συνέντευξη. Κλείνει η παράθεση. Η κυβέρνηση έχει στο στόχαστρό τη και τον Αλέξη Τσίπρα μετά την ολοκλήρωση των εμφανισιών του, δηλαδή τις ομιλίες του πριν ξεκινήσει η έκθεση στη Θεσσαλονίκη και τις συνέδευση την Τετάρτη, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα ουσιαστικά θέτει στο στόχαστρό της ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα μη εφικτά, όπως ουσιαστικά χαρακτηρίζονται, μέτρα τα οποία προτάσεις που προτείνει η αντιπολίτευση και επιπροσθέτως θα έλεγα κατηγορεί τον το ΠΑΣΟΚ για το ότι ουσιαστικά παρακολουθεί την τη πλειοδοσία και το ακοστολόγητο των μέτρων των Αλέξη Τσίπρα ακολουθώντας την ίδια μη λογική και μη κοστολογημένη, όπως είπαμε, οδό. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο που θα μπορούσε να δώσει κανείς για το πώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την αντιπολίτευση, δηλαδή την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και ένα κόμμα που καταγράφει την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, που καταγράφεται πλέον στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον παραπάνω. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες αναλύσεις να κρατηθούμε, εγώ θα έλεγα. Υπάρχουν έρευνες που τρέχουν. Υπάρχουν έρευνες που καταγράφουν.
0: Και θα έχουν ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα έρευνες αυτές τις οποίες αναφέρεις.
1: Ήδη υπάρχουν κάποιες που δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα, κάποιες που θα βγουν τις επόμενες μέρες. Ας κρατηθούμε, εδώ είμαστε να τα ξαναλέμε.
0: Βεβαίως, Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πάμε στο Πασόκ. Διμέτωπο από ότι δεν θα αρχίζει η Χαριλαοτρικούμπη. Στόχος βέβαια και η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα, μάλιστα στην εργάτη του κ. Ανδρουλάκη. Ευγενία, σβήνουν και γράφουν τις λεπτομέρειες μέχρι την τελευταία στιγμή του προγράμματος και των ανακοινώσεων που θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης από τη συμπρωτεύουσα.
2: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία για το ΠΑΣΟΚ η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, καθώς θα αποτελέσει, όπως λένε, το βατήρα της πολιτικής και δημοσκοπικής του ανόδου και δραιώνοντας τη θέση του ως βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Να σου πω ότι σε φρενήρης ρυθμούς βεβαίως βρίσκεται η Χαριλάου Τρικούπη, που σύμφωνα με πληροφορίες προκειμένου να αλλάξει όχι μόνο τους δημοσκοπικούς σχετισμούς αλλά και να πείσει για την προγραμματική του υπεροχή του κινήματος, σβήνουν και γράφουν εντός εισαγωγικών στη Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα, στο επίκεντρο της παρουσίας του Προέδρου αναφορικά με το κυβερνητικό πρόγραμμα που θα εξαγγείλει, είναι πρωτίστως θέματα, Γρηγόρη, που αφορούν την ελληνική κοινωνία, παρουσιάζοντας, όπως λένε από το ΠΑΣΟΚ, κοστολογημένες θέσεις για την ακρίβεια, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το δημοκρατικό, την ενέργεια, το στεγαστικό και άλλα. Σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ αύριο αποτελεί ένα στίχημα αλλά και επιδίωξη ταυτόχρονα. Πρώτον, να πείσει ότι οι προτάσεις που θα παρουσιαστούν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών και ταυτόχρονα αποτελούν κοστολογημένες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις. Δεύτερον, να βγει πολιτικά και δημοσκοπικά ενισχυμένος.
0: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τι θα πει το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, πειράκα το Αλέξη Τσίπρα από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στο News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατζηγιά. Να τον ακούσουμε.
3: Είναι κάτι σημαντικό και πρέπει να σημειωθεί η μεταστροφή του κύριου Τσίπρα, ο οποίος από την αρχή του Μαΐου-Ιουνίου, όποτε ανακοίνωσε το πρόγραμμα το κόμμα του, δυσκολευόταν να τοποθετηθεί απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και να καταλάβει ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το, να μας πει μάλλον ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ. Ακούσαμε την εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Κουφονικολάκου, κάποτε να λέει ότι δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ. Και γενικώς υπήρχε μια εντύπωση, η οποία διατηρείται ως τις μέρες μας, εκεί θα καταλήξω, ότι το κόμμα Ελλάς δεν έχει αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ, ότι το πρόβλημα του κόμματος Ελλάς είναι ότι στη δεύτερη θέση, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε και βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ κοινοβουλευτικά, και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δηλαδή μια αναμέτρηση για την πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση τόπου, όπως εμείς τουλάχιστον θέλουμε και διεκδικούμε, με μόνο μέτωπο και μόνο αντίπαλο από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της, αλλά είναι μια μάχη μικρού τελικού, το έχω χαρακτηρίσει, που είχε σχεδιάσει ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του. Αυτό, τουλάχιστον επειδή φαίνεται και δημοσκοπικά ενδεχομένως να πιέζεται ο κύριος Τσίπρας, προσπαθεί να το αναπροσαρμόσει.
0: Και από το ΠΑΣΟΚ πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Στη Θεσσαλονίκη νωρίτερα έδωσε συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος Νίκος Παπάς. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα από ένα που έχει προκαλέσει πάρα πολύ συζήτηση, όπως η 13η σύνταξη, είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστεί. Η χώρα κατέγραψε υπερπλεώνασμα 6 δισεκατομμύρια το περασμένο έτος, 6 δισεκατομμύρια πάνω από το στόχο, 12 συνολικά, και φέτος πάει για ένα ανάλογο νούμερο, λίγο μικρότερο, θα δούμε τελικά ποια θα είναι η κατάληξη, 5 με 6 δις υπερπλεώνασμα. Και θα ήθελα να καλέσω άπαντες, πρωτίστως τα πολιτικά κόμματα, να εκλογικευτούν και να πούν την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, να στείλει έστω ένα στέλεχός της να αντιπαρατεθεί μαζί μας, εάν θεωρεί ότι αυτά που λέμε δεν είναι αλήθεια.
0: Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε το απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο κύριος Παπάς, στο σημείο αυτό που ανέβασε τους τόνους για το θέμα της 13ης σύνταξης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. 13η σύνταξη, λοιπόν, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι είναι απολύτως εφικτή και με βάση το υπερπλεώνασμα των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατέθεσαν πολλές οικονομικές προτάσεις, 5 δις ευρώ για τις ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων, την κατάργηση, την περιοδική κατάργηση του ΦΠΑ για μακροχρονικό διάστημα, τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, ένα συνολικό πακέτο για την οικονομία. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και κατά διάρκεια της συνέντευξης τύπου οι πολιτικές θέσεις που ανέπτυξε ο κ. Νίκος Παπάς. Δηλαδή, για παράδειγμα, είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να δεχθούμε κανένα βουλευτή ο οποίος έχει φύγει από άλλα κόμματα, περιφέρει την κοινοβουλευτική του έδρα στο πολιτικό χρηματιστήριο και αν δει ότι δεν τον δέχεται κανείς να γυρίσει σε εμάς. Δεν πρόκειται να δεχθούμε κανένα τέτοιο βουλευτή στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως υποψήφιο, ούτε εν δυνάμει συνεργαζόμενο. Επίσης, υπεραμείνθηκε της διακυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν εκ των κορυφαίων υπουργών ο κύριος Παπάς, σημειώνοντας ότι μπορεί να βρισκόμαστε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς μηδενίζουμε το παρελθόν μας. Εξάλλου οι πορείες είναι πολύ συγκεκριμένες, ήταν κοινές όπως και οι αγώνες. Όσον αφορά τον στόχο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πολιτικό προεκλογικό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή. Και εξέφρασε την αισιοδοξία του, τη σιγουριά του, είπε ότι αυτό θα επιτευχθεί και μάλιστα όχι με το οριακό ποσοστό του 3%, αλλά πολύ περισσότερο, Γρηγόρη.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο διεθνή χώρο να πάμε και πάλι. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη και το Πεντάγωνο, συγκλονίζοντας ολόκληρο τον πλανήτη εκείνη την ημέρα. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η ημέρα εκείνη αποτέλεσε σημείο καμπής, αλλάζοντας όχι μόνο την αμερικανική εξωτερική πολιτική, αλλά και τους κανόνες της παγκόσμιας ασφάλειας. Είναι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου και πάλι, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, όπως τη λένε, Δέσποινα, και οι εκδηλώσεις είναι σε εξέλιξη με υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας σε όλη
6: την Αμερική.
0: Αμερικής.
6: Δεν περιορίζονται οι εκδηλώσεις μόνο στην Νέα Υόρκη ή στην Ουάσιγκτον, στο Πεντάγωνο ή στην Πενσιλβάνια, σε ολόκληρη τη χώρα. Οι Αμερικανοί τιμούν τη μνήμη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων με επίκεντρο τις τρεις τοποθεσίες που συνδέθηκαν με την τραγωδία. Εκεί που είδαμε τα αεροπλάνα να πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη, στο Πεντάγωνο και στην Πενσιλβάνια. Στη Νέα Υόρκη, στο σημείο που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι, θα πραγματοποιηθεί καθιερωμένη τελετή στο μνημείο της 11ης πλέον Σεπτεμβρίου, με τις οικογένειες των θυμάτων να διαβάζουν τα ονόματα των νεκρών και να τηρούνται κάποια λεπτά σιγής. Αντίστοιχες τελετές θα πραγματοποιηθούν και στο Πεντάγωνο και στο μνημείο της πτήσης 93 στην Πενσιλβάνια, όπου τιμούνται οι επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον και θα βρίσκεται στο Πεντάγωνο, ενώ έχει ανακηρύξει την 11η Σεπτεμβρίου ημέρα πατριωτισμού για το 2026 και έχει ζητήσει με σύστιες να κυματίζουν οι αμερικανικές σημαίες. Συνολικά 2.977 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα, με 41 να είναι Έλληνο-Αμερικανοί. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι στη Νέα Υόρκη εκεί ήταν, καταστράφηκε και ο ναός του Αγίου Νικολάου, ένας ναός που μετρούσε 85 χρόνια. Τώρα στη θέση του έχει χτιστεί ο καινούριος ναός, ο Άγιος Νικόλαος, που λένε ότι είναι, αποτελεί μια γέφυρα από την τραγωδία στην Ελπίδα.
0: Τα συγκλονιστικές εικόνες πραγματικά παρακολουθούσαμε τότε, θυμάμαι, πριν από 25 χρόνια. Εμείς να φύγουμε από τις ΗΠΑ και να πάμε στην Ελβετία τώρα, Δέσποινα, εκεί όπου ένα τουριστικό λεωφορείο ανετράπη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλες 40. Τι ακριβώς συνέβη?
6: 5 άνθρωποι λοιπόν έχασαν τη ζωή τους και 40 τραυματίστηκαν. Οι 3 εκ των οποίων παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση, όταν το τουριστικό λεωφορείο, το οποίο ερχόταν από την Ολλανδία, κρούσε σε κυκλίδωμα και ανετράπη σε περιοχή στα ανατολικά της χώρας. Μέχρι στιγμής τα δεδομένα είναι ότι έγινε αυτό το συγκλονιστικό ατύχημα, με τον Ελβετό πρόεδρο να δεσμεύεται ότι οι ελβετικές αρχές θα διασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη και ενδελεχή έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Μιλάμε για μια χώρα που δεν καταγράφονται συχνά τέτοιου είδους
6: δυστυχήματα. Και η ποιότητα των δρόμων είναι πολύ
0: δεδομένη και πολύ υψηλή, σε πολύ ψηλά στάνταρ. Τώρα, να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, Δέσποινα, με το μέτωπο της Ουκρανίας, εκεί όπου συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα.
6: Πριν από όλα, θα ξεκινήσουμε στο μέτωπο της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ανέκρινε τη χρηματοδότηση ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας, με τα χρήματα αυτά να κατευθύνονται στην αντιεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα της χώρας. Όπως είπες, είχαμε κατέρωθεν πάλι χτυπήματα. Στη Ρωσία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 3 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις Ουκρανικού on drones, και η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα ανακοίνωσε ότι κατέριψε μέσα στη νύχτα 26 drones. Την ίδια ώρα, στο Κίεβο, ρωσικές αεροπορικές επιδρομές τραυμάτισαν 8 ανθρώπους και προκάλεσαν πυρκαγιά σε πολυκατοικία 9 ορόφων.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, νέο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok καταγράφει τις πρώτες στιγμές αμέσως μετά τη σφοδρή σύγκρουση των 2 λεωφορείων στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης, που είχε στο αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 γυναίκες. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, τον ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι δείχνουν αυτές οι νέες εικόνες και ποια είναι τα νεότερα για την κατάσταση των τραυματιών? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Από τη Θεσσαλονίκη είναι ένα βίντεο που κατέγραψε ένας επιβάτης του ενός λεωφορείου μόλις έγινε η σύγκρουση, και αυτό που δείχνει είναι τραυματίες στο έδαφος και άλλους επιβάτες να προσπαθούν να τους βοηθήσουν πριν έρθει το ΕΚΑΒ, όπως και η εικόνα που υπήρχε εκεί μετά τη σύγκρουση, με το στέγαστρο της στάσης να είναι κατεστραμμένο από την πτώση του λεωφορείου πάνω του. Κατά τα άλλα, οι 3 από τις 4 επιβάτηδες είναι πολύ καλά στην υγεία τους και πήραν εξιτήριο. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 29χρονη που ήταν πιο σοβαρά τραυματισμένη, η οποία υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο πόδι της, το οποίο ήταν συντετριμμένο, αλλά είναι σταθερή η κατάστασή της, όπως λένε οι γιατροί, και η οποία συνεχώς βελτιώνεται. Παρακολουθείται διαρκώς στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη από την τροχιά. Εξ ολοκλήρου η τροχιά την ανέλαβε, χωρίς να χρειαστεί, όπως φαίνεται, να διοριστεί προγραμματογνώμονες για τις συνθήκες του ατυχήματος αυτού.
0: Μακάρι να είναι γρήγορα περαστικά για τη γυναίκα που νοσηλεύεται. Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και βεβαίως να έχουμε και γρήγορα στα χέρια μας και εμείς, αλλά κυρίως οι αρμόδιοι, τα αποτελέσματα των ερευνών για το τι έφταξε, τι πήγε στραβά και έγινε αυτή η σύγκρουση, αυτό το ατύχημα. Τώρα, διανόητες εικόνες εκτελήθηκαν χθες βράδυ στην Πέτρου Ράλι, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Αθήνα, κατά την κινηματογραφική καταδίωξη μηχανής με αυτοκίνητο και τον άγριο καυγά των 2 οδηγών. Είχαμε ένα τραυματία και 5 προσαγωγές, από τις οποίες οι 3 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Για το τι ακριβώς συνέβη, να ακούσουμε τι μετέδωσε και πάλι η Χρυσή Τανικητάκη.
8: Στην καταδίωξη με καυγά, λοιπόν, εξελίχθηκε το χθεσινό φραστικό επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Πέτρου Ράλι. Όλα συνέβησαν περίπου στις 9 το βράδυ, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου, στο οποίο λοιπόν επέβαιναν στο συγκεκριμένο όχημα ακόμη δύο άτομα και αναβάτης μοτοσυκλέτας, είχαν αφραστικό επεισόδιο στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας στον Κορυδαλό και στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη. Τελικά λοιπόν στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλι και Κέκροπος, η μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα έκλεισε τον δρόμο στο Γιοταχή με τον οδηγό του αυτοκινήτου να τη χτυπά και να τη ρίχνει πάνω σε κολόνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Στη συνέχεια ακολούθησε νέος διαπληκτισμός μεταξύ τους, καθώς τα δύο άτομα που επέβαιναν στη μοτοσυκλέτα χτύπησαν τον οδηγό του Γιοταχή, ενώ μαζί με τους αναβάτες της μοτοσυκλέτας ήταν επίσης άλλο ένα μηχανάκι και άλλα δύο άτομα, αμέσως ακόμη ένα Γιοταχή, με συνέπεια ένταση να κλιμακωθεί. Όταν εκείνοι που βρίσκονταν μέσα στο όχημα έριξαν τη μηχανή και χτύπησε στην κολόνα, τραυματίστηκε και ο οδηγός. Αυτό είχε ως συνέπεια. Προσήχθησαν πέντε άτομα. Δεν γνωρίζουμε. Είναι τρεις οι οποίες έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, ενώ ακόμη ένα άτομο αγνοείται.
9: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Έχουμε Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Έχουμε τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην πρώτη θέση τη Super League μετά το χθεσινό παιχνίδι που είχε με την Κηφισιά. Και έχουμε και τον νέο τεχνικό ηγέτη του Ολυμπιακού. Πού θες να ξεκινήσουμε?
10: Να ξεκινήσουμε από τον Εμμανουήλ Καραλή, καθώς απόψε το βράδυ στις 9 και 10, 8 θα ξεκινήσει. Θα δούμε τον αγώνα. Είναι ο τελευταίος αγώνας της σεζόν World Athletics Champions. Είναι και αυτό μια πολύ σημαντική διοργάνωση. Οπότε θα ξαναδούμε πάλι τον πρωταθλητή μας, που έχει στόχο να κάνει ένα νέο παλινό ρεκόρ. Είπαμε 9 η ώρα είναι ο αγώνας ο δικός του. Ενώ οι έρθες συνεχθεί από για όλους τους αγώνες στην 8 η ώρα ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπες και εσύ, χθες κέρδισε η Κηφισιά 3-1, είναι στην πρώτη θέση και πάμε τώρα σε μια ωραία αγωνιστική. Παναθηναϊκός Πανετολικός είναι ντέρμπι κορυφής, ενώ ξεχωρίζει και το ντέρμπι Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Άρης, που και οι δύο θέλουν τους βαθμούς για διαφορετικούς λόγους και οι δύο δεν έχουν ξεκινήσει καλά όπως θέλανε τη χρονιά, οπότε θέλουν και οι δύο τη νίκη για να ανέβουν περισσότερο, πιο ψηλά στη βαθμολογία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε βέβαια το μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή απόψε, έτσι. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
10: Είναι 9 η ώρα ο αγώνας.
0: 9 η ώρα λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε.
9: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
11: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος σε όλη τη χώρα, όμως από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Μακεδονία, πρόσκαιρα στο Ιόνιο και πιθανώς τα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 35 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με βροχή καταιγίδα το απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
12: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
13: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι έλαβαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή. Οι αιτίες χαρακτηρίζονται προς το παρόν απροσδιορίστες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον το τι ακριβώς συνέβη στο ιδιωτικό ιατρείο όπου κατέρευσε ο τραγουδιστής, αλλά και αν είχε αρχίσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γιατρός υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο μετά τις 4 το απόγευμα και έχασε τις αισθήσεις του πριν προλάβει να αρχίσει η πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:25, ενώ ο διασώστης φέρει την κατέθεση ότι ο τραγουδιστής έφερε φλεβοκαθετήρα και ότι μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, από κάμερες και καταθέσεις φέρεται να προκύπτει ότι ο τραγουδιστής είχε φτάσει στο ιατρείο περίπου στη 1:30 και παρέμενε εκεί σχεδόν 3 ώρες. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται σε νοσοκομεία και εξειδικευμένες νοσοκομιακές κλινικές και όχι σε απλά ιδιωτικά ιατρία. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Παρθένιο Λιβερίου στην Εύβοια. Ήχησε μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων με 12 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιά και στην Φοινικιά Ηρακλείου. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για την διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Η κατάληψη του νησιού, που βρίσκεται μόλις 3,5 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ιεμένης, ακολούθησε την προέλαση των Χούθη στο λιμάνι Μόκα, τη σημαντικότερη εδαφική τους κατάκτηση εδώ και χρόνια. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της πόλης, σύμφωνα με τους Χούθη. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων από την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία και για τις ενεργειακές και εμπορικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Στην επανένωση των κλειπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στους θεσμούς του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Όπως είπε, η Ελλάδα πρέπει να συγκρίνεται με τη σημερινή Πορτογαλία, την Ισπανία και τα Βαλκάνια και όχι με την περίοδο των μνημονίων, προειδοποιώντας ότι χωρίς αλλαγή πολιτικής η σημερινή στασιμότητα θα επιταχυνθεί μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Στις 28 Μαΐου για τα Γενικά Λύκεια και στις 29 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2027 σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου του Βάσος Πανταζή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν σήμερα τα 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου που στήχησαν τη ζωή σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην τελετή μνήμη στο Πεντάγωνο και όχι στο σημείο 0 της Νέας Υόρκης, παρά το γεγονός ότι είναι η πολιτεία από την οποία κατάγεται. Τελευταία φορά είχε παραστεί στην τελετή στο Ground Zero το 2024.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος ο καιρός αύριο, ωστόσο από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Ανατολική Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για σποραδικές καταιγίδες. Βόρεια άνεμη έως 5 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον, 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας.

0: Εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτα βρισκόμαστε στο τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής, την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή, σήμερα 11 Σεπτεμβρίου του 2026, και θα μιλήσουμε τώρα για ένα καινούριο βιβλίο, Έξοδος 11 λέγεται, με 4 διηγήματα του φίλου μας του Χρήστου Πανόπουλου, που βρίσκεται εδώ στο στούντιο μαζί μας και σήμερα με άλλη ιδιότητα.
1: Καλησπέρα, Φουλή.
0: Καλησπέρα. Τα προλαβαίνει όλα αυτό το παιδί, πήγα να πω. Πολύ πράγμων και πολύ τάλαντος. Μάλλον μιλάμε για δύο μεγάλες αγάπες όμως, ε.
1: Ναι. Αν μιλάμε για αγάπες, είναι οι δύο μεγάλες. Σίγουρα, ναι, ναι, ναι. Μουσική και συγγραφή, και με κάποιο τρόπο προσπαθώ να τα καταφέρω. Με κάποιο τρόπο να τα φέρω.
0: Να τα συνδυάσεις. Ναι, ναι, ναι. Να τα συνδυάσεις.

0: Ναι,
1: να τα δουλέψει και τα δύο, μάλλον.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Να του αφιερώσει χρόνο.
0: Ναι, ο χρόνο είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το.
1: Γιατί είπαμε δύο από τι ιδιότητε του που έχουν σχέση, θα έλεγα, και με τον κόσμο. Βέβαια, ο άνθρωπο κάνει και πολλά ακόμα πράγματα και είναι ακόμα πολλά πράγματα.
0: Δεν προλαβαίνω να κάνω και πολλά ακόμα πράγματα, μην νομίζει.
1: Και σημαντικά, βέβαια, και τα άλλα πολύ σημαντικά. Που σίγουρα αξίζει τον κόπο να αφιερώσει τον χρόνο του. Αλλά να έρθουμε σε αυτό το βιβλίο. Πες μας πότε ετοιμάστηκε, πότε κυκλοφορήσει. Είναι πρόσφατο, έτσι?
0: Είναι πρόσφατο, κυκλοφόρησε. Έχω χάσει και τον χρόνο. Έχουμε Σεπτέμβρη τώρα. Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι αρκετά παλιό σαν project. Δηλαδή δεν είναι ότι γράφτηκε πρόσφατα. Συγκεκριμένα ξεκίνησα. Το πρώτο δίηγμα το ξεκίνησα το 21. Καλοκαίρι του 21. Γράφτηκαν τα διηγήματα με το χρόνο μου, γιατί και εγώ πάλι, όπως είπα, δεν έχω πολύ χρόνο και πήρα το χρόνο μου για να τα γράψω. Παρόλο που ήταν μόνο 4, είναι βέβαια λίγο εκτενή, φλερτάρουν λίγο με τη νουβέλα. Διηγήματα όμως τα λες. Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώθηκαν κάποια στιγμή, έγιναν κάποιες προσπάθειες έκδοσης. Δεν βγήκε πουθενά αυτή η προσπάθεια. Ωστόσο, λάμβανα ταυτόχρονα μέρος σε διαγωνισμούς. Και ένας διαγωνισμός, λοιπόν, που διοργανώθηκε από τις εκδόσεις Μωραΐτη, εκδόσεις Μωραΐτη και Εντύπης. Εκεί, λοιπόν, έστειλα το ένα από τα διηγήματά μου με τον τίτλο «Λάσπη, το τέλος του κόσμου». Και διακρίθηκε. Δεύτερο βραβείο. Και αυτό μου άνοιξε το δρόμο επί της ουσίας προς την έκδοση. Οπότε έτσι, αυτό είναι το ιστορικό, ας πούμε.
1: Πολύ ωραία. Μάλλον. Τώρα, αυτά τα 4 διηγήματα έχουν κάποια σύνδεση μεταξύ τους, απλά κάπως ολοκληρώθηκαν και μπήκαν μαζί? Πώς το έχεις σκεφτεί, πώς το σκέφτηκες μάλλον για να κάνουμε παρέα?
0: Ναι. Όταν τα έγραφα, υπήρχε ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός στη ζωή μου εκείνη την περίοδο. Ήταν ο θάνατος του πατέρα μου. Στην αρχή η περιπέτεια μέχρι την κατάληξη και εν τέλει η κατάληξη. Οπότε αναγκαστικά είναι στιγματισμένες οι ιστορίες από αυτό. Είναι εμποτισμένες μάλλον.
1: Από την απώλεια,
0: από
1: δηλαδή,
0: την απώλεια,
1: από το θάνατο.
0: Το θάνατο ως έννοια, γιατί ο θάνατος και πριν από το θάνατο του πατέρα μου ήταν... Έπαιζε ένα μεγάλο ρόλο στη ζωή μου, ας το πούμε, από την άποψη ότι το ψάχνα λίγο. Δηλαδή, γιατί ανακάλυψα κάποια στιγμή ότι είναι κάτι το οποίο φοβάμαι πραγματικά. Είναι κάτι το οποίο, δηλαδή, μου λύνει τα γόνατα όταν το σκέφτομαι.
1: Φαντάζομαι.
0: Όλοι λίγο πολύ, ναι.
1: 9,9 στους 10.
0: Ναι.
1: Και ένας που δεν καταλαβαίνει.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Κάπως έτσι θεωρώ ότι είναι. Ελπίζω να είναι.
1: Νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να το δουλέψουμε, να το προσεγγίσουμε, να το καταλάβουμε, να το δεχτούμε. Ξέρω εγώ τι ρήμα θέλεις να βάλεις. Εσύ που είσαι και συγγραφέας.
0: Δεν μπορώ να πω ότι μπορούμε ποτέ να έρθουμε σε ειρήνη μέχρι να γίνει, όπου θα είναι πλέον το αναπόφευκτο. Δεν ξέρω. Ενδεχομένως να έρθουμε σε ειρήνη με το ενδεχόμενο. Ούτε ενδεχόμενο, είναι βεβαιότητα είναι. Δεν ξέρω. Δεν έχω λύσει το μυστήριο. Ήταν μια προσπάθεια.
1: Η μουσική και η συγγραφή βοηθάνε, ναι, πρέπει να σου πω.
0: Αυτό. Σίγουρα και συγκεκριμένα η συγγραφή των συγκεκριμένων διηγημάτων ήταν μια μορφή αυτοψυχοθεραπείας ως προς αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, γιατί όταν κάθεσαι να γράψεις, κακά τα ψέματα, είναι σαν να ανοίγουν πύλες. Τουλάχιστον εγώ δεν κάθισα να σκεφτώ την κάθε λέξη. Ήταν μια λίγο πιο αυτόματη διαδικασία. Ξεκίνησα το κάθε διήγημα με ένα λίγο έτσι αόριστο, μια αόριστη ιδέα, μια εικόνα ήταν ή μια έμπνευση από μια ταινία, ας πούμε το διήγημα Νότος. Όλο ξεκίνησε από μια σκηνή της ταινίας Αλήκης της πόλης, Alice in the City, του Wim Wenders, σίγουρα το ξέρεις, ως λάτρης της κινηματογράφησης. Και ξεκίνησα από
1: ένα
0: εκεί.
1: Ένα road movie, έτσι, έτσι,
0: ναι.
1: Πάει και το συγκεκριμένο.
0: Ναι. Τουλάχιστον ξεκινάει έτσι. Όλα όμως και τα 4. Γιατί η ερώτησή σου αρχικά, και ξεφύγαμε λίγο, ήταν τι είναι αυτό που τα ενώνει, ένας κοινός άξονας. Είναι ο θάνατος, θα έλεγα. Με διάφορες μορφές, κυρίως την κυριολεκτική μορφή, θα έλεγα. Εκτός από το τελευταίο, με τον τίτλο Sunset in Wonderland, με διάφορες μορφές. Κυρίως την κυριολεκτική μορφή, θα έλεγα. Εκτός από το τελευταίο.

0: γενικά, στη λογοτεχνία και στο κινηματογράφο.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι έτσι είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν βλέπουμε ταινίες ή διαβάζουμε βιβλία για να πάρουμε απαντήσεις. Τόσο αν διαβάζουμε από αυτά τα βιβλία, ξέρεις που.
0: Που δίνουν απαντήσεις.
1: Ναι, εφόμαστε. Που σου λέει κάνε αυτό, κάνε εκείνο.
0: Ναι.
1: Που όχι ότι είναι απαραίτητα κακά. Ότι όχι, δεν μπορεί και να διαβάζει για μένα.
0: Καλά, προφανώς. Μόνο απόλυτα.
1: Ναι, καλό είναι. Αν το έχεις ανάγκη δηλαδή να πάρεις και αυτές τις συμβουλές. Πολύ ωραία. Εντάξει, καταλάβαμε. Θες να μας πεις πρώτον λίγο τις τίτλους στα τέσσερα διηγήματα που κάπως έτσι τους ανέφερες, απλά έτσι να τους βάλουμε όλους μαζί. Και θα ήθελα να μου κάνεις και ένα σχόλιο και για τον τίτλο τον γενικότερο. Που μάλλον θα έχει σχέση με αυτά που είπες μέχρι τώρα.
0: Καλή ερώτηση. Ναι, ο τίτλος είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Ωραία. Η συλλογή ξεκινάει με το διήγημα που έχει τίτλο Λάσπη, το τέλος του κόσμου. Να πω και δύο λόγια για το καθένα.
1: Ναι, και αν θέλεις μετά, αφού ακούσουμε λίγη μουσική για να μην σε. Γιατί με κοιτάς με ένα τρομαγμένο ύφος, να μας διαβάσεις και ένα κομμάτι από όποιο θέλεις ή από κάπου το καθένα.
0: Okay.
1: Έτσι
0: ωραία.
1: Λίγο να το δούμε και με το δικό σου ρυθμό, με το δικό σου στυλ. Να μπούμε σε αυτά που είπες δηλαδή λίγο
0: πολύ
1: περισσότερο. Βέβαια το. Το σωστό είναι να πάρει κάποιο το βιβλίο και να το διαβάσει και να το φτιάξει στο μυαλό του όπως θέλει. Γιατί εσύ μας έδωσες ένα υλικό να το δουλέψει ο καθένας με τον τρόπο που θέλει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Τι είναι τα βιβλία?
0: Η αλήθεια είναι ότι και αυτό, επειδή μου αρέσει αυτό γενικότερα, δηλαδή να μην τα δίνει όλα ο συγγραφέας στο πιάτο, να κάνει και ο αναγνώστης την εργασία, θέλω να πιστεύω. Ακριβώς.
1: Στο θέμα.
0: Θέλω να πιστεύω ότι το έχω πετύχει σε αυτό το τομέα.
1: Και το είπες και πριν, ξέρω εγώ, αυτό το μετέωρο που ανέφερες,
0: ναι.
1: Που κάποιος μπορεί να τρομάζει, αλλά αν αφαιθείς αυτή την αίσθηση, νομίζω ότι θα βγάλεις πολύ πιο σταθερά αποτελέσματα από το να πατάς έτσι με βάρος τα βήματα.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Και να είσαι κάθετος, ξέρω εγώ, στα πράγματα.
0: 100%.
1: Λοιπόν, λέγαμε για τους τίτλους, ναι. Και για τον γενικότερο τίτλο.
0: Λάσπη, λοιπόν, είναι το τέλος του κόσμου το πρώτο, Νότος το δεύτερο. Έξοδος 11 το ομότιτλο είναι το τρίτο και Sunset in Wonderland είναι το τέταρτο που κλείνει και τη συλλογή. Έξοδος 11. Το ομότιτλο διήγημα είναι το μόνο καθαρά αυτοβιογραφικό. Αφηγείται τις τελευταίες μέρες, θα έλεγα, του πατέρα μου μέχρι την κατάληξη. Μέσα από την δική του μεριά όμως. Από τη δική του οπτική γωνία.
1: Όπως το φαντάζεσαι εσύ, φαντάζομαι.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Προφανώς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όπως το φαντάζομαι εγώ.
1: Όχι, εννοώ μήπως έχεις κάνει κάποια συζήτηση, μήπως έγραψες κάποια πράγματα όπως τα κατάλληλες αυτό.
0: Δεν πρόλαβα να γίνουν τέτοια πράγματα. Ναι, οπότε ναι, είναι ξεκάθαρα το πώς το βίωσα και πώς τον βίωσα. Και κατά τη συγγραφή έβαλα κάπως τον εαυτό μου στη θέση του.
1: Να, και σκέφτηκες πώς θα μπορούσε να νιώθει.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Και
0: ακριβώς.
1: Τα έγραψες ένα.
0: Και βγήκε ένα διήγημα, ας πούμε, ναι. Ο τίτλος Έξοδος 11, ως τίτλος, είναι η έξοδος της Αττικής Οδού που παίρναμε για να πάμε στο νοσοκομείο. Που είναι η έξοδος που είναι η λεωφόρος Κηφισίας. Από την Αττική Οδό. Παίρνεις την έξοδο 11 για να πας αμπελόκηπους που ήταν.
1: Την πέρασες αρκετές φορές
0: εκείνη την έξοδο. Ναι. Και.
1: Οπότε κάπως έπρεπε να έρθει η κάθαρση, πιστεύω, μέσα από αυτό το.
0: Ναι.
1: Κάπως θα λειτουργήσε, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Θα το βάλω κάπου που να το βλέπω κάθε μέρα, αλλά το βλέπω με άλλο τρόπο.
0: Με άλλο
1: να
0: τρόπο.
1: Αλλάξω τον τρόπο που το βλέπω.
0: Ναι, και το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ στην αρχή δεν ξεκίνησα από τον τίτλο, επουδενή, ήταν μέρος της ιστορίας και της πραγματικής και της του διηγήματος. Ανακάλυψα μέσα από την ιστορία ότι τη σημασία που μπορεί να έχει η έξοδος 11, αν το δούμε λίγο πιο. Δηλαδή, ήταν η έξοδος από τον αυτοκινητόδρομο για να πάμε στο νοσοκομείο, όπου έμελε να είναι μοιραία εκείνη η περιπέτεια, εν πάση περιπτώσει, και εκείνη η έξοδος. Αλλά και τι άλλο σημαίνει η έξοδος γενικότερα, έτσι, και πώς μπορεί να την ερμηνεύσει ο καθένας την έξοδο και να τη βρει ο καθένας τη δική του έξοδο, την όποια έξοδο. Γιατί έξοδος μεν μπορεί να θεωρηθεί και ο θάνατος, ο ίδιος, αλλά έξοδος μπορεί να θεωρηθεί και η

0: Η έξοδος από το πένθος του θανάτου. Δεν τελειώνει, νομίζω, ποτέ η ερμηνεία, ας πούμε, και οι ερμηνείες που μπορεί να...
1: Ναι. Έχει μια δύναμη σε λέξη, μπαίνει και το προσωπικό στοιχείο. Παρ' όλα αυτά, τώρα μιλώντας για αυτή την ιστορία και τη συγκεκριμένη τη δικιά σου, τη πραγματική εννοώ, πέρα από τα κομμάτια της φαντασίας που έχεις βάλει στο βιβλίο, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να μιλήσεις, να γράψεις για ένα προσωπικό σου θέμα, το οποίο είναι ένα δύσκολο κομμάτι, έτσι, που πληγώνει γενικότερα τους ανθρώπους. Το βρήκες βοηθητικό. Τώρα δηλαδή που υπάρχει μέσα σε αυτό το βιβλίο που έχουμε εδώ στα χέρια μας, πώς είναι?
0: Δεν θα σου πω ψέματα. Στην αρχή, όταν το έγραφα, επειδή είχα βγει από τον εαυτό μου, καθώς το έγραφα και σε ό,τι αφορά δηλαδή τη συγκεκριμένη ιστορία, έβγαινα από τον εαυτό μου. Δεν ήμουν εγώ, ήμουν ο πατέρας μου. Όταν σταμάταγα το γράψιμο και επέστρεφα και διάβαζα τι έγραψα, εκεί χτύπαγε αλλιώς. Εκεί χτύπαγε. Και ειδικά όταν τελείωσε, έκλαψα.
1: Ναι, νομίζω ότι...
0: Όχι, απλά δάκρυσα.
1: Το πιο λογικό μέσα σε όλο αυτό που ακούω.
0: Ναι, γιατί το διάβασα ως αναγνώστη. Ήταν... Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο το να γράψεις για κάτι τέτοιο μέσα και μέσα από τα μάτια του πατέρα σου, και για ένα τέτοιο θέμα. Δεν θα γινόταν να το γράψω όντας εγώ.
1: Ναι.
0: Θεωρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Τουλάχιστον σε μένα δεν θα λειτουργούσε έτσι. Οπότε όταν τελείωσε και το διάβασα και το ξαναδιάβασα, καλά, από κάποιο σημείο και μετά το είχα διαβάσει τόσες φορές που πλέον το διάβαζα απλώς ως ένα λογοτεχνικό κείμενο, επειδή το επιμελόμουν κιόλας, έκανα την επιμελία μόνος μου κτλ. Δεν το έβλεπα τόσο ως... Αλλά στις πρώτες φορές που το έκρινα και ως ιστορία. Ναι, ήταν...
1: Και ήταν ένα κομμάτι σου, ήταν ένα κομμάτι δικό σου μέσα σε αυτό.
0: Ήταν ένα κομμάτι δικό μου που έχω ζήσει. Ήταν, με βοήθησε βέβαια να... ήταν πολλαπλά τα ωφέλη.
1: Αυτό είμαι σίγουρη.
0: Απ' τη μία με βοήθησε να έρθω σε επαφή με τον ίδιο τον πατέρα μου. Και τις... Γιατί ξέρεις, δυστυχώς, όσο ζουν οι δικοί μας άνθρωποι, πολλές φορές υπάρχει απόσταση. Για διάφορους λόγους. Και με όλον την ευθύνη. Όμως αυτό με βοήθησε να έρθω σε επαφή με τον πατέρα μου, σε μια άλλη είδους επαφή, και με βοήθησε να έρθω σε επαφή και με το θάνατο όμως ταυτόχρονα. Είχα διαβάσει κάποτε σε ένα βιβλίο του Ίρβιν Γιάλομ, τον κήπο του Επίκουρου, που μιλάει για το θάνατο και το φόβο του θάνατου μέσα από δικούς του ασθενείς και ψυχοθεραπείες, συνεδρίες, συγγνώμη η λέξη, που έκανε με ασθενείς του. Έλεγε κάποια στιγμή ότι όταν ένα μεγάλο κομμάτι του πένθους που βιώνουμε όταν πεθαίνει ένας δικός μας άνθρωπος είναι ο πένθος του δικού, το πένθος του δικού μας θανάτου.
1: Τη συνειδητοποίησε ότι και εμείς ναι, κάποια στιγμή.
0: Ναι, γιατί ξαφνικά χτύπησε δίπλα μας.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: ότι κάτι που είδες στις ειδήσεις.
1: Δεν σημαίνει
0: κάτι
1: πάντα
0: που...
1: ναι, απέναντι.
0: Ακριβώς. Είναι, δηλαδή όταν πεθαίνει ειδικά ένας γονιός, είναι δίπλα σου. Ακριβώς. Είναι το, αν όχι εσύ, είναι αυτός. Δηλαδή...
1: Είναι πολύ κοντινό σου.
0: Είναι πολύ κοντινό. Πλάσμα,
1: ναι.
0: Ναι. Οπότε αυτό είναι ένα σοκ που βιώνουμε. Η συγγραφή λοιπόν αυτού του διηγήματος και όλη τη συλλογή, θα έλεγα, όλων των διηγημάτων, νομίζω με βοήθησε πάρα πολύ σε να διαχειριστώ και να ανακαλύψω, να διαχειριστώ σε βάθος, όχι απλά. Γιατί είναι εύκολο να πέσουμε στην παγίδα της άρνησης, ειδικά τον πρώτο καιρό. Αυτό, η συγγραφή λοιπόν, δεν με άφησε να πέσω σε αυτή την παγίδα.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ έτσι τολμηρό και θαραλέο να μπεις μέσα σε αυτήν την ιστορία κατευθείαν και να αρχίσεις να γράφεις. Και μάλιστα όχι από τη δικιά σου πλευρά, αντιμετωπίζοντας δηλαδή και τον πόνο και τις σκέψεις ενός άλλου ανθρώπου που συνδέεσαι με πολύ δυνατά συναισθήματα και δηλαδή δυνατή δουλειά, έτσι φορτισμένη ενώ... Και ταυτόχρονα καταλαβαίνω ότι εκεί βγαίνανε όλα και μπαίνανε σε λέξεις και... Ξαφνικά γινόταν, μεταλλασσόντουσαν, ξέρω εγώ, σε κάποια άλλο είδους ενέργεια.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Όχι, ήταν πάρα πολύ εύστοχο αυτό που είπες. Πάντως, τώρα όταν θυμάμαι την διαδικασία της συγγραφής, ήταν δεν ξέρω, το νιώθω λες και ήταν ένας άλλος Χρήστος, μια άλλη κατάσταση. Και καμιά φορά σκέφτομαι ότι, όντως σκέφτομαι, πώς το έκανα αυτό. Όχι από την άποψη ότι, wow, τι είναι αυτό που έκανα, αλλά πώς κατάφερα και αυτό που είπες, ότι, και μάλιστα έγινε πολύ κοντά στο συμβάν, δηλαδή δεν πέρασε χρόνος, έγινε σχεδόν άμεσα που το έγραψα. Και θεωρώ μάλλον αυτό είναι το κλειδί, ότι έγινε αμέσως. Αν είχε περάσει λίγος καιρός και είχαν γίνει άλλες ζυμώσεις μέσα μου, δεν θα μπορούσα να το είχα κάνει.
1: Πιθανόν.
0: Νομίζω
1: και είναι. Και πιστεύω ότι είναι και ο τρόπος που εκφράζεσαι το γράψιμο, κατάλαβες. Δηλαδή, αν έτρεχες, μπορεί να έχεις πάει μαραθώνιο, ξέρω εγώ, κάτι που θα ήταν
0: πολύ
1: έξω από τα δικά σου μέτρα, ξέρω εγώ. Οπότε αυτό. Να σε πάω λίγο πίσω. Από πότε θυμάσαι τον εαυτό σου να γράφεις, έτσι είναι από το σχολείο αυτή η κατάσταση. Διάβασμα γράψιμο μαζί, γιατί ξέρω ότι σου αρέσει και πολύ να διαβάζεις, κάνεις και κριτικές και σε άλλα βιβλία. Έτσι, πιάστα όλα κάπως από την αρχή, να τα φτάσουμε και μέχρι το σήμερα.
0: Ναι, ξεκίνησα να γράφω. Καλά, να διαβάζω από πολύ μικρός. Από πολύ μικρή ηλικία. Λόγω του ότι έχω μεγαλύτερα αδέρφια, αρκετά μεγαλύτερα, και διάβαζαν εκείνα. Με έβαλαν στη διαδικασία αυτή και τους είμαι για πάντα ευγνώμων ως προς αυτό, και στην μουσική επίσης, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Από εκεί και έπειτα, όπως συνέβη και με τη μουσική, που κάποια στιγμή δεν μου φτάνε απλά να ακούω, ένιωσα την ανάγκη να εκφραστώ μέσα από αυτή, έτσι ένιωσα και με τα βιβλία, με τη λογοτεχνία. Αν και τα πρώτα νομίζω πρέπει να ήταν δημοτικό, πρέπει να ήμουν. Τέλος του δημοτικού, πέμπτη ή έκτη δημοτικού πρέπει να ήταν, όπου εκεί με την παρότριση του δασκάλου μου, θυμάμαι τότε, είχα γράψει μια ιστορία και θυμάμαι την έγραφα και στις συνέχειες.
1: Ζαψιρά από τότε.
0: Ναι, ήταν κάπως έτσι.
1: Το θέμα είναι ότι, ρε παιδί μου, είσαι μικρότερος από μένα σίγουρα, αρκετά, αλλά εννοώ ότι γενικότερα και μέχρι τη δικιά σου γενιά και ίσως και κάποιες, υπάρχει μια σχέση με το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι την κράτησες μες στα χρόνια, δηλαδή στα παιδιά, στο σχολείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, λέμε τώρα μέχρι και σήμερα. Είχαμε σχέση με τα βιβλία, δεν? Και σήμερα δηλαδή που ξεκινήσανε, είδα όλο τον ηθόν τα παιδιά να κρατάνε σακούλες με βιβλία.
0: Καλά, φαινάλου τους βιβλία βέβαια.
1: Ναι, επειδή μου ότι ενώ ξέρεις περί τίνος πρόκειται.
0: Ναι.
1: Και φτάνουμε και σήμερα και τώρα έχουμε πιάσει τα κινητά και διαβάζουμε το... Όχι, περίμενα όμως, ολοκληρώσέ μου τη φάση, θα μιλήσουμε και γι' αυτό το που πάμε σήμερα με το βιβλίο.
0: Πολύ καλό, πολύ καλή ερώτηση και σκέψη. Ναι, ναι, στην πορεία η αλήθεια είναι βέβαια ότι κάποια στιγμή, όχι, δεν σταμάτησα, μην πω ψέματα, δεν σταμάτησα ποτέ να διαβάζω.
1: Στις εκθέσεις πώς ήσουν? Γιατί δεν ξέρω αν έχει σχέση ή όχι. Ξέρω ανθρώπους που γράφανε μετά και μου είχαν πει ότι δεν τα πήγαινα και πολύ καλά.
0: Δεν τα πήγαινα και πολύ καλά. Το ίδιο θα σου πω κι εγώ.
1: Δεν ήθελα να μου λένε το θέμα.
0: Το ίδιο θα σου πω κι εγώ. Δεν τα πήγαινα πολύ καλά. Δεν ήμουν σκράπας. Ήξερα να γράφω. Θυμάμαι, γενικότερα μου λέγανε ότι είχα πολύ καλή έκφραση κτλ. Αλλά κάπου χάλαγε η μαγιά εκεί. Νομίζω έχει να κάνει με τη φόρμα. Δηλαδή, επειδή σε βάζει σε πολύ αυστηρή φόρμα το μάθημα της έκθεσης.
1: Δεν ήθελες να μπει σε.
0: Όχι, δεν
1: σου
0: ήθελα.
1: Τη φαντασία, την έμπνευση, δεν μπορούσα να δημιουργήσεις.
0: Δεν μου τέριαζε τελικά. Δεν ήξερα τι ήθελα. Δεν είχε να κάνει με το τι ήθελα. Είναι ότι δεν μου τέριαζε. Δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω σε αυτό. Οπότε κέρδιζα μεν πόντους από την έκφραση, αλλά. Τελικά όχι, δεν χάλαγε λίγο μαγιά.
1: Γενικότερα χρησιμοποιείς, σου αρέσουν έτσι, μάλλον εντάξει, όχι σίγουρα απόλυτα το στυλ του Προύστ, δηλαδή πολλά επίθετα, πολλά κοσμητικά, μια πρόταση με 10 κόμματα και 3 παρενθέσεις.
0: Όχι.
1: Είσαι πιο συνοπτικός?
0: Θα έλεγα ότι είμαι πιο συνοπτικός. Υπάρχουν σημεία στο βιβλίο όπου μπορεί να είναι μια παράγραφος, μια πρόταση, αλλά αφενός δεν είναι ο κανόνας, αφετέρου είναι επειδή κάτι συμβαίνει εκείνη την ώρα και ένιωσα δηλαδή ότι επί τούτου, όχι, ξέρεις, δεν είναι θέμα ανάλυσης, είναι πιο πολύ, αυτό το κάνω, όταν ο χαρακτήρας βρίσκεται σε μια σύγχυση, οπότε προσπαθώ να αποδώσω τη σκέψη που γίνεται ένα αχταρμάς, να το πω έτσι, στο μυαλό εκείνη την ώρα, να την αποδώσω εκεί. Εκεί δεν υπάρχουν τελείες. Mm-hmm. Άντε να υπάρχει κανένα ακόμα. Οπότε.
1: Να δείξεις και αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
0: Θέλω να. Νομίζω ότι αυτό βοηθάει, βέβαια, που δεν είδε να ανακάλυψα εγώ τον τροχό, το έχουν κάνει πολύ πιο επιτυχημένα κιόλα. Πολλοί συγγραφείς από μένα και από εκείνους έχω επηρεαστεί. Νομίζω περιχαίνει όμως στο να περάσω στον αναγνώστη την αγωνία εκείνη την ώρα του χαρακτήρα. Εκεί η τελεία μπορεί να σου κάνει ζημιά. Οπότε αφήνω λίγο να ρέει ο λόγος, όπως ρέει και η σκέψη.
1: Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν, φτάσαμε, τελειώσαμε και το γυμνάσιο, λύκειο εκεί, μουσικές, βιβλία σίγουρα, άλλων. Ναι. Αγαπημένη συγγραφή, μιας και φτάσαμε ως εδώ τώρα.
0: Αγαπημένη συγγραφή.
1: Κάτι θα σου αρέσει. Υπάρχει κάποιο βιβλίο που έχεις διαβάσει και ξαναδιαβάσει, σίγουρα, για μένα υπάρχει δηλαδή.
0: Και είναι και αυτό που διαβάζω τώρα συγκεκριμένα, του που ξαναδιαβάζω
1: είναι,
0: τώρα.
1: Είναι αυτή τη χρονιά για μια φορά ακόμα.
0: Ναι. Λοιπόν, κοίτα, από τους σύγχρονους. Που με έχει επηρεάσει και πάρα πολύ και υφολογικά, είναι ο Μουρακάμι. Mm-hmm. Ήταν μια αποκάλυψη για μένα ο Μουρακάμι. Έχει ακριβώς αυτού του είδους το μαγικό ρεαλισμό που μου αρέσει. Έχει
1: ωραία έκφραση.
0: Ναι. Είναι αυτό το που δεν ξέρω τι είναι αληθινό, τι είναι, δεν είναι. Είναι αυτή η συνήθεια που έχει να κάνει έννοιες, να τις κάνει χαρακτήρες. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί ένας χαρακτήρας του να είναι μια αποτυχημένη σχέση. Και να είναι ένας χαρακτήρας. Δεν στο λέει, δεν στο δίνει στο πιάτο. Πρέπει να κάνεις δουλειά για να το καταλάβεις ότι είναι αυτό. Ή να μην κάνεις καμία δουλειά και να το διαβάσεις απλά ως ιστορία, ως μια ωραία ιστορία. Εντάξει. Είναι για μένα, δηλαδή, ότι είναι ο Λίντς για τον κινηματογράφο, είναι ο Μουρακάμι για τη λογοτεχνία. Και φυσικά το βιβλίο του, Το Κουρδιστό Πουλί, είναι από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει ποτέ. Με έχει σημαδέψει. Το διαβάζω κατά καιρούς. Επιστρέφω σε αυτό. Και αν κάποιος θεωρώ ότι αν κάποιος είναι εξοικειωμένος με τον Μουρακάμι και διαβάσει το βιβλίο μου, τις ιστορίες μου, νομίζω ότι θα βρει συγγένεια.
1: Πολύ ωραία.
0: Κατά τα άλλα, και ο Σαραμάγκου μου αρέσει πάρα πολύ και έχω επηρεαστεί επίσης πιο πολύ στον τρόπο γραφής. Λατρεύω αυτό το άμεσο που έχει, μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, από κλασικούς. Με αποκάλυψη για μένα σε μικρή ηλικία κιόλας ήταν ο Ντοστογιεύσκι, που έπαθα πλάκα όταν διάβασα πρώτη φορά Το Έγκλημα και τη Μωρία. Θυμάμαι, δεν μπορούσα να το σταματήσω, δεν μπορούσα να το αφήσω από τα χέρια μου.
1: Μια χαρά.
0: Ο Προύστ που ανέφερες όταν επιτέλους κατάφερα και διάβασα αυτή την εφταλογία.
1: Συγχαρητήρια.
0: Όχι, δεν
1: το ζόρι μες στο 4.
0: Φούλη, πάντα όποιος μου λέει, ας πούμε, όποτε συζητάμε γι' αυτό, δεν θεωρώ ότι το έχω διαβάσει.
1: Έχει ναι, τόσο ενδιαφέρον όμως.
0: Τι εννοείς?
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον να δεις τον τρόπο που γράφει αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Ακόμα και αν σου είναι αδύνατο να διαβάσεις 5 σελίδες για το πώς έμπαινε το φως το παράθυρο μες στο δωμάτιο για κανησυχίες. Και όμως μπορεί κάποιος να γράψει.
0: Είναι πραγματικά, δεν ξέρω, ασύλληπτο.
1: Το να βρεις και κάποιος τόσες λέξεις.
0: Ασύλληπτο.
1: Και είναι όλη η ιστορία και της μετάφρασης, έτσι, πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Αν όχι όλα, καλό να έχει κάποιος μια ιδέα πώς γράφει αυτός ο άνθρωπος. Ναι, ξέρουμε και το χρόνο μας κάνει νόημα η χολύψη, αλλά θα συνεχίσουμε λίγο ακόμα.
0: Okay.
1: Επειδή έχουμε πιάσει πολύ ωραία κουβέντα.
0: Ναι, είναι ο Προύστ μεν, που έχει όλη αυτή την. Που ξαναλέω, δεν θεωρώ. Α, και ένα άλλο βιβλίο ακόμα που δεν θεωρώ, ενώ το έχω διαβάσει. Δεν θεωρώ ότι το έχω διαβάσει, είναι ο Οδυσσέας του James Joyce.
1: Ναι, κράτος θα είμαι.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να υπερηφανευτώ ότι το έχω διαβάσει. Το διάβασα, ναι. Έφτασα από την πρώτη στην τελευταία σελίδα. Okay. Αλλά δεν σημαίνει
1: ότι. Έμεινε, τι καταλάβαμε. Είναι ναι, δύσκολη κατάσταση αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Σαν την Οδύσσια τώρα του Νόλαν.
0: Σαν την Οδύσσια του Νόλαν. Ένα πράγμα.
1: Δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, πάμε πάλι στα δικά μας. Λέγαμε λίγο πριν για. Και σήμερα ακόμα διαβάζεις βιβλία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αν πιάσεις, ας πούμε, ένα βιβλίο, ας πούμε, καλή ώρα σαν το δικό σου, να πούμε περίπου πόσες σελίδες είναι, γιατί δεν έχουν εικόνα οι ακροατές μας.
0: Είναι μικρό, είναι 160 σελίδες.
1: 160 σελίδες. Άμα πιάσεις λοιπόν ένα βιβλίο στα χέρια σου, 160 σελίδες, πότε περίπου το τελειώσουμε, το παίρνεις τώρα το απόγευμα? Βάλε και να μην έχεις και χρόνο με τη δουλειά σου, με την οικογένεια, με άλλες υποχρεώσεις. Θέλω να δω το μέσο όρο ταχύτητας
0: διαβάσματος. Είναι σελίδες και σελίδες βέβαια.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Εγώ θα σου πω ότι πλέον έχει γίνει πολύ δύσκολη δουλειά το διάβασμα. Οπότε θα πω ένα μέσο βιβλίο 160 σελίδων. Πιστεύω εντάξει δεν θα μου πάρει πολύ, ίσως 4-5 μέρες.
1: Στο σπίτι διαβάζετε, στο μικρό διαβάζει,
0: ναι,
1: στο...
0: Ναι.
1: Τα βιβλία τα πιάνει, τα
0: ναι.
1: διαβάζει.
0: Όχι, τα διαβάζει. δεν τα διαβάζει γιατί δεν μπορεί να διαβάσει, αλλά.
1: Τα ξεφυλίζει, βλέπει τις εικόνες.
0: Ναι, ναι, από μωρό. Ήταν από τις πρώτες του.
1: Εικόνες και ναι. επαφές μου.
0: Πάντα δηλαδή, το παίρναμε αγκαλιά και το διαβάζαμε. Ήταν από τις στάνταρ και έχει μάθει να το ζητάει. Τώρα τελευταία λίγο. Τώρα που τα αναφέρεις.
1: Ανακάλυψε το κινητό δίπλα
0: όχι,
1: στο βιβλίο.
0: Όχι, όχι. Το κινητό δεν το έχει πια, δεν το πιάνει. Το κινητό ευτυχώς ακόμα κρατάει το όχυρο αυτό. Τεσσάρων είναι, εντάξει.
1: Θα σε πάει ζωντανό σε ένα χρόνο μέχρι ένα χρόνο.
0: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Προς το παρόν υπερηφανεύομαι και λέω ότι ακόμα κρατάει αυτό το όχυρο. Όχι, ακόμα διαβάζουμε. Ναι. Το διαβάζουμε.
1: Εσείς Χρήστο μου θα το κρατήσετε με το που θα βγει και θα πάει στο σχολείο, τι θα γίνει.
0: Θα δούμε.
1: Θα δούμε τώρα.
0: Δεν θέλω να χώνομαι από
1: όχι,
0: τώρα.
1: Όχι, μην αγχώνεσαι. Έτσι κι αλλιώς το ποτάμι πάει μπροστά, λέει.
0: Σίγουρα.
1: Πάει με τίποτα.
0: Εμείς κάνουμε αυτό που θεωρούμε ακριβώς. Σωστό και κρατάμε όσο γίνεται τα μπόσικα που λέμε.
1: Ας έχει πάρει μέχρι 5 χρονών την εικόνα και την επαφή με
0: αυτό.
1: Το βιβλίο και
0: αυτό.
1: Θα έχει χαραχτεί αυτή η ωραία σχέση στο κεφάλι του.
0: Το ελπίζω.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πιάσουμε πάλι το βιβλίο σου εδώ. Mm-hmm. Και έτσι πες μας και μια κουβέντα για τις μουσικές που ακούμε. Μην τα αφήσουμε απ' έξω, τα ακούμε τόση ώρα. Το άλλο κομμάτι, άλλη πλευρά.
0: Αυτά που ακούμε είναι το EP που κυκλοφορεί εδώ και αρκετό καιρό. Με τίτλο Songs from the Stone Years. Η δεύτερη αγάπη μου είναι η μουσική. Έχω το καλλιτεχνικό όνομα Sisyphus Must Die, όπου μπορεί κάποιος να με βρει στο YouTube, στο Spotify, Bandcamp, όλες τις πλατφόρμες γενικότερα και στο Facebook, Instagram. Εντάξει,
1: κανένα live τίποτα τώρα, καμιά εμφάνιση, ξέρω εγώ, live τότε.
0: Ναι.
1: Κάνεις τίποτα που ξεκινάει και το φθινόπωρο ενώ και μαζεύεται και ο κόσμος λίγο.
0: Ακόμα δεν έχω, να σου πω την αλήθεια, σχεδιάσει κάτι. Οι εμφανίσεις μου τον προηγούμενο χρόνο γινόντουσαν κυρίως στο Νετροτόπια. Απλώς τώρα, επειδή περνάει μια μεταβατική φάση ο χώρος εκείνος, θα δούμε πώς θα πάει. Περιμένω και εγώ να δω. Αλλά ναι, έχω σκοπό.
1: Και πάλι κάπου, κάποιο βράδυ να παίξεις και τα αγαπημένα σου τραγούδια και τα καινούργια κομμάτια που έχεις κυκλοφορήσει.
0: Ναι.
1: Σύσυφος μας δάει, εκεί αυτό το μαρτυριάρικο το Instagram, Facebook, τα λέει όλα.
0: Ναι. Και πάλι βέβαια εδώ στο όνομα έτσι ο θάνατος. Δηλαδή, τώρα το παρατηρώ και εγώ και το συνδυάζω κατά κάποιο τρόπο.
1: Εντάξει, ναι. Αναπόφευκτο, εντάξει. Καμιά φορά πρέπει ίσως να μην έχουμε κόλλημα να μιλάμε γι' αυτό. Και ίσως και να στεβόμαστε γιατί γίνεται πιο εύκολο. Πιστεύω καμιά φορά, αχ, μιλές αυτό. Και άμα το πω, ξέρεις κάτι θα γίνει.
0: Οι καλύτερες κωμωδίες έχουν σαν πυρήνα τους τον θάνατο και τη σάτυρα του θανάτου και το έτσι.
1: Προσπαθούν να ξεγελάσουν ή να ξεγελαστούν.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, θέλεις να μας διαβάσεις ένα κομματάκι, έτσι κάποιο αγαπημένο κομματάκι για να σε αποχαιρετήσουμε με αυτό και.
0: Ναι.
1: Να μας πεις πού μπορούμε να βρούμε το βιβλίο εδώ στην Καλαμάτα για τους ακροατές μας που μας ακούνε.
0: Παντού. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Είτε τα τοπικά είτε διαδικτυακά από την Αθήνα. Απλώς θα χρειαστεί να το παραγγείλουν. Αλλά ναι, μπορούν να το βρουν οπουδήποτε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Κάτσε μέχρι να βρεις εσύ το κομματάκι. Ξέρεις, πρέπει να είναι πολύ ωραίο, θα σου το διαβάσω όλο.
0: Έχουμε χρόνο, δεν έχουμε.
1: Ξεκινάτε. Και με το καλό να τα ξαναπούμε. Για πες μου, υπάρχει και κάποια παρουσίαση που μπορούμε να αναφέρουμε και ίσως μέχρι τότε ξαναπεράσεις από εδώ μια βόλτα για περισσότερο χρόνο και περισσότερη κουβέντα.
0: Πολύ ευχαρίστω. Φυσικά και θα υπάρξει παρουσίαση. Απλώς δεν έχω ακόμα κάτι στερεό να πω, δηλαδή
1: ωραία,
0: δεν
1: ωραία,
0: έχω ακόμα ημερομηνία.
1: Κάτσε να πιάσει λίγο το φθινόπωρο, να μαζευτεί ο κόσμος μέσα, ξέρεις, να οργανωθούμε.
0: Αυτός
1: λίγο
0: είναι ο στόχος.
1: Στο πιο cool κλίμα και να είμαστε έτοιμοι για παρουσιάσεις.
0: Θα σου πω ότι σίγουρα θα είναι αρχές Οκτώβρη.
1: Οκ.
0: Οπότε, ναι, για εκεί κοιτάμε.
1: Ωραία. Από ποιο. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το πιο μυθιστόρημα θα είναι.
0: Από το πιο διήγημα.
1: Θα είναι.
0: Θα είναι από το Last Beat ή το Τέλος του Κόσμου.
1: Ωραία. Αυτό το αποφασίσαμε. Καλά είμαστε.
0: Αυτό. Να σου πω την αλήθεια, είναι από τη μεριά. Παρακολουθούμε δηλαδή την ιστορία μέσα από τη μεριά μιας γυναίκας που έχει χάσει τον άντρα της. Δεν έχει ξεπεράσει ποτέ το θάνατο του άντρα της. Και είναι οι σκέψεις της που της καταγράφει στο ημερολόγιο την ώρα που μόλις έχει ακούσει ότι ο κόσμος πρόκειται να τελειώσει. Μπορώ να ξεκινήσω με το. Όπως ξεκινάει και το διήγημα βασικά.
1: Okay.
0: Για να μην δυσκολεύω.
1: Ναι, διάβασε μας σε λίγο όσο νομίζεις, έτσι να πάρουμε
0: ναι,
1: μια ιδέα.
0: Πολύ λίγο, για παραγράφους. Σήμερα είπαν ότι έρχεται το τέλος του κόσμου. Το άκουσα ακριβώς όπως υπόθηκε, τορκίζομαι. Η είδηση που θα βάλει τέλος σε όλες τις ειδήσεις. Αυτό το καλοκαίρι ο κόσμος θα τελειώσει. Όχι θα καταστραφεί, αλλά θα τελειώσει. Όπως τελειώνει ο καφές και η ζάχαρη. Όπως τελειώνει η άνοιξη, ένα τραγούδι, μια ταινία ή ένας έρωτας. Λες και ο κόσμος είναι κάτι που επιδέχεται κάποιο τέλος. Κάτι ποσοτικό το οποίο περιμένεις ότι θα εξαντληθεί και είναι απλώς θέμα χρόνου. Ξέρω τι σκέφτεσαι τώρα, αγαπημένε μου. Σκέφτεσαι ότι θα έπρεπε να πανικοβληθώ στο άκουσμα μιας τέτοιας είδησης. Θα έπρεπε να τρέχω στο δρόμο φωνάζοντας. Να μαζεύω εφόδια για την περίπτωση που θα είμαι μία από τους επιζώντες. Όμως το άκουσα καθαρά. Δεν θα υπάρχουν επιζώντες από αυτό. Γιατί επιζώντες μπορούμε να μιλάμε όταν πρόκειται για το τέλος. Μην ανησυχείς όμως. Μέσα μου, ανάμεσα στα υπόλοιπα, υπάρχει και πανικός. Όσος μπορεί να υπάρξει βέβαια, αν σκεφτείς ότι δεν είμαι παρά μια μεγάλη γυναίκα που ζει τόσα χρόνια μόνη στην ερημιά. Σαν να σε ακούω να μου λες ότι τα 52 δεν είναι ακριβώς τρίτη ηλικία, όχι με τα δεδομένα του 21ου αιώνα τουλάχιστον. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η έρημος σε κάνει να τη νιώθεις την ηλικία σου και εγώ έχω ζήσει πολύ σε αυτήν. Τόσο πολύ που νιώθω πως το κοκκινόχωμα έχει γίνει πια ένα με το σώμα μου, σαν δεύτερο δέρμα πάνω στο δικό μου. Ένα δέρμα που τις περισσότερες μέρες του χρόνου με κάνει να ξεχνάω τον εαυτό μου και μαζί του ό,τι περιβάλλει έναν εαυτό. Τα υπόλοιπα θα.
1: Θα διαβάσετε
0: με την ησυχία σας.
1: Όταν έρθει η ώρα και πάρετε το ωραίο βιβλίο να το διαβάσετε όλο και να σκεφτείτε όλα αυτά που λέει και να αφήσετε τη φαντασία σας ελεύθερη, γιατί αυτό πρέπει να κάνουν τα βιβλία. Ωραία, κρατάμε εδώ αυτό το βιβλίο στα χέρια μας. Σε άλλα σχέδια κάνεις τώρα ή τα αφήνεις έτσι να κυλήσει ελεύθερα ο χρόνος?
0: Έχω ξεκινήσει ήδη ένα μυθιστόρημα.
1: Όχι, που θα άφηνες. Και ένα καινούριο άλμπουμ, λέγε.
0: Και ένα καινούριο άλμπουμ, που το ξέρεις.
1: Σε παρακολουθώ, ξέρεις. Είμαι σίγουρη. Έχεις πολλά μες στο κεφάλι σου, έτσι δεν είναι?
0: Είναι αλήθεια. Και επειδή ακριβώς έχω όλα αυτά μέσα στο κεφάλι μου, καταλήγω να μην κάνω τίποτα. Αυτή είναι η παγίδα.
1: Θέλουν να βγουν όμως, να εκφραστούν, να γίνουν νότες, να γίνουν λέξεις.
0: Ναι, οι νότες και οι λέξεις υπάρχουν ήδη. Το θέμα είναι να κάτσω να ασχοληθώ. Mm-hmm. Γιατί όπως είπαμε και στην προηγούμενη συνέντευξη που κάναμε μαζί, όλα τα κάνω μόνος μου, όλα περνάνε από το χέρι μου λόγω μη οικονομικής δυνατότητας. Περνάνε όλα από μένα. Εγώ ηχογραφώ στο σπίτι μου, εγώ κάνω και την ενορχήστρωση, εγώ τα κάνω όλα. Οπότε είναι αρκετή δουλειά. Ναι. Να γίνει για κάθε τι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, κάποια από αυτά είναι ήδη ψηλό έτοιμα.
1: Το πρώτο άλμπουμ τα είχε 5 τραγουδιά.
0: Ήταν EP, ναι.
1: Ναι, ωραία.
0: Ναι, 4 κομμάτια.
1: 4 κομμάτια.
0: Όπως και τα 4 διηγήματα.
1: Ναι. Κάτι γίνεται.
0: Υπάρχει
1: και συνάφεια,
0: ναι, ναι, τελικά.
1: Στο επόμενο θα είναι 4. Ωραία. Με το καλό και χαλαρά, έτσι ωραία, γιατί και η διαδρομή της δημιουργίας είναι πολύ ωραία φάση,
0: σίγουρα,
1: όπως και να έχει.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Και το αποτέλεσμα είναι, αλλά και η πορεία.
0: Είναι άλλου είδους μαγεία το ένα, ναι. Άλλου είδους μαγεία το άλλο.
1: Πώς το πάμε, μαγικός ρεαλισμός.
0: Μαγικός ρεαλισμός.
1: Έτσι, θα μείνουμε με αυτό.
0: Δεν τον εφήβρα εγώ το τίτλο.
1: Το ξέρω. Αλλά τώρα λέω αυτό, μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό τάξιδο το βιβλίο,
0: Έξοδος
1: 11. Όταν έρθει η ώρα της παρουσίασης θα ξαναπούμε και γενικότερα για ό,τι άλλο.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Στο όνομα Χρήστος Πανόπουλος και Σύσυφος μας δάει ανάλογα για μουσικές και για εκδόσεις. Και κάπου κάνεις και βιβλιοκριτικές, νομίζω. Είναι μέσα σε αυτά. Διαβάζεις βιβλία, γράφεις κάποια.
0: Στο Goodreads. Παλαιότερα έκανα κριτικές. Mm-hmm. Πλέον το έχω σταματήσει, να σου πω την αλήθεια. Πού και που γράφω κάποιες κουβέντες. Θέλω να το ξαναρχίσω και μέσα από το Instagram, όπου έχω φτιάξει και τώρα το συγγραφικό εντός εισαγωγικών προφίλ. Και από εκεί μπορούν να με παρακολουθούν όποιος θέλει. σκέφτομαι να τα συγχωνεύσω λίγο. Είναι λίγο όλα συγκεχημένα στο μυαλό μου και προσπαθώ να τα βάλω σε μια σειρά, να φτιάξω λίγο και το Instagram, το Facebook, μια σελίδα, ώστε να μπορώ να μοιράζομαι.
1: Και για
0: πράγματα.
1: Τα βιβλία και για τις μουσικές.
0: Ναι,
1: και...
0: εντάξει, για τις μουσικές έχουν πάρει το δρόμο τους. Φτάνει τώρα, μένει και για τα βιβλία να γίνει το ίδιο.
1: Ωραία, να γίνει και αυτό. Σου εύχομαι να έχεις χρόνο για όλα και να περνάς καλά. Θα τα ξαναπούμε όπως είπαμε. Πάμε να συνδεθούμε με το ραδιόφωνο του κόσμου. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Αμεριμάκα λοιπόν και Thievery Corporation. Και επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα. 8 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ και πάμε μαζί μέχρι τις 6. Καλησπέρα ξανά.

Είναι από εκείνα τα τραγούδια που σε όποια εκδοχή και αν τα ακούσεις, πάντα θα τα αγαπάς, γιατί λένε κάτι πολύ απλό. My world is empty without you. Αυτό, το απλό για την αγάπη. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, επειδή βιάστηκα πριν και πάτησα το κουμπάκι λίγο νωρίτερα από ό,τι έπρεπε, δεν πρόλαβα να σας πω όσα ήθελα. Δεύτερη ώρα εκπομπής, είπαμε μέχρι τις 6 εδώ παρέα, στο Κόσμος. Είναι ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές και στα λάθη ενίοτε. Και εδώ μένουμε. Καλησπέρα σας.

Σέζαρε Έβορα, Μπόγκα, το Σοντάντ. Και σήμερα που λέτε, ξεκινάει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στο Earthflix, τη μεγάλη πλατφόρμα, αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα της Earth που έχει πραγματικά τα πάντα για να δει κανείς. Και το Earthflix θυμά τη μνήμη της Μαρίας Κάλλας με ένα πολυσυλλεκτικό αφιέρωμα, η ανεκτήμητη προσφορά και η παγκόσμια καλλιτεχνική πορεία της κορυφαίας Ελληνίδας παρουσιάζονται λοιπόν μέσα από ένα εκτενές αφιέρωμα στο Earthflix και θα έχουμε την ευκαιρία να βυθιστούμε στον κόσμο της Divina μέσα από σπάνιο αρχαίο υλικό, ντοκιμαντέρ και μυθοπλασία από τη δημόσια τηλεόραση. Το αφιέρωμα είναι διαθέσιμο λοιπόν από σήμερα και θα είναι μέχρι και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον νομίζω.

Νίνα Σιμών, τη σπουδαία φωνή και αυτή. Και θέλω τώρα να σας πάω σε μια συναυλία που έρχεται την επόμενη εβδομάδα στο θέατρο Δώρα Στράτου στο Λόφο Φιλοπάπου. Έρχονται που λέτε οι Grand Brothers, ένα από τα πιο ξεχωριστά και πολύ συζητημένα μουσικά projects της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δώρα Στράτου, για μια συναυλία υψηλής αισθητικής και σπάνιας ηχητικής εμπειρίας, όπου το πιάνο, η τεχνολογία και το φως ενώνονται σε μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια μιας συμβατικής μουσικής παράστασης. Αυτό εδώ είναι από το 2017, από το άλμπουμ Open. Νομίζω έτσι τους αγαπήσαμε περισσότεροι. Η αλήθεια είναι πως τον τελευταίο καιρό έχουν εντάξει πιο ηλεκτρονικά στοιχεία στον ήχο τους.

Αξίζει να πει κανείς πως αυτό το ντουέτο μεταμορφώνει ζωντανά τον ήχο του πιάνου μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο ηλεκτρομηχανικό σύστημα. Και έτσι δημιουργούν ένα ηχητικό αποτέλεσμα που πολλές φορές μοιάζει αδύνατο να προέρχεται από ένα μόνο όργανο. Οι κριτικοί μάλιστα έχουν χαρακτηρίσει τις εμφανίσεις τους ως μια χειρουργική επέμβαση ανοιχτής καρδιάς στο πιάνο. Και φυσικά οι συνευλίες τους είναι καθηλωτικές.

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου λοιπόν, στο θέατρο Δώρα Στράτου, Fichil Sessions, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, έχουμε ραντεβού με Grand Brothers.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στη Φλόκα Αχαΐας. Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Τη Δευτέρα θα οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια για να δώσουν εξηγήσεις οι 2 κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου όπου κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά και την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι οι πιέσεις που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της χώρας του έχουν φτάσει σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο. Παράλληλες εκδηλώσεις και τελετές μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου στους τόπους των επιθέσεων. Στο Πεντάγωνο ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τη γυναίκα του Μελάνια. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια αλλά και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τζο Στόουν και τέταρτο, τελευταίο ημίωρο, 23 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα να ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. 2-10-6-06-64-29, χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο ο ένας τρόπος επικοινωνίας. Τελευταίες καλησπέρες περιμένουμε και τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί θα μας βρείτε.

Σούζαν Ονίλ, Βάλερι Τζούν. Πολύ ωραίο το ρεπορτάζ, η ανταπόκριση για την ακρίβεια του Χρήστου Μίτση στο Αθηνόραμα για το Φεστιβάλ Βενετίας 2026. Ένα 24ωρο απέμεινε, γράφει, μέχρι την πτώση της αυλαίας του Φεστιβάλ Βενετίας, το οποίο ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα λιγότερο εντυπωσιακό από το αναμενόμενο, καθώς πολλές πρωτοκλασσάτες ταινίες προτίμησαν να κάνουν πρεμιέρα σε άλλα φεστιβάλ. Παρ' όλα αυτά, μας λέει πως το διαγωνιστικό line-up αποδείχθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αναδεικνύοντας δύο από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, οι οποίες αποθεώθηκαν από τους κριτικούς και λογικά θα ακούσουν τους τίτλους τους στην αυριανή απονομή των βραβείων. Και ο λόγος για την ταινία Wild Horse 9, την απολαυστική μαύρη κωμωδία, και μαζί το αιχμηρό πολιτικό θρίλερ του Μάρτιν Μακδόνα, το και το Possible Love του Lee Chang-dong, ένα κυσλοφσκικό, λέει, δράμα χαρακτήρων σε νοτιοκορεάτικη έντονα ταξική εκδοχή. Αυτές είναι οι δύο ταινίες που ξεχωρίζει. Αν, λέει, κάποια από τις δύο τους δεν αποσπάσει το χρυσό λιοντάρι, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να πάρει κάποιο άλλο βραβείο, τότε τόσο ο Τζον Μάλκοβιτς όσο και η Τζέον Ντογεόν γίνονται άμεσα φαβοροί στις κατηγορίες των ερμηνεών. Έχει ενδιαφέροντα στοιχεία για τις ταινίες του φεστιβάλ της Βενετίας και αξίζει τον κόπο, ειδικά αν αγαπάτε το σινεμά, να διαβάσετε αυτή την ανταπόκριση. Περιμένουμε λοιπόν μέχρι αύριο. Στο μεταξύ, στις αίθουσες εδώ προβάλλεται το ντοκιμαντέρ για τους Oasis και την επανένωση. Και είναι πραγματικά, βλέποντάς το, σαν να έχεις πάει στη συναυλία, σαν να το ζεις κι εσύ. Έκανε τρομερή εντύπωση χθες που το βλέπαμε σε μια αίθουσα. Το κοινό που σηκώθηκε και χόρευε.

0: μας. Αν βρίσκεις αγωνία, σε είδα στο όνειρό μου, παιδί μου φαντασία. Σε είδα στο όνειρό μου, μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν βρίσκεις αγωνία. Σε είδα στο όνειρό μου, παιδί μου φαντασία. Σε είδα στο όνειρό μου.
1: Νομίζω το λέει πολύ ωραία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν έχει ψυχραιμία.
0: Αν έχει ψυχραιμία. Κόσμος είναι μαγικός.
1: Το όνομά της είναι Κασάνδρα Κουρεμένου, είναι 33 ετών και είναι από το Μόντρεαλ του Καναδά και τη γνωρίζουμε με το καλλιτεχνικό όνομα Καλλιτέχνης, έτσι την λένε. Και αυτή είναι μια προσπάθεια της να τραγουδήσει στα ελληνικά από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι και έχει τίτλο «Κόσμος», φυσικά. Φτάσαμε στο τέλος.
2: I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's
1: heaven. Δευτέρα στις 4 πάλι μαζί. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο ώρες που πέρασαν. Φεύγουμε με αυτό εδώ που μοιάζει με ευχή για το Σαββατοκύριακο. So easy to fall in love, Olivia Dean. Για χαρά.

0: ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος.
0: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε? Ποιος το διαχειρίζεται? Πώς επηρεάζει τη ζωή μας? Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με ένα Don't Look Any Further ανανεωμένο, δροσερό, καλοκαιρινό με Λιάν Χάβας. Έτσι ξεκινάμε αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό και η Δώρα Ιωακιμίδου βρίσκεται απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα μέχρι τις 8 λοιπόν, κόσμος και erteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι.

Ήταν ο E.J. Jones και μια πολύ καλή στιγμή της χρονιάς, ένα single που μόλις κυκλοφόρησε και μια φωνή που ίσως να ακούσουμε αρκετά. Μια παλιά ψυχή, όπως τον φωνάζουν στη μουσική βιομηχανία. E.J. Jones και Need It Bad. Erteco.gr, Viber. Στέλνετε τα μηνύματα στο Viber, τα διαβάζουμε και στο Viber και στο Messenger, στις official σελίδες μας, στα social media. Ο κόσμος είναι δίπλα σου, όπου και αν βρίσκεσαι, συντονίζεσαι και με ένα like στα social media παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν για θέατρο και κινηματογράφο.

Δελερέι, απογευματάκι Παρασκευής εδώ στον κόσμο στους 93,6. Το Σαββατοκύριακο έρχεται, είναι μπροστά μας και από Δευτέρα και πτώση θερμοκρασίας και ίσως να δούμε και λίγες βροχές. Κάπως θα μπούμε λίγο στο φθινόπωρο σιγά σιγά. Light My Fire, αυτή η εκτέλεση απολαυστική.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Φραγκουλέικα Ετωλοακαρνανίας. Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε εξέλιξη και στην Φλόκα Αχαΐας. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου του μετά και την νεκροτομή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στην επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτό ακριβώς το λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούδ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι πιέσεις που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της χώρας του έχουν φτάσει σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Got to Travel Alone, τη Wayo από τη Γαλλία. Και εκεί που περίμενε κανείς ότι δύσκολα κανείς θα ταξιδεύει μόνος του, και όμως υπάρχουν άνθρωποι που το απολαμβάνουν πάρα πολύ αυτό. Να ταξιδεύουν μόνοι τους και να ανακαλύπτουν διάφορα μέρη, εικόνες και εμπειρίες με τον εαυτό τους. Όπως ο Τιουάιο στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι παρέα μέχρι τις 8. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Ένα road trip μουσικό. Ο Παναγιώτης Τουπής στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και μέσα από το erteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας και σε ένα application. Απλά με ένα κλικ στο κινητό σου. 210-6664-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο. Και social media φυσικά όλα. Instagram, Facebook. Με ένα κλικ, ένα like, κάνεις follow και μαθαίνεις όλα αυτά που γίνονται στην πόλη και παίρνεις και μέρος σε διαγωνισμούς.

Jack Johnson ακούσαμε και Ερμάνος Γκουτιέρες. Στο 2026 με το Drink the Water και το Deeper Well ακολουθεί και η Musgraves που τα είχε πάει πάρα πολύ καλά με αυτό το άλμπουμ και ήταν και υποψήφιο στα βραβεία Grammy πριν από μερικά χρόνια.

Κόσμος 93,6 μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand για εσένα. Social media τα πάντα. Facebook, Instagram, κάνεις like, follow, ακολουθείς, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς. Στέλνεις email, καλείς το 210-6066-429. airteco.gr, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου για εσένα και όλες τις εκπομπές και ζωντανά και όποτε το θέλεις εσύ.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην Ερτένα.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Απόγευμα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 απόγευμα Παρασκευής. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτολα θα είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ένα road trip απογευματινό, μουσικό, με τον Παναγιώτη Στουπή να φροντίζει τον ήχο μας. Μέχρι τις 8 παρέα εδώ στον κόσμο.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going around taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. When the man comes around, the hairs on your arm will stand up, and the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup? Disappear into the potter's ground when the man comes around.

0: death and hell followed with him.
1: Ακούσαμε Johnny Cash από Pulp για soundtrack, μέσα από το soundtrack του Hack, The Man Comes Around. Pulp στον αέρα μας, κόσμο στα ραδιοφωνά σας. Loser, ακολουθούν τα Μεμπάλα. Kevin Parker, δηλαδή.

Κόσμος 93,6 μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand για εσένα. Social media, τα πάντα. Facebook, Instagram, κάνεις like, follow, ακολουθείς, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς. Στέλνεις email, καλείς το 210-666-429. airteco.gr, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου για εσένα. Και όλες οι εκπομπές και ζωντανά και όποτε το θέλεις εσύ.

Πάπα ούτε ακούσαμε Mikey's Mind. Η φωνή που ακολουθεί, η υπέροχη φωνή που ακολουθεί από την Κωνσταντινούπολη, που αποφύτησε από το Berklee College και μάλιστα έγινε δεκτή με πλήρη υποτροφία, full scholarship, κάτι που αποτελεί τεράστια διάκριση για διεθνείς φοιτητές, και έλαβε και το βραβείο Mediterranean Music Institute Award από τον ίδιο τον Javier Lemon. Είναι η Elif Sanchez, είναι ένα υπέροχο κορίτσι με φοβερό ταλέντο και ερμηνεύει Στράτο Διονυσίου, με σκότωσε γιατί την αγαπούσα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος, κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
4: Κόσμος 93,6.

Μετά από 18 ολόκληρα χρόνια αναμονής, η Gnars Barclay, το θρελικό δίδυμο των Silo Green και Danger Mouse επιστρέφουν στο 2026 και το άλμπουμ τους κυκλοφορεί το Μάρτιο και είναι το τέλος μιας τριλογίας. Το Ατλάντα λοιπόν είναι το τρίτο και τελευταίο άλμπουμ του γκρουπ, ολοκληρώνει την τριλογία που ξεκίνησε με το απίστευτο Saint Elsewhere που είχε το Crazy μέσα αν θυμάστε το 2006 και ήταν και από τα καλύτερα τραγούδια που κυκλοφόρησαν μέσα στη δεκαετία, από τα τραγούδια που δύσκολα τα τρώει ο χρόνος. Gnars Barclay λοιπόν, Pictures, το πρώτο κομμάτι που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 26 και περιγράφει τις αναμνήσεις του Silo Green από τη διαδρομή με το τρένο προς το σχολείο. Παραγωγή φυσικά Danger Mouse, που παραμένει πιστός στον ήχο του παρέα με το χαμογελαστό Silo Green. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτωλα είναι εδώ, στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Παναγιώτης Τουπή στη φροντίδα του ήχου. 2-10-60-64-21 το τηλέφωνο επικοινωνίας και rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι.

Ήταν η Lila Downs με νέο άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε. Αυτό και αν ήταν έκπληξη. Απολαύσαμε λοιπόν Lila Downs. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι και ένας ύμνος της επιβίωσης. Από το μηδέν στην κορυφή. Οι άνθρωποι που με μία βαλίτσα παράτησαν τα πάντα και έφυγαν με μία βαλίτσα γεμάτη όνειρα να δουλέψουν σκληρά, να στέλνουν χρήματα πίσω στην πατρίδα τους. Νουέβα Γιόλ, το όνειρο της Νέας Υόρκης. Νουέβα Γιόλ είναι ο τρόπος που προφέρουν οι Δομινικανοί τη Νέα Υόρκη. Bad Bunny.

ένα απόγευμα που ήμασταν παρέα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής, Παναγιώτης του πίστη, ρύθμιση του ήχου. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 6 το ραντεβού μας εδώ στον κόσμο. Φιλιά πολλά, Πέτρος Αδάμ ακολουθεί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος.
3: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε γεμίσοι στον κόσμο, στους 93,6. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Μπαίνει και ο Σεπτέμβριος σε μια σειρά, και το λέμε αυτό γιατί πάντα όταν ακούμε το πρώτο σχολικό κουδούνι, μπαίνει ο Σεπτέμβριος σε μια σειρά. Καλή λοιπόν επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν το σχολείο. Καλή επιτυχία και καλή αρχή στα πρωτάκια. Καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά. Να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Και αφού ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με την Λόλα Γιάνγκ και το Μέση, με αυτή την Βρετανίδα που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, στην βρετανική pop, αλλά και σε όλο τον κόσμο, πάμε να παραμείνουμε για λίγο στη Μεγάλη Βρετανία και να συναντήσουμε την Μπρουκόμπι από τη Σκωτία. Καλή ακρόαση σε όλους και σε όλες.

Μπρουκόμπι, λοιπόν, βρεθήκαμε στη Σκωτία, βρεθήκαμε στη Μεγάλη Βρετανία. Μπρουκόμπι, τραγουδοποιός, πολιοργανίστρια, γνωστή για το πρωτοποριακό της άλμπουμ που ηχογράφησε το 2025, το Dancing at the Edge of the World. Και αν είναι πρωτοποριακή σε αυτό που κάνει η Λόλα Γιάνγκ και η Μπρουκόμπι, ακριβώς το ίδιο είναι και ο Πρωτοζέ. Πρωτοζέ, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο όνομα στη Ρέγκε, από το Port Elizabeth, από την Τζαμάικα, στη Ρέγκε σε όλο τον κόσμο, και είχαμε τη χαρά να τον δούμε πριν από 2 χρόνια και στη χώρα μας για πρώτη φορά.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι η Σύναψον στο Σόρο Τεγκαλαμπά, στην διασκευή, στο κομμάτι που όπως πήραξαν οι ίδιοι του Μακαρίτη Βικτόρ Ντεμέ. Βικτόρ Ντεμέ από την Μπουρκίνα Φάσο ποτέ δεν έκανε τη μεγάλη επιτυχία με τα τραγούδια του έτσι ακριβώς όπως τα είχε πρωτοερμηνεύσει. Όταν όμως βρέθηκε στο Παρίσι, η αλήθεια είναι ότι εκτοξεύθηκε η καριέρα του. Σόρο Τεγκαλαμπάι, αλλιώς Ντόν Μαλόν Ντόν Καλόν, όπως ήταν η πρώτη προσέγγιση του τραγουδιού του Βικτόρ Ντεμέ, αλλά έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο ως Σόρο Τεγκαλαμπάι.

Ήταν, φίλες και φίλοι, 5 Σεπτεμβρίου του 1956, όταν ο βασιλιάς, ο Έλβις, έκανε μια έκπληξη στη μητέρα του. Της αγόρασε την Pink Cadillac, ένα αυτοκίνητο έμβλημα για εκείνη την εποχή και ένα αυτοκίνητο που παρέμεινε στην οικογένεια Πρίσλεϊ και μέχρι σήμερα βρίσκεται και εκτίθεται στην Graceland.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
2: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
1: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επετειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
4: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Είναι Παρασκευή βράδυ. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Και είπα να επιστρέψουμε με τον Toots Hibbert. Toots Hibbert από τους Toots and the Maytals, ο frontman του θρυλικού συγκροτήματος Toots and the Maytals, έφυγε σαν σήμερα το 2020 ετών 77. Ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς της Τζαμάικα, συμβάλλοντας στη διάδοση της ρέγγε τη δεκαετία του 60 με τραγούδια όπως το Monkey Man ή το Funky Kingston. Ο Hibbert ήταν μια τόσο σημαντική φιγούρα στην άνοδο της ρέγγε μουσικής που αναγνωρίζεται ευρέως ως ο καλλιτέχνης που επινόησε αυτόν τον όρο εξ αρχής μέσω του σίγκλ του 1968 Do the Reggae.

Και αν λέγαμε λίγο νωρίτερα για τον Dutch Hibbert, τον Dutch and the Maytals, που έφυγε και είχε μια ταραχώδη ζωή πραγματικά. Το 1987 οι ειδήσεις γράφουν ότι φεύγει από τη ζωή ο Peter Tosh. Ο Peter Tosh που δολοφονήθηκε τραγικά στο Kingston στη Τζαμάικα, έγινε γνωστός και διάσημος ως ιδρυτικό μέλος των Wailers μαζί με τον Bob Marley και τον Bunny Wailer. Αλλά όταν έφυγε από το συγκρότημα στα μέσα της δεκαετίας του 70, ο Tosh ξεκίνησε μια πολύ πετυχημένη σόλο καριέρα.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Elton John, εδώ παρέα με την Brandy Carlile, στο άλμπουμ που ηχογράφησε ο Elton John και κανένας δεν ήξερε ότι είχε μπει μέσα στο στούντιο και το είχε ηχογραφήσει και βγάλει νέα τραγούδια. Brandy Carlile, πάντα από πίσω από τον Elton John, ο Bernie Taupin, δεν είχε γράψει όλα τα τραγούδια αυτή τη φορά ο Bernie Taupin. Μέσα στο 2026, όπως είχε ανακοινώσει τουλάχιστον ο Elton John, περιμένουμε νέο του άλμπουμ και περιμένουμε νέο άλμπουμ από τον Elton John αποκλειστικά με τραγούδια του Bernie Taupin. Όσο για την Brandy Carlile, περιττό να σας πω ότι η καριέρα της έχει εκτοξευθεί ούτως ή άλλως, όχι μόνο με την παρουσία της στο άλμπουμ του Elton John που τραγούδησε εξαιρετικά, όσο πριν από μερικές εβδομάδες όταν είχε δώσει δύο live, τρία ψέματα, στο Madison Square Garden, στο Garden στη Νέα Υόρκη, τα οποία ήταν completely sold out, με εξαιρετικό live πραγματικά, και βέβαια σε μια περιοδία που έχει ξεκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε και νέο άλμπουμ από τον Elton John, όπως ακριβώς και καινούργια τραγούδια που ακούμε συχνά πυκνά τις τελευταίες εβδομάδες και από τον Teddy Swims.

Teddy Swims λοιπόν και Mr. Know It All. Περιμένουμε νέο άλμπουμ και από τον Teddy Swims μέσα στο 2026. Ακούμε διάφορα τραγούδια και τη συνεργασία που έχει κάνει στο Gone Gone Gone με τον David Guetta, τον Γάλλο παραγωγό και remixer, με πολλά νέα τραγούδια. Ούτως ή άλλως είναι σε περιοδία από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο ο Teddy Swims. Εμείς μέχρι τις 9 πάμε με τους Afrokelt Sound System, που εξακολουθεί αυτή η κολεκτίβα και φτιάχνει με τις μουσικές εκεί στο βορρά, με την κέλτικη μουσική, βάζοντας την ηλεκτρόνικα και πολύ περισσότερο τις αφρικάνικες ρίζες από την Δυτική Αφρική. Μια μπάντα που τους είχαμε πρωτοδεί, θυμάμαι, στα τέλη της δεκαετίας του 90 στην Αθήνα και ένα χρόνο αργότερα στο Λυκαδητό. Μέχρι τις 9 λοιπόν η Afrokelt Sound System.

Θετική. Ρίσιτη και σου ακονό. Αναφέ καστάνιενη. Καγενή τζον, βορά καμάλε.

What the fuck get on thee? What the fuck get on thee? Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι Παρασκευή βράδυ. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ο Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, σήμερα είναι η πρώτη μέρα των σχολείων. Σήμερα όμως, φίλες και φίλοι, είναι μια μέρα που δεν φεύγει ποτέ από το νου μας, καθότι κανένα άλλο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία δεν συνοψίζεται σε δύο απλούς αριθμούς. Και αυτό δείχνει μόνο η σημασία της 11ης Σεπτεμβρίου, 9-11 στην αμερικάνικη αρρύθμιση, όταν 19 αεροπειρατές κατέλαβαν 4 επιβατικά αεροσκάφη και κατάφεραν να συντρίψουν 3 εξ αυτών πάνω σε εισάριθμα ιστορικά κτίρια, τους Δίδυμους Πύργους στη Νέα Υόρκη και το Πεντάγωνο. Ήταν η πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχτηκαν ξένη επίθεση στο υπηρετικό έδαφος τους, με ένα χτύπημα που κόστισε τη ζωή σε 2.753 πολίτες, τον τραυματισμό πολύ περισσότερων, ενώ ήταν ανυπολόγιστος ο αριθμός εκείνων που πάσχουν από χρόνια προβλήματα υγείας εξ αυτού του γεγονότος. Θυμάμαι, βλέποντας μεσημέρι τηλεόραση, τις ειδήσεις, κοιτάζοντας το CNN και αργότερα τα ελληνικά κανάλια, βλέποντας ένα αεροπλάνο να πέφτει πάνω στους Δίδυμους Πύργους, λέω: δεν μπορεί, αυτό είναι κινηματογραφική ταινία. Το δεύτερο αεροπλάνο νομίζεις ότι είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Η αλήθεια είναι ότι οι Δίδυμοι Πύργοι έπεσαν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και κανένας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Πολλοί καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο τραγούδησαν, στήριξαν και ένωσαν τις δυνάμεις τους για αυτό το γεγονός, για αυτό το γεγονός που δεν θέλει κανείς να ξανασυμβεί ποτέ σε κανένα μέρος του κόσμου. Και ένας από αυτούς ήταν φυσικά και ο Πολ Μακάρνεϊ, όταν έγραψε το Freedom και το ερμήνευσε μερικές εβδομάδες αργότερα στο Madison Square Garden. Ήταν 11 Σεπτεμβρίου του 2001 όταν άλλαξε ο κόσμος.

Αυτός είναι ο Μόμπι και το Natural Blues. Μόμπι που τον είδαμε φέτος στη χώρα μας μετά από πολλά χρόνια. Εμείς φίλες και φίλοι πάμε να συναντήσουμε τον Νίκολα Κόντε, τον DJ και παραγωγό από το μπάρι Love and Revolution.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε ακούτε τον κόσμο, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπαίνετε μέσα στην ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας ERTECO, κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας, ακούτε τον κόσμο live alive on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ERTECO. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας, όπως ακριβώς και καλησπερίζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio για τις ευχές σας, τις προτιμήσεις σας ή απλά τις καλησπέρες σας. Βλέπουμε τα μηνύματά σας εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας.

0: Αυτή είναι η Τζέμπα Γκρούβ. Τζέμπα Γκρούβ, αυτή η γερμανική κολεκτίβα που συνδυάζει πάρα πολλά είδη μουσικής από την Αφρική, από την ροκ, από την ηλέκτρο, από το άφρο και πάρα πολλά άλλα στοιχεία. Πάρα πολύ ωραία ισορροπία πραγματικά η Τζέμπα Γκρούβ στον ήχο τους. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι το Ματ Μπέρνιγκερ. Ματ Μπέρνιγκερ επέστρεψε με νέο σίγγλ. Εδώ πάμε να τον ακούσουμε σε μια συνεργασία που έκανε με την Ροζάν Κάς.
1: Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow?

Λίγο πριν τις 9.30 πάμε να βρούμε τους Σιμάντες. Σιμάντες εξακολουθούν και ηχογραφούν, φίλες και φίλοι. Το τελευταίο τους άλμπουμ, το Renaissance, ήταν πραγματικά εξαιρετικό και How We Roll, εδώ σε ένα remix που συνεργάστηκε ο Jazzy B, ο Jazzy B των Soul to Soul, Soul to Soul που τους είδαμε φέτος το καλοκαίρι σε μια συγκλονιστική πραγματικά συναυλία στο Λόφος της Άνης στη Χαλκιδική. Μέχρι τις 9.30.

Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι, στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρέα με τον Παπιδούγκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. In Your Head, αυτό ήταν ο Πόλντορ, και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον William Dorey κατά κόσμο Skin Shape στο Sua Alma.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

I Believe in Miracles. Αυτές είναι οι JCC, αυτό το συγκρότημα που μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη, σε μια παλιά επιτυχία των Jackson Sisters. Jackson Sisters από το Detroit, από το Michigan. Μεγαλύτερη επιτυχία που έκαναν ήταν φυσικά στο I Believe in Miracles. Ένα τραγούδι το οποίο δεν πήγε ψηλά στα chart, δεν ανέβηκε δηλαδή στην κορυφή, ούτε καν στο top 10, ούτε στην Μεγάλη Βρετανία, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία, εάν ακούσετε το άλμπουμ του 1976 και φυσικά το σίγκλι με το More Than Just Friends του 1973. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, ένα συγκρότημα το οποίο είχαμε τη χαρά να δούμε για άλλη μια φορά στη χώρα μας, στο Release Athens φέτος, το καλοκαίρι, τον Ιούλιο που μας πέρασε.

Hilton και Garza, Thiever Corporation, The Heart is a Lonely Hunter. Τους είδαμε φέτος το καλοκαίρι. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα θα μας πάνε η Telenova, αυτό το αυστραλιανό τριό που συνδυάζει την κινηματογραφική αισθητική με τον εθιστικό alternative pop ήχο. Θα τους δούμε στον Καζάρτε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στον Καζάρτε Ground Stage.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι τις 12. Το Σαββατοκύριακο ο κόσμος είναι πάντα ζωντανός. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δέκατο πέμπτο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gillan & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας. Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο. Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου. Κτήμα Σερπιέρι στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το στούντιο 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην Ερτένα.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Κόσμος 93,6.
1: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Cosmos Lab.
2: The Family Tapes. This is a skeleton from
1: outer space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes. Have a good time. Αυτό το Σάββατο στα DEX. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Plisken Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρή.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3. And have a good trip.
5: It's Mojiba and Ruth Maneuver. And we are together in unity.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93.6. Icos Antochis. Haus des Stiefvermögens.
9: La Casa de la Costanza.
6: Icos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son. Et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Roots Manuva και όχι μόνο. Ένα Blaze Away που άφησε κάποτε αυτή η περίφημη μπάντα είναι εδώ στο τσαρτί μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο και οι Herbalizer αναλαμβάνουν να μας βοηθήσουν να κλείσουμε τα μάτια. If you close your eyes, είναι το κομμάτι.

0: Where is the Love και ο Kid Loco, εκτός από ένα τεράστιο Grand Love Theme, έγραψε και αυτό εδώ και το ηχογράφησε με τον φίλο του. Ποιος ήταν αυτός? Ο Χόρας Άντε.
1: It's so nice to be good.

Το τραγούδι δεν είναι δικό τους, το είπαν όμως περίφημα οι εκλεκτοί Blind Boys of Alabama. Way Down in the Hole είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από χρόνια ο Tom Waits.

Παραμένουν οι Blind Boys, μόνο που έρχεται και ο Solomon Burke στην παρέα να μας επιβεβαιώσει αυτό που ήδη ξέραμε. None of us are free.

there's good cops and bad cops.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ο Oliver Knight αφιερώνει σε αυτόν τον τίτλο την απόπειρά του να ηχογραφήσει μουσικές στο Λονδίνο. Between the Lines και τα remixes βρίσκονται στο Volume 3. Το Run Like the River είναι εδώ για να ανοίξει τη δεύτερη ωρίτσα στο τσαρτί μας, τον κόσμο μας, τον οίκο μας.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και ο Ροάννα Μουχ φτιάχνει ένα Dove Comes to Peace.

0: www.kosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, Αλέξανδρος Κασελάκης να φροντίζει τα του οίκου στον ήχο και ο Τρίκη αναλαμβάνει να μας βγάλει εκτός πλαισίου. Out of place, μαζί με τη Μάρτα Ζλακόφσκα.
1: Now I'm swimming, I'm moving through water, I'm singing, I sing for my daughter, I grew like a lamb to the slaughter, and I walk through. Now I'm swimming, I'm moving through water, I'm singing, I sing for my daughter, I grew like a lamb to the slaughter, and I walk

Κούρια Κούρια που ηχογραφούν στη Γερμανία και κατάγονται από τη Βραζιλία, τραγουδιστής και ηθοποιός, είναι τα παιδιά που κρύβονται πίσω από αυτό το όνομα.

Oh, yeah.

Τι να πούμε και για τους Ezra Collective. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Because of Hope είναι η καινούργια τους δουλειά, από όπου και αντλούμε το Only Love. Ο Πασιλιέ βρίσκεται μαζί.

Τρυφερή η Άγιο έρχεται με τις φωνές της. Money Love είναι το σκλάκι που ηχογράφησε πριν από κάτι χρόνια. Money come, money go, money fee, yo we go, money green, money red.

ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλή ξεκούραση. Ο Θανάσης Κώστας είναι εδώ με τις μουσικές του. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μας προχώνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος Radio.gr.